0: Mr. Steve Zirkle on the trumpet.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: my sweet Kathleen.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. It keeps us together. Do you ever want to take that knife and discover

all

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,89. Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
6: Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Με το σώμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Έκτακτη είδηση.
13: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
2: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
13: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
2: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
13: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
2: www.ergopavlatel.gr.
13: Ergo. Τέλεια νέα.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Έλα, Γιώργη!
11: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
10: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
11: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
10: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
11: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
12: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
13: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
12: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
13: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
10: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε! Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ! Ejection Service Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
18: Digital Markt.
17: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
18: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
19: GPS και βυθώματο έχεις.
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
19: GPS λογικό έχεις.
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
18: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
19: Μεϊμάρης.
20: Δάσκαλε, δάσκαλε.
21: Έχω μπερδευτεί. Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη ζωή μου? Να της βάλω χρώμα? Να την κάνω καινούρια? Έχω σκαλώσει.
22: Ξεσκάλωσε. Πήγαινε Neoskal.
23: Neoskal. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και τα μαστορέματά σας θα το βρείτε εδώ.
24: Υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, στεγανοτικά, μονοτικά,
23: γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, σκαλοσιές,
24: λέβητες και σόπες πέλετ, ηλιακούς θερμοσύφωνες.
23: Ρωτήστε μας για τις καλοκαιρινές προσφορές σε επώνυμα πέλετ και για την προσφορά πιστοποιημένων υλικών θερμομόνωσης με 9,90 € το τετραγωνικό μέτρο.
24: Neoskal. Προέκταση με Άνδρου, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-767-900.
23: Neoskal και όλα καλά.
25: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
26: Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Yellow Radio 101,7 και εκπομπή να είχαμε να λέγαμε.
1: Άιντε, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Πώς είναι το Σάββατό σας? Καλό είναι, καλό είναι.
0: Συννεφιασμένο.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου.
0: Ζέστη, κουφόβραση.
1: Πίχλα, ρε παιδί μου.
0: Πίχλα, σκόνη, ό,τι θες.
1: Όλα τα καλά του κόσμου.
0: Κατά τα άλλα, καλά είμαστε. Εσείς, πώς είστε?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Να είχαμε να λέγαμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 3 η ώρα σήμερα. 3 ώρες θα είμαστε μαζί σας.
0: Παρεΐτσα.
1: Βεβαίως, θα πάμε χαλαρά. Έτσι χαλαρά και ωραία. Ναι. Δεν θέλω περίεργα. Λοιπόν, φούλη εκπομπή σήμερα. Πολλά πράγματα έχουμε να συζητήσουμε. Το πρώτο το οποίο θα συζητήσουμε είναι με τον ηθοποιό, τον Άκη Σακελαρίου. Σε λίγα λεπτά από τώρα, περίπου σε 10 λεπτά θα τον καλέσω. Και θα μιλήσουμε για την θεατρική παράσταση, η οποία έρχεται να κάνει πρεμιέρα στην πόλη μας εδώ στη Θεσσαλονίκη την επόμενη, τώρα την Παρασκευή δηλαδή.
0: Ναι, 15 Μαΐου.
1: Ναι, 15 Μαΐου έρχεται. Οπότε, κοιτάξτε, έχουμε μια αδυναμία στον Άκη Σακελαρίου, γιατί είναι και αριανός. Και όποτε έρχεται στην πόλη μας, η αλήθεια είναι τον παρακολουθούμε.
0: Θα μιλήσουμε για όλα, για θέατρο, για τον Άρη που τον αγαπάει κιόλας πάρα πολύ και για ό,τι άλλο, έτσι,
1: για ό,τι άλλο φέρει κουβέντα. Ναι. Οπότε πρώτη ώρα θα έχουμε Άκη Σακελαρίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τη δεύτερη ώρα μεταφέραμε την Εφιτζούμα, έτσι επίτηδες, τη δεύτερη ώρα για να μας πει τι καιρό θα έχουμε.
0: Από εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, όλα τα πάντα θα τα μάθουμε. Και την τρίτη ώρα θα μιλήσουμε με τον Χρήστο Γκάλη, γιατί όπως βλέπετε και όπως παρατηρείτε, αυτές τις δύο εβδομάδες μπασκετικά είναι φούλη,
0: ναι,
1: η κατάσταση.
0: Ναι, ναι. Φωτιά έχει πάρει το Final Four.
1: Φωτιά. Η ΑΕΚ αύριο, στείλει αύριο, σήμερα, συγγνώμη.
0: Σήμερα τελικό.
1: Σήμερα παίζει. Λοιπόν, πολλά πράγματα θα συζητήσουμε την τρίτη ώρα με τον Χρήστο Γκάλη. Πάντα μπασκετικά. Λοιπόν, άιντε, φύγαμε, πάμε με μουσική να ξεκινήσουμε με Bruno Mars. Έτσι χαλαρά θα πάμε.
0: Ναι.

0: Αγαπητή μου Σταυρούλα, έχω να σου πω ότι είναι 9 Πέμπτου 2026 και σήμερα γιορτάζει ο Ισαΐας, ο Χριστόφορος και η Χριστοφορία.
1: Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν. Λοιπόν, επετείους, Διεθνής ημέρα για το σύνδρομο Κορνέλια Ντελάγκη. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Ναι.
1: Ημέρα της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Βέβαια, σωθήκαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών και Παγκόσμια ημέρα δίκαιου εμπορίου.
0: Σαν σήμερα 1927 πραγματοποιούνται οι πρώτες δελφικές γιορτές με πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Σικελιανού.
1: Σαν σήμερα το 1936 η χωροφυλακή διαλύει βία συγκέντρωση απεργών καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη, 12 νεκροί, 32 τραυματίες, και εμπνευσμένος από τους νεκρούς ο Γιάννης Ρίτσος θα γράψει λίγο αργότερα το ποίημα του Επιτάφιος που θα μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης.
0: Σαν σήμερα έχω να σου πω 1974 ο Μπρους Σπρίγκστιν, βρε, πες το σωστά. Λοιπόν, εμφανίζεται σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ο δημοσιογράφος Τζο Λάντο γράφει, λέει, στο περιοδικό «Είδα το μέλλον του ροκ».
1: Βέβαια, και ονομάζεται Μπρουκ Σπρίγκστιν. Γεννήσεις θα πάμε.
0: Για
1: σαν
0: πες.
1: Σήμερα το 1837 ο Άνταμ Όπελ, γερμανός επιχειρηματίας, ιδρυτής της φερόμενης αυτοκίνητο βιομηχανίας.
0: Λοιπόν, και έχω να σου πω ότι σαν σήμερα επεβίωσε ο Ευγένιος Σπαθάρης το 2009.
1: Ο μεγάλος Έλληνας καλλιτέχνης θέατρο σκιών, Καραγκιόζ, τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω, ήσουν έτσι σε πλατείες κάτω όλα τα παιδάκια καλοκαίρι.
0: Ωραία,
1: και να βλέπεις Καραγκιόζ.
0: Βέβαια και τώρα εμφανίζεται.
1: Έχει.
0: Ναι,
1: το καλοκαίρι έχει κάποιες περιοδίες.
0: Λίγο σπάνια.
1: Έχει.
0: Άλλο σπάνια. Παρακαλώ τα μηνύματά σας στο 6936-512-099. Σε λίγο θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές, θα κάνετε λίγο υπομονή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και σιγά σιγά θα επικοινωνήσουμε και με τον Άκη Σακελαρίου να μιλήσουμε.

0: 21 λεπτά μετά τις 12, αγαπητή μου Σταυρούλα, και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε έναν άνθρωπο που μας έχει τιμήσει, μας έχει ξαναμιλήσει εδώ στο Yellow Radio, και η αλήθεια είναι ότι όποτε έρχεται Θεσσαλονίκη για τις θεατρικές του υποχρεώσεις, έχουμε τη διάθεση να μιλάμε μαζί του και να συζητάμε και να λέμε πολλά πολλά. Κύριε Σακελαρίου, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε
2: καλησπέρα,
1: Σακελαρίου.
2: Καλησπέρα, παιδιά, τι γίνεται?
1: Καλά είμαστε.
2: Τι καιρό έχετε?
1: Συννεφιά, λίγο κουφόβραση. Θα φτιάξει.
0: Ναι, ελπίζουμε.
2: Εμείς έχουμε λίγη λάσπη, λίγη σκόνη.
1: Ναι, ναι, και από αυτά έχουμε. Λιγότερο ίσως. Λιγότερο από εσάς. Και από αυτά έχουμε.
2: Αλλάζουν πολύ τα πράγματα στις κλιματικές συνθήκες.
1: Αφήστε ναι. Από εβδομάδα, να ξέρετε, ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία.
0: Τριαντάρια.
1: Θα μας έρθετε εδώ Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
0: Ναι, με κοτομάνικο, με κοτομάνικο. Λοιπόν, ο κύκλος των χαμένων ποιητών έχουμε, κύριε Σακελαρίου.
2: Ναι, είναι αυτό το πρόγραμμα που το παίξαμε πέρυσι και υπόπερυσι. Για τρίτη χρονιά το παρουσιάζουμε πάλι στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη μας αγκάλιασε πάρα πολύ, γιατί είναι μια παράσταση που απευθύνεται και στους έφηβους και στους ενήλικες και σε όλο τον κόσμο, και αφορά την γενικό στην πίστη και την... γενικά το ψάξιμο που έχουν όλοι οι νέοι και όλος ο κόσμος
1: στην εφηβεία,
2: όσο αφορά την τι θα ακολουθήσει στη ζωή του και πώς θα πετύχει αυτά τα οποία έτσι ελπίζει
1: και ονειρεύεται,
2: και ονειρεύεται, και είναι η τρίτη χρονιά, ήμασταν πέρσι πρόπερσι sold out, ελπίζουμε να πάμε και φέτος έτσι.
1: Είμαστε σίγουροι.
0: Λοιπόν, να πω, γιατί πολλοί μου στέλνουν μήνυμα. Ναι, είναι ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Η αλήθεια, τηλεοπτικά το είδαμε από τον Ρόμπι Γουίλιαμ στην ταινία. Καταπληκτική ταινία.
1: Φοβερός
0: ηθοποιός. Ναι,
2: ναι, ναι.
1: Φοβερός. Λοιπόν, τώρα...
2: Το δικό μας έχει, ας το πούμε, επειδή έχει την πατίνα την θεατρική, νομίζω ότι αγγίζει περισσότερο τον κόσμο, με την έννοια το ότι επειδή είναι αυτό το διαζώσι, είναι το μας βλέπει ο κόσμος.
1: Είναι, και είναι πιο άμεσα.
2: Πιο άμεσα τα πράγματα και αγγίζει. Είναι...
1: Να πούμε λίγο στον κόσμο για τον κύκλο των χαμένων ποιητών, που ίσως κάποιοι δεν γνωρίζουν, ότι έχει να κάνει με τους έφηβους που είπατε, αλλά και με την ποίηση, με τον ρομαντισμό, με όλα αυτά που αισθάνεται ένας νέος, όταν θέλει να...
0: Ναι, ένας νέος, και πώς μπορεί ένας εξαιρετικά έξυπνος καθηγητής να τους τα βγάλει όλα αυτά από μέσα.
1: Ναι, τελείως διαφορετικός, όχι συντηρητικός.
2: Όχι μόνο, δεν είναι θέμα συντήρησης ή διαφορετική, είναι το να τους εμπνεύσει, να τους δώσει το σπόρο, να τους πετάξει το σπόρο, και αυτός μπορεί να ανθίσει πολύ, μπορεί να ανθίσει λίγο, αλλά σίγουρα κάτι θα γίνει.
0: Αυτό δεν είναι και το θέμα, κύριε Σακελαρίου, με τους νέους μας πλέον στην εποχή μας, ο σπόρος αυτός να ανθίσει?
2: Νομίζω ότι εντάξει, τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί προς το καλύτερο τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν είναι όπως ήταν τότε που αναφέρεται
0: Βέβαια.
2: Η ταινία και το θεατρικό της δεκαετίας του 60. Σίγουρα είναι καλύτερα, αλλά πάντα τόσο, ας το πούμε, αυτή η διάσταση η ανθρώπινη που έχει τόσες αγωνίες, πώς θα μπει στο κοινωνικό σύνολο, πώς θα προχωρήσει στη ζωή του, αν θα πετύχει τα όνειρά του, αν θα τα κυνηγήσει ή θα
1: αλλάξει πορεία
2: κάτω από τις κακές συνθήκες. Αυτό είναι κάτι το οποίο διαχρονικά μας απασχολεί όλους.
1: Σωστά.
2: Οπότε δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο με τις δεκαετίες, όσο με την ανθρώπινη φύση και τον τρόπο που μπορεί αυτή να μας κάνει ευτυχισμένους, όχι, αλλά τουλάχιστον λίγο πιο ξεκούραστα να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Γιατί αν δεν κάνεις αυτό που αγαπάς,
1: πράγματι,
2: αυτό σε κουράζει αυτόματα.
1: Πράγματι, δεν σε γεμίζει καταρχήν.
2: Ναι, το να γεμίζει κάποιος τον εαυτό του με δημιουργικά πράγματα, νομίζω ότι είναι...
1: Το πιο όμορφο,
2: ό,τι,
1: ναι.
2: Ό,τι πιο όμορφο. Εντάξει, άλλοι θεωρούν δημιουργία ένα ποίημα, άλλοι θεωρούν δημιουργία έναν αγώνα μπάσκετ.
1: Σωστά.
2: Άλλοι θεωρούν δημιουργία, ο καθένας δημιουργία μπορεί να θεωρεί κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό πρέπει να το ακολουθείς, ότι να αισθάνεσαι ότι δημιουργείς κάτι.
0: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Άκη Σακελαρίου, ο οποίος έρχεται με την παράσταση.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Να μας πείτε ποιοι σας πλαισιώνουν.
0: Στις 15 Μαΐου ξεκινάνε.
1: 15 Μαΐου, τώρα αυτή τη βδομάδα, την Παρασκευή.
0: Στο Αριστοτέλειο.
2: Στο τέλειο είναι για τρεις μέρες, το ένα Σαββατοκύριακο και το που σου κού, το ένα Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή, και άλλες τρεις μέρες το επόμενο.
1: Ωραία.
2: Είναι ο Τάσος Χαλκιάς, η σκηνοθεσία είναι του Κωνσταντίνου Αρδανιτάκη, και ο Τάσος Χαλκιάς είναι μαζί μας, ο Γεράσιμος Καφιδάς, και είναι και 10 εκπληκτικοί ηθοποιοί της νέας γενιάς, οι οποίοι είναι... Ας το πούμε, θα μιλάει ο κόσμος σε κάποια χρόνια για αυτού.
1: Να τους πούμε λίγο, το Θοδωρής Θεοδωροακόπουλος, Νικόλας Παπαϊωάννου, Θησέας Παπαγιανότ, Στέφανος Παπατρέχας, Ζαχαρίας Γουέλα, Γιάννης Τομάζος, Τάσος Τυρογαλάς, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Βιβί Φωτοπούλου.
2: Βεβαίως.
1: Ποια υποδίεται και δεν θυμάμαι τώρα.
2: Η Βιβί κάνει ας το πούμε τους δύο γυναικείους ρόλους που έχει.
1: Ναι.
2: Μέσα το έργο. Να πούμε ότι η μουσική είναι της Μαρίζας Μυρίζου.
1: Βεβαίως.
2: Μια συγκλονιστική μουσική, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα όχημα για την παράσταση αυτή, πολύ βαστικό. Γιατί συνοδεύει τις εντάσεις τις συναισθηματικές χωρίς να τις καπελώνει και δημιουργείται ένα πολύ έντονο συνέστημα.
1: Να ρωτήσω τους νέους αυτούς ηθοποιούς από τα θέατρα, από όλη την Ελλάδα, από πού τους...
2: Κάναμε μια ακρόαση.
0: Ακρόαση, φαντάζομαι.
2: Πότε είναι, από 4 χρόνια, 5, πόσα χρόνια έχουν περάσει, 4 χρόνια. Κάναμε μια ακρόαση την πρώτη χρονιά που παίξαμε στην Αθήνα, και μάλιστα την ακρόαση την κάναμε και την προηγούμενη χρονιά. Είχαν έρθει, όπως ξέρετε, δεν είναι και τόσο, είναι πολύ σπάνιες οι ακροάσεις πια, δυστυχώς. Είχαν έρθει 300 παιδιά, μετά έμειναν, διαλέξαμε τους 60.
1: Αρκετοί,
0: Ναι, αρκετοί, δεν μπορώ να πω.
1: Εντάξει,
2: αυτούς 60 κάναμε έναν τρίτο κύκλο ακροάσεων.
1: Ωραία.
2: Συμμετείχα και εγώ δηλαδή με το καθένα και διαλέξαμε αυτούς τους...
1: Τους νέους, ναι,
0: τους νέους ηθοποιούς. Λοιπόν, κάτσε να κάνω μία τρίπλα τώρα στον Άκη Σακελαρίου. Θα τον κάνω τρίπλα και θα τον φέρω σε μπασκετικά δεδομένα. Φαντάζομαι έχετε ζηλέψει που δεν ήσασταν στο γήπεδο όταν εμφανίστηκε
1: στο
0: Παλέ Ντε Σπορ ο Νίκος Γκάλης μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
2: Άστα. Ήταν μεγάλη τέτοια. Δηλαδή, το ζήλεψε, το θαύμασα, το αγάπησα.
1: Σας θύμισε έτσι τις παλιές εποχές εκεί στο Παλέ που ήταν όλο γεμάτο κόσμος με αυτό το ρυθμό.
2: Και τώρα είναι γεμάτο. Και τώρα είναι γεμάτο το γήπεδο. Αυτή η ατμόσφαιρα που υπήρχε στο Παλέ.
0: Βέβαια.
2: Μάλιστα θυμάμαι και τις ατμόσφαιρες που ήταν, έτσι να μην ξεχνιόμαστε, που ήταν Άρης και ΠΑΟΚ μαζί.
1: Βεβαίως.
2: Τέτοιες μαζί. Δηλαδή ήταν...
1: Ναι.
2: Ναι, και να μην πάμε μακριά, γιατί αυτό το χρειάζεται ο κόσμος. Δηλαδή χρειάζεται να εξευρωπαϊστεί το
1: μπάσκετ. Ναι. Θέλουμε δουλειά ακόμα, νομίζω.
0: Θέλουμε πολλή δουλειά, κύριε Σακελαρίου. Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα σε ένα γήπεδο να είναι μισή-μισή μοιρασμένη. Νομίζω...
2: Είναι φοβερό όμως. Δεν είναι φοβερό ότι μπορούμε να το φανταστούμε, ενώ πριν από κάποιο χρόνο είναι πολύ μακριά.
1: Ναι, δεν είναι μακριά.
2: Η δεκαετία του 80 που γινόταν αυτοί οι φοβεροί αγώνες. Τον Άρη και τον ΠΑΟΚ ήταν μαζί και δεν ήταν πια τόσο. Τέλος πάντων, προσοχή αυτά και από την πολιτεία και από όλους.
0: Βέβαια. Πώς βλέπετε τον Άρη μπασκετικά, θα παίξουμε σύντομα στη EuroLeague, πώς το βλέπετε?
2: Θα το δούμε.
1: Ευελπιστούμε.
2: Δεν το ξέρω. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Εύχομαι καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ. Δυστυχώς η ΑΕΚ νομίζω ετοιμάζεται...
0: Σήμερα.
2: Έτσι, χθες έγινε η τρίπλα με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Mm.
2: Δυσκολεύουν τα πράγματα, αλλά απλά σκεφτόμουν πόσο φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε τώρα τόσο πολύ μπάσκετ,
0: ναι.
2: Βλέποντας τον κόσμο αυτόν ο οποίος πηγαίνει πλέον τόσο συχνά στα γήπεδα και γεμίζει αυτά τα πολύ τεράστια γήπεδα πέρα από το παλέ, γιατί τώρα μιλάμε για 20.000 κόσμο.
1: Καλά, ναι. Το παλέ είναι και ένα ιστορικό κτίριο που ξέρεις, δεν θα μείνει.
0: Πρώτο Θεός θα ανακαινιστεί τώρα.
1: Μέσα, ναι,
0: μέσα στο καλοκαίρι.
2: Θέλω να καταλήξω στο ότι όλος αυτός ο κόσμος, όλη αυτή η αλλαγή, όλο αυτό η αγάπη σε ένα τέτοιο άθλημα, έτσι στο άθλημα του μπάσκετ, καλώς ή κακώς προήλθε από κάποιους ανθρώπους και ειδικά από μια ομάδα η οποία ενθύστησε τις υπόλοιπες ομάδες και αναπτύχθηκε το άθλημα. Φοβερό.
0: Ναι, έτσι είναι. Έπεισε μετά άλλους ανθρώπους να επενδύσουν χρήματα και από εκεί και πέρα είχαμε την εξέλιξη.
2: Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Τα χρήματα σίγουρα παίρνουν τεράστιο ρόλο. Αλλά ήταν αυτή η αίσθηση της μοναδικότητας που έφεραν οι τέκες όπως ο Γκάλης ή ο Γιαννάκης, που φέραν τη μοναδικότητα και για την αγαπή να αγαπηθεί η ομάδα του ΑΕΡΗ, αλλά συγχρόνως και να αγαπηθεί το άθλημα του
1: μπάσκετ, ναι.
2: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σωστά. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση, Σταυρούλα μου. Ξεκινάνε την Παρασκευή.
1: 15 Μαΐου, κύκλος...
0: Στο θέατρο, ναι. Αριστοτέλειο.
1: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Σάββατο θα έχετε διπλές.
2: Το Σάββατο διπλή και Κυριακή έχουμε μία απογευματινή. Θα δούμε τώρα... Εντάξει,
1: πώς θα πάει.
2: Θα βλέπω, μάλλον θα βάλουμε και ακόμα μία βραδινή.
1: Ωραία.
2: Ευελπιστώ ότι θα είμαστε για τρίτη χρονιά πάλι γεμάτοι. Και από εκεί και πέρα να το ευχαριστηθούν οι άνθρωποι που θα έρθουν να το δουν.
1: Κύριε Σακελαρίου, για το καλοκαίρι, κάποιες περιοδίες θα κάνετε κάτι?
2: Καλοκαίρι ετοιμάζομαι να κάνω μια ταινία τώρα και θα κάνω και περιοδία με τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα του Μπόστ.
0: Περίμενε.
2: Θα τα ακούσετε, θα ξαναμιλήσουμε.
0: Μην το προσπερνάμε τώρα. Ποια ταινία, δώστε μας λίγο.
2: Όχι.
1: Δεν θα πει.
0: Τίποτα.
2: Όχι. Για το θέατρο να σας μιλήσω.
0: Δεν βγάλαμε την είδηση, να παρευχεί. Λοιπόν.
2: Η Ρώμα Νέο, ο Γιάννης ο Ζουγανέλης, η Σιλωτιέ του Χανιωτάκη, θα τα πω έτσι αναλυτικά όταν θα έρθει η ώρα.
1: Ωραία, εντάξει, θα περιμένουμε.
0: Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σακελαρίου.
2: Γεια σας, Πέτρο και Σταυρούλα.
1: Να είστε καλά,
0: καλή συνέχεια. Γεια σας. Αυτός ήταν και ο κύριος Άκης Σακελαρίου, εδώ στο Yellow Radio.
1: 15 Μαΐου, Παρασκευή, ο κύκλος των χαμένων ποιητών εδώ στο Θέατρο Αριστοτέλειων. Έρχεται κάθε φορά, κάθε χρονιά, είναι γεμάτο. Όποτε θέλετε και επιθυμείτε, εμείς θα πάμε να τη δούμε.
0: Ναι, εμείς θα πάμε.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, έχω και μία γραμμή που δεν ξέρω. Περιμένατε τόση ώρα, παρακαλώ.
3: Γεια σας, Αργύρη.
0: Αργύρη, περίμενες όλη τη συνέντευξη. Άκουσες, γεια σου, ρε Αργύρη.
1: Θα πας στο θέατρο?
3: Θα πάω.
0: Να πας, ρε Αργύρη. Τι τραγούδι θες για αύριο?
3: Τερζή,
0: άνετα.
3: Έχω μια αγάπη.
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, Αργύρη, φιλιά.
3: Γεια σου.
0: Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 12. Πάμε να συνεχίσουμε. Να είχαμε να λέγαμε. Ανοίγουμε και τηλεφωνικές γραμμές. 2310-328-828. Όποιοι θέλετε να μας καλέσετε. Τα μηνύματά σας στο Viber. 6936-512-099.

0: Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 12. Ακούμε Άννα Βύση και το καινούριο της τραγούδι Αιγαίο. Αλλά μας έχει καλέσει και ο Σταύρος μέσω Viber. Έλα Σταύρο.
1: Γεια σου Σταύρο.
2: Γεια σας παιδιά, καλημέρα.
0: Ο Σταύρος, ο οποίος εκεί πέρα έχει τον, το γιο του, ο οποίος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή. Έτσι μου έστειλε και φωτογραφίες πριν από λίγο. Βέβαια.
2: Έχουμε ματσάκι.
0: Ματσάκι, εκεί πέρα ο Θοδωρής, ο γιος του, ο οποίος λέει είναι φουλ επίθεση.
1: Αυτά είναι.
2: Επιθετικός και δεκάρι. Δεκάρι είναι νομίζω η καλύτερη του πλευρά. Αλλά εφόσον ο προπονητής τον θέλει επιθετικό, τι να κάνουμε τώρα.
1: Καλά, ναι. Ο προπονητής ξέρει.
0: Σταύρο, Σουηδία είμαστε,
2: Σουηδία.
0: Σουηδία, ναι. Άντε το παιδί να το δουν εκεί πέρα, να μπας και τον φέρουμε προς τα εδώ.
2: Καριανάκι είναι, τι να κάνουμε.
0: Καλά, δεν θα μπορούσε, δεν έχει άλλη επιλογή.
1: Ας πάρει τις εμπειρίες από το εξωτερικό και ναι. Θα έρθει.
2: Εντάξει, θεωρώ ότι οι ακαδημίες, οι ελληνικές ακαδημίες και ειδικά η Ακαδημία του Άρη στην Αθήνα δουλεύει πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
2: Εννοώ δηλαδή πιο σκληρά, πιο εντατικά σε όλες τις ηλικίες. Δεδομένου το ότι είναι και η οικονομική κατάσταση της χώρας, ας το πούμε, πιο δυσμενής. Οπότε το pressing πάει σε όλα τα στρώματα και σε όλα τα ηλικιακά στρώματα, έτσι. Εδώ είναι λίγο πιο χαλαρή για την ώρα, ας το πούμε, σαν φιλοσοφία. Δεν έχουν ζήσει κρίσεις, δεν έχουν ζήσει παγκόσμιους πολέμους.
1: Ναι. Σωστά, είναι λίγο πιο διαφορετικά.
2: Και αυτό φυσικά το λαό τον απενεργοποιεί. Βέβαια τον κάνει και λίγο ευθυνόφοβο. Δηλαδή αν συγκρίνω Σουηδό με Έλληνα, θα προετοιμούσα τον Έλληνα. Παρόλο που μπορεί να έχει πολλές κατωτοπιές σαν ιδιοσυγκρασία, όταν τον Έλληνα τον βάλει στο φιλότιμο και τον προγραμματίσεις εκεί σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα σου βγάλει χρυσό.
1: Το καλύτερο του εαυτό, ναι.
0: Ναι, το θέμα είναι πώς μπαίνεις σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, Σταύρο.
1: Μπαίνεις, κάποιες στιγμές μπαίνεις.
2: Ο Έλληνας, πίστεψέ με, επειδή όταν πάει στο εξωτερικό διαπρέπει γιατί βρίσκει αξιοπρέπεια και ως ένα βαθμό αξιοκρατία. Προσέξτε, μην θεωρείτε ότι το εξωτερικό είναι αξιοκρατικό.
1: Όχι, το ξέρουμε, ναι.
0: Όχι, αλλά σίγουρα βρίσκει καλύτερο επίπεδο αξιοκρατίας από ό,τι θα βρει μέσα στην ελληνική, μέσα στην Ελλάδα.
2: Και πάλι, οι διαπροσωπικές σχέσεις, να έχετε υπόψη, παντού. Μα παντού στον κόσμο παίζουν ρόλο. Δηλαδή ο γνωστός του γνωστού.
1: Ναι. Ρόλο. Αυτό δεν γίνεται και στο εξωτερικό. Αυτό... Δεν είναι το εξωτερικό διαφορετικό από ό,τι είναι στην Ελλάδα.
2: Μην το αγιοποιούμε.
0: Εδώ ο Ιωάννης ρωτάει σε ποια πόλη είσαι, λέει, για να κάνετε και επαφή, γιατί και ο Ιωάννης εκεί Σουηδία είναι.
2: Στο Κάλμαρ είμαι εγώ. Είμαι αρκετά κάτω νότια, δεν είναι βόρεια. Έχουμε καιρό Θεσσαλονίκη. Χειμώνα καλοκαίρι.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι εννοείς καιρό Θεσσαλονίκη.
2: Φέτος βέβαια εντάξει. Φέτος μας έκανε πολικές θερμοκρασίες.
1: Έκανε κρύο. Έκανε. Ναι.
2: Βαρύς ο χειμώνας, αλλά σχετικά με την υπόλοιπη Σουηδία δεν έχουμε το τόσο κρύο.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Είναι πιο νότιο, ίσως γι' αυτό.
0: Δεν μου λες Σταύρο, κάτι για τον Άρη θα μας πεις ή όχι.
2: Γιατί όχι, απλά πιάσαμε όλα τα υπόλοιπα.
1: Σωστά,
0: ναι,
1: γιατί,
0: ρε παιδί μου, γιατί κινηθήκαμε γύρω-γύρω.
2: Με μεγάλη μου χαρά και βεβαιότητα βλέπω ότι στο μπάσκετ έχουμε πολύ μεγάλη προοπτική και μπορούμε και να ελπίζουμε. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για το ποδόσφαιρο.
0: Ποιος μπορεί να το πει.
2: Λοιπόν, περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Κοντεύει Ιούνιος. Περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Σεβόμαστε τον αγώνα που έγινε μέχρι τώρα. Okay.
1: Σίγουρα.
2: Το ότι ήμασταν εκεί τέταρτος, πέμπτος, έκτος, φτάσαμε και δεύτερος, φτάσαμε και πρώτος. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να καταλαβαίνεις και εσύ που είσαι στο τιμόνι, σαν καπετάνιος, ότι άμα δεν μπορείς να πιάσεις άλλο ψάρια με δίχτυ, με την
1: πετονιά
2: δουλειά δεν γίνεται.
1: Πρέπει να αλλάξεις.
2: Δηλαδή ή πρέπει να αλλάξεις καράβι ή πρέπει να αλλάξεις καπετάνιο. Να μείνεις καπετάνιος στο καράβι του άλλου, αυτό δεν γίνεται ποτέ.
1: Σωστά.
0: Σωστά.
1: Σωστά,
2: αν δηλαδή υπάρχει η φιλοσοφία να μείνω εγώ καπετάνιος στο κουραζιερόπλοιο κάποιου άλλου, θα συγκρούονται δύο καπετάνοι μαζί. Το θέμα είναι να βρεθεί η χρυσή τομή, γιατί έχουμε μικρές ηλικίες οι οποίες είναι πικραμένες πιο πολύ από τις μεγάλες. Τα συνεστήματα ενός παιδιού που είναι 12-13.
1: Είναι πιο έντονα, είναι πιο έντονα.
2: Ακριβώς.
1: Είναι πιο έντονα.
2: Η καζούρα σε αυτή την ηλικία πληγώνει.
1: Ναι,
2: δεν είναι η καζούρα που κάνουμε εμείς οι μεγάλοι.
1: Και μένει κιόλας. Κάπου... Ναι, και μένει μέσα.
2: Μπράβο. Αυτό κάπου θα πρέπει να γίνει κίνητρο. Αν δεν υπάρχει αυτό το κίνητρο από αυτούς οι οποίοι διοικούν το ποδόσφαιρο, είτε λέγεται ΑΣ, είτε λέγεται πρόεδρος του Άρη, συγγνώμη, αλλά δεν βαδίζουμε σωστά. Αν δεν θέλουν να το κάνουν για αυτούς, ας το κάνουν για τα παιδιά μας. Κάνουμε μια έκκληση δηλαδή, ότι αν δεν θέλουν να παρακάμψουν τους εγωισμούς τους για να βρουν μια σωστή, βιώσιμη λύση που να φέρει τίτλο, δεν υπάρχει άλλο θέμα. Στο ποδόσφαιρο, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε τα ψυχοφάρμακα, εντός εισαγωγικών το λέω
1: ναι,
2: αυτό,
1: ναι, ναι, ναι,
2: θα πρέπει να πάρουμε τίτλο. Θα πρέπει να το καταλάβουν.
1: Ωραία.
2: Αλλιώς προοπτική δεν υπάρχει.
0: Έτσι, δεν έχεις καθόλου άδικο, Σταύρο.
1: Δηλαδή είναι, έτσι είναι, πιστεύω ότι όλοι αυτό θα θέλουν.
0: Το σκορ πόσο είναι εκεί πέρα τώρα?
2: 0-0 είναι για την ώρα.
0: Ακόμα δεν έχουμε γκολ, εντάξει, Σταύρο.
2: Ναι, ναι. Και λοιπόν, τα παιδιά τα βλέπω σε μεγαλύτερη έτσι, ανάπτυξη. Εδώ δεν ξέρω, τους τραβάνε τυραμόλες είναι όλοι. Ναι. 13 και τα βλέπεις για 18 να πούμε, έλεγε.
0: Μα ναι, και μου στείλες φωτογραφία του γιου σου, εγώ θα έλεγα μόλις τον είδα 15-16, ας πούμε, 13 μου λέει. Τι 13 λέω.
2: Φταίει το κλίμα μου φαίνεται, φταίει το κλίμα.
1: Μάλλον.
0: Λοιπόν, άιντε Σταύρο, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Σταύρο, γεια σου, γεια σου. Δεν μου λες, έχουμε σήμερα και
1: ναι, κάπα... έχουμε τις K17 του Άρη για το πρωτάθλημα της αγωνιστικής 25-26. Σήμερα υποδέχεται την αντίστοιχη ομάδα του Βόλου, 1 η ώρα, στο δημοτικό γήπεδο Φιλίρου, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής, στον πρώτο όμιλο εξαναβολής αγώνας, όπως και στις 3.30 η K15 του Άρη υποδέχεται την αντίστοιχη ομάδα του Βόλου, στο γήπεδο του Φιλίρου, για την 21η αγωνιστική. Και 4 η ώρα η K19 παίζει εκτός, παίζει στο Βόλο, με τον Βόλο, στο αθλητικό κέντρο Όλγα Βασδέκη, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής και αυτός αγώνας εξαναβολής.
0: Λοιπόν, καλησπέρα και στον Αλέξανδρο Πόχο που μας έχει στείλει το μήνυμά του.
1: Γεια
0: σου, καλησπέρα
1: Αλέξανδρε.
0: Και στον Γιώργο. Στο μπάσκετ λέει θα έχουμε επαφή με τον CEO της Ευρωλίγκα λέει στις 15 του μήνα. Θα μας τα πει λέει και ο Χρήστος. Τρίτη ώρα θα μιλήσουμε με τον Χρήστο φίλε Γιώργο. Ο Ιωάννης, ο γιατρός μας, ναι, τα είπαμε. Ο Θωμάς λέει τι κοτόπουλο λέει θα μαγειρέψει σήμερα. Σε έχουν πάρει στο ψηλό με το
1: κοτόπουλο. Όχι, δεν έχω κοτόπουλο.
0: Εγώ του λέω μπιφτέκια έχουμε σήμερα.
1: Όχι, δεν έχω κοτόπουλο.
0: Δεν έχει κοτόπουλο, φίλε Θωμά.
1: Πάντως να πούμε ναι, ότι αναμένεται να υπάρχει συνάντηση καθιερωμένη των ομάδων, CEO και της Ευρωλίγκας.
0: Ναι, όντως.
1: Στα πλαίσια του Final Four. Συγκεκριμένα ο Νίκος Ζήσης και ο αγαπητός Διακογιάννης θα παρευρεθούν στο προγραμματισμένο meeting συζητώντας με τον Μπουένο για διάφορα,
0: γλυκό παιδί μου.
1: Ο Τσούς Μπουένο, έτσι ναι, για διάφορα θέματα που φυσικά αφορούν και τον Άρη. Και υπενθυμίζεται πως οι Θεσσαλονίκες αποτελούν μέλος της EuroLeague Basketball από την σεζόν 23-24 όταν και επέστρεψαν στο EuroCup.
0: Νάτος και ο Μάκης, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο Όσλο.
1: Μάλλον
0: προσπαθεί να ξυπνήσει με το εικονίδιο που έχει στείλει εδώ πέρα.
1: Καλημέρα.
0: Νάτος και ο Στέφανος, καλημέρα Πέτρο και Σταυρούλα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κίτρινο μαύρο πλανήτη. Λοιπόν, τηλέφωνο αν θέλετε 2310-328-828. Τα μηνύματά σας Viber 6936-512-099. Όπως είπαμε, πάμε μουσικά και ωραία.

0: Νάτος και ο φίλος μας ο Φράγκο εδώ στο Viber.
1: Γεια
0: σου,
1: Φράγκο.
0: Λέει την καλησπέρα μου στο καλύτερο δίδυμο του πλανήτη κιόλας, λέει.
1: Αυτά είναι, αυτά είναι.
0: Καλημέρα, λέει Σταυρούλα, καλημέρα Πέτρο. Ο Φράγκο πολύ ευγενικός, δεν ξέρω τι
1: πάντα
0: έχει.
1: Πάντα είναι ευγενικός ο Φράγκο.
0: Καλά, όχι πάντα.
1: Τι λες.
0: Έχει πάρει μερικές φορές τηλέφωνο.
1: Όταν το βγάζουν έξω από τα ρούχα του, ναι. Λοιπόν, να πούμε για την ομάδα μπάσκετ παιδών του Άρη, όπου κέρδισε την GBA με 65-60 στη δεύτερη μέρα του Final Four της ΕΚΑΣΘ, εδώ στην πόλη μας, και παρέμεινε η μοναδική αίτητη ομάδα.
0: Μπράβο.
1: Τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 9.30 και την Όμαυροι θα αντιμετωπίσουν στο Ιβανόφιο Τιν Χανθ, διεκδικώντας τον τίτλο του πρωταθλητή Θεσσαλονίκης και την απευθεία πρόκριση στην τελική φάση του Πανελλήνου Πρωταθλήματος.
0: Βεβαίως. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Τέτοια να ακούμε.
0: Τέτοια να ακούμε, βεβαίως. Λίγο προσοχή πάντως σήμερα εδώ πέρα στην πόλη μας. Λίγο είμαστε σε μια κατάσταση λίγο περίεργη. Έχουμε εδώ πέρα μια επίσκεψη η οποία μπορεί να μας δημιουργήσει μερικά προβληματάκια.
1: Για λίγο θα είναι, βρε.
0: Τώρα για λίγο, για πολύ.
1: Λίγο στο κέντρο εκεί στην έκθεση, για λίγο.
0: Ναι, και στο Βελίδιο ή όχι.
1: Δεν ξέρω, μέσα στο ΠΕΣ, ένα περίπτερο.
0: Α, ένα περίπτερο θα μιλήσει. Ναι. Έχει έρθει στην πόλη μας εδώ ο Πρωθυπουργός, οπότε καταλαβαίνετε ότι. Δεν ξέρω, πάρτε γούρια μαζί σας, κάντε το σταυρό σας, να κυλήσουν όλα ομαλά και ωραία.
1: Πάντως διαβάζω εδώ πέρα, άνω κάτω η Μαρσέιγ. Ο Ομπαμεγιάνγκ ψέκασε, ναι, λέει, με πυροσβεστήρα εκπρόσωπο της διοίκησης.
0: Α, έχεις το καλό.
1: Τα πήρε στο...
0: Η Μαρσέιγ.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, εκεί πέρα στην Ρεάλ τι γίνεται, γιατί μαζεύουν υπογραφές να διώξουν τον Εμπαπέ. Κατάλαβαν πόσο γκαντέμιση είναι.
1: Δεν ξέρω, πάντως η Παρίζ Ζερμέ είδες, πάει τελικό.
0: Μα το έχω πει εδώ και χρόνια. Έπρεπε ο Μιλάμ ότι ο Εμπαπέ είναι ίσως ο πιο γκαντέμιση ποδοσφαιριστής. Φεύγει από τη μία ομάδα, τώρα βλέπεις η Παρί. Πάει να κάνει back to back, ας πούμε.
1: Ήδη λένε.
0: Όχι, ας πούμε, μπορεί.
1: Λένε 44 εκατομμύρια υπογραφές. Τι κρύβεται πίσω, λέει, από την αίτηση. Δεν ξέρω, κατά
0: πόσα
1: του
0: 44
1: Εμπαπέ.
0: Εκατομμύρια. Καλά, είναι πάρα πολλά 44 εκατομμύρια υπογραφές.
1: Έτσι λένε εδώ, ότι ήδη περισσότερες από 44 εκατομμύρια υπογραφές για να φύγει ο Κίλιαν Εμπαπέ. Δεν ξέρω, ναι. Οι αναρτήσεις μέσα στα κοινωνικά δίκτυα έχουν κατακλείσει έτσι, από μηνύματα για την αποχώρηση του αρχηγού της εθνικής ομάδας της Γαλλίας.
0: Ωραία, τι πάθαμε, ρε, ναι. Τον καημένο τον Εμπαπέ, ρε, παιδάκι.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν... Ναι.
0: Ρε Σιμάκη, μη στέλνεις τέτοιες φωτογραφίες, δηλαδή, λυπήσουμε. Εκεί, από το Όσλο. Δηλαδή, εκπομπή κάνουμε, θέλουμε να τελειώσουμε και την εκπομπή. Με τέτοιες φωτογραφίες, Μάκη μου, δεν βλέπω να...
1: Σας είπα όμως γιατί ο άλλος ψέκασε τον
0: άντε πες μας γιατί τον ψέκασε.
1: Μα όλο με διακόπτει.
0: Συγγνώμη, ήθελα να πάω στον Εμπαπέ.
1: Θα το λέγαμε και για τον Εμπαπέ. Πήραν την απόφαση να κλειστεί η ομάδα στο προπονητικό κέντρο για να υπάρξει σύσφυξη σχέσεων. Όμως το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς το αντίθετο.
0: Τσατίστηκαν, μαλώσαν μεταξύ τους.
1: Ναι, μεταξύ τους.
0: Πώς το είπα, σύσφυξη σχέσεων.
1: Ναι. Οπότε και αποκλείστηκε βέβαια από την αποστολή της Μαρσέη για το μάτς με την Χαύρη και η κατάσταση στο στρατόπεδο των Μασαλών είναι κάτι παραπάνω από έκρηξη.
0: Μάλιστα.
1: Μην νομίζετε, δεν γίνονται μόνο εδώ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό να δείτε.
0: Βέβαια, τι νομίζεις, κυρία μου, μόνο εμείς είμαστε θερμό, είμαι εδώ πέρα.

0: 23 13 28 828. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παρακαλώ, ποιον έχουμε?
1: Έλα, είπα να πω μια καλημέρα.
2: Κύριε Θωμά.
0: Τι κάνετε, κύριε Θωμά?
1: Ποιος Θωμάς, ρε?
0: Αχ, ποιος είναι?
1: Παναγιώτης.
2: Έλα ρε Παναγιώτη.
1: Θωμάς, δεν ξέρω καλά. Θωμάς είναι Παρίσης, πολλαπροσφαιριστής.

0: από τον Αγάθρα, τον συγχωρεμένο. Θυμάσαι, με τους Κόζαν Νόστρα.
1: Ναι.
0: Που ήμασταν τότε, που ήμασταν, πώς το λένε, τρίτη, δεύτερη, ας το τέλος μας φάγανε, πήγαμε έκτη. Ήταν πολύ καλό. Όλη η δεκαετία του 10 ήταν πολύ καλή. Τώρα τι να θυμηθούμε, καλομήρα, τρίτη που ήρθε.
2: Εγώ σε λέω τώρα, μιλάω με τον άνθρωπο, τα ξέρει καλά.
1: Γνώστης,
2: να πούμε.
0: Μετά, τώρα παιδιά, γιατί ήρθε η πτώση, δεν ξέρω. Εμάς μας έκανε κακό που δεν ψήφιζε ο κόσμος, κατάλαβες. Που κόψαν τον κόσμο.
2: Κάτι δεν ψηφίζει ο κόσμος, ψηφίζει, ρε.
1: Ψηφίζει ο
2: κόσμος. Ψηφίζει ο κόσμος.
0: Ψηφίζει, αλλά 50%.
1: Ναι. Τι να κάνουμε, τώρα έτσι είναι τα δεδομένα.
0: Αυτό εμάς από ό,τι κατάλαβα δεν μας πολύ ωφέλησε. Γιατί όταν ψήφιζε μόνο ο κόσμος, αν θυμάστε, και άλλες χώρες κερδίζανε, δηλαδή κέρδιζαν χώρες σαν η Λετωνία, δηλαδή η Σερβία κτλ. Εμείς κερδίσαμε και πηγαίναμε και καλύτερα. Τώρα με τις επιτροπές ο καθένας καταλαβαίνεις. Δεν λέω ότι είναι φτιαγμένα, αλλά
2: όχι καλά,
0: παίζει
2: δε
0: λίγο ρόλο.
2: Ναι,
0: και αυτό φαίνεται από τις μεγάλες διαφορές πολλές φορές που υπάρχουν μεταξύ κόσμου και επιτροπής. Πολλές φορές η επιτροπή δίνει 30 βαθμούς και ο κόσμος δίνει 200. Κατάλαβες, τέλος πάντων.
2: Βρετό, σας λέω, τα παρακολουθεί ο άνθρωπος, από μένα είναι ενημερωμένος.
0: Μ' αρέσει, ρε. Εντάξει, είναι ένα θέμα που μ' αρέσει. Τώρα, απλά φέτος δεν... θα το δούμε. Πότε είναι ο ημιτελικός, παιδιά?
1: Την Τρίτη είναι ο πρώτος ημιτελικός που είναι η Ελλάδα.
0: Ναι,
1: και την Πέμπτη είναι η Κύπρος.
0: Επίσης νομίζω φέτος θα λείπουν αρκετές χώρες σε λόγω του Ισραήλ.
1: Ναι, κάποιες.
0: Ναι, αυτό καλό είναι.
1: Ναι.
0: Η Σουηδία τελικά ήρθε, ήταν αμηνές νομίζω. Ήρθε η Σουηδία, είπε να ήρθε.
1: Τώρα δεν ξέρω, φέτος δεν το παρακολουθώ.
2: Ο Γιώργος έχει αποσυντονιστεί, λέει, γιατί πράγμα μιλάτε. Γυροβίζιο λέμε, ρε Γιώργο, γυροβίζιο.
0: Κάθε μεγάλη γιορτή, τι να πρωτοπούμε τώρα για το Eurovision, μεγάλη γιορτή. Θα το δούμε, θα δω και σε αποδόσεις, εγώ θα σας κάνω πρόληψη. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχει τελειώσει.
2: Το άλλο Σάββατο είναι ο τελικός.
0: Τότε θα σας κάνω πρόληψη.
2: Ωραία,
1: εντάξει.
0: Παιδιά,
1: ωραία.
0: Για τον Εμπαπέ τι είπατε, ρε?
2: Τι είπαμε για τον Εμπαπέ, ότι μαζεύουν υπογραφές να το διώξουν.
0: Από τότε που πήγε στη Ρεάλ,
1: ναι,
0: είδατε τι έγινε. Ναι. Μεταξύ,
1: και από τότε που φύγε από την Παρή, είδες που πήγε η Παρή.
0: Η Παρή, μπράβο, πήγε στο Παρή και τώρα πάει το ξαναπάρει.
1: Γκαντέμις είναι αυτός, Γκαντέμις.
2: Μα αφού τα λέω.
0: Και ένα τελευταίο,
1: ναι, βεβαίως.
0: Διαβάζω στο ίντερνετ, μόνο αυτό διάβασα, σήμερα το πρωί, γιατί είχε βροχή μου στο σπίτι, πρόσεξε. Έλεγε ότι ο Άρης, πρώτο θα γίνει το Final Four, θα συναντηθεί με την Ευρωλίγα.
2: Ναι, το είπαμε αυτό.
1: Ναι, τα είπαμε.
0: Α, το είπατε.
2: Το είπαμε.
0: Το ενδεχόμενο θα συζητήσουν για τριετές συμβόλαιο.
1: Γενικά θα συζητήσουν. Τώρα τι θα συζητήσουν, μην διαβάζεις από εδώ και από εκεί. Θα συζητήσουν.
0: Κοίταξε, λέει, θα γίνουν 24 ομάδες, λέει, και θα πάρουν αυτοί από το EuroCup.
1: Θα δούμε.
2: Περίμενε.
1: Μην βιάζεσαι.
2: Μην είναι μόνο στο κομμάτι ότι θα συζητήσουν. Μην προτρέχει.
1: Μην είναι εκεί.
0: Δεν βιάζομαι, ρε, απλά ένα ευχάριστο να πούμε όλα δυσάρεστα κτλ.
1: Όχι. Εμείς ευχάριστα θέλουμε να
0: πούμε. Α, μπράβο. Γι' αυτό το είπα. Είναι ευχάριστο.
1: Ωραία, Παναγιώτη.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Άιντε, γεια σου, γεια σου.
0: Και τυχερός, κοπέλα από την Μπέλα έχεις. Μην μιλάς.
2: Άιντε, μπράβο, άιντε, γεια.
0: Δεν είναι. Είσαι το παράδεισο, τελείωσε. Τι πιο προκομμένες, καλά δεν λέω.
1: Καλά τα λες.
0: Τα καλύτερα κορίτσια.
2: Γεια σου.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος μάλλον είναι εκτός θέματος με τη Eurovision.
1: Δεν πειράζει, παιδιά.
2: Να το πάρει ο Μπάουκ, λέει. Εντάξει, δηλαδή είσαι...
1: Λοιπόν, ποιος ρώτησε για τους διαιτητές αύριο, ο Άρης Σόφη, 5 ώρα που παίζει ποδόσφαιρο.
2: Ρώτησε, ο Γιώργος ρώτησε για τους διαιτητές.
1: Λοιπόν, διαιτητής ο κύριος Κόκκινος.
2: Κόκκινος.
1: Βοηθή Μωυσιάδης Κλεπετζάνης, τέταρτος ο Κατόπης και στο ΒΑΡ ο κύριος Σιδηρόπουλος και ο κύριος Τσιμεντερίδης. Σας αρέσει?
2: Σιδηρόπουλο, Τσιμεντερίδης.
1: Έτσι γράφει. Play-off, τέταρτη αγωνιστική, Άρης Σόφη.
2: Τι φοβερό δίδυμο είναι αυτό. Μωρέ, μπράβο. Εξαιρετικό τσιμεντερί, τι λένε. Λοιπόν, εδώ ο Μάκης από το Όσλο λέει: εγώ θέλω να το πάρει, λέει, ο Αντωνέλη.
1: Okay.
2: Καλά, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πρώτα πιο προηγείται. Μάλλον το Final Four το μπάσκετ προηγείται, αν δεν κάνω λάθος. Μετά είναι ο τελικός Champions League.
1: Ναι, νομίζω.
2: Καλά, πρώτα απ' όλα έχουμε σήμερα την ΑΕΚ, η οποία.
1: Νομίζω, δεν είμαι και σίγουρο.
2: Αγωνίζεται στο τελικό. Ο Μάκης λέει και θα μας σιδερώσουν, λέει, και θα μας τσιμεντώσουν. Τι να σου πω, Μάκη μου, δεν ξέρω. Αλλά το δίδυμο αυτό λίγο

0: περίεργο μου ακούγεται.
1: Να παίζει το τρανζί.
0: Λοιπόν, κακώς έβαλα εγώ Μαρινέλα. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Θα τη βάλω στη δεύτερη ώρα.
2: Ναι, στην αρχή της δεύτερης ώρας.
0: Λοιπόν, Μαρινέλα, θα πρέπει να περιμένεις. Θα πάω σε ώρα.
2: Καλά, η Μαρινέλα πλέον.
0: Κάτσε, περίμενε.
3: Ότι η ώρα είναι κλιματισμός, σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
7: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
7: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
7: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Από κάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη. Είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
9: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
9: www.ergopavlatel.gr.
10: Έργο τέλεια νέα.
11: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
15: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
15: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
15: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
16: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος, εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και ejectionservice.gr.
17: Λύσαξες.
19: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά. Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
21: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
26: Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 11 λεπτά μετά τη μία.
1: Άμος είναι η αγάπη μέσα στα χέρια μου.
0: Να είχαμε να λέγαμε σήμερα μέχρι και τις 3 η ώρα.
2: Yellow Radio 101,7. Και ας πάμε να πούμε τα σημερινά που έχουμε αγώνες Super League, για τα play-out.
0: Ναι, play-out. Ναι.
2: Το σημερινό πρόγραμμα, γίνεται ένας χαμός βασικά, έχω να σας πω. Είναι
0: γιατί?
2: Φωτιά. Τα φώτα παίρνουν στη Λάρισα,
0: ναι,
2: όπου η Ουραγός ΑΕΛ θα φιλοξενήσει τον προτελευταίο τον Αστέρα, 5 η ώρα, που βρίσκεται 3 βαθμούς ψηλότερα, με τους Θεσσαλούς να αγνοούν την νίκη εδώ και 11 αγωνιστικές. Και επίσης έχουμε σημαντικό παιχνίδι και στις Σέρες, καθώς ο Πανσεραϊκός που ισοβαθμεί με τον Αστέρα αλλά υπερτερεί στην ισοβαθμία, βρίσκεται οριακά πάνω από τη ζώνη και υποδέχεται την Κηφισιά στις 4 η ώρα το απόγευμα. Και στη δύσκολη θέση έχει βρεθεί και ο Πανετολικός, ο οποίος μετά την ήττα της περασμένης εβδομάδας βρίσκεται μόλις 3 βαθμούς πάνω από την διακεκαυμένη ζώνη και δοκιμάζεται στο Περιστέρι. Οπότε Πανσεραϊκός και Φυσιά 4 η ώρα, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 5 η ώρα, Ατρόμητος Πανετολικός 7:30 σήμερα.
0: Εδώ πρέπει να πω ότι έχουμε τα πρώτα συμπτώματα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, διότι εδώ με ενημερώνει ο φίλος ο Κυριάκος και ακροατής ο Κυριάκος.
2: Γεια σου Κυριάκο.
0: Ότι με το που ξύπνησε, λέει, το πρωί, χάλασε, λέει, ο υπολογιστής του.
2: Α.
0: Κάηκε μάλλον, λέει, το τροφοδοτικό και
2: πολύ ωραία.
0: Ναι, είναι τα πρώτα συμπτώματα επίσκεψης.
2: Εντάξει.
0: Εκεί από το Φίληρο μάλλον ξεκίνησαν οι πρώτες παρενέργειες. Κουράγιο, κουράγιο Κυριάκο μου, κουράγιο. Δεν θα μείνει πολλές ώρες.
2: Έχεις δει που έχουν σχολιάσει το Πεντάγωνο για τα UFO πάνω στην Ελλάδα?
0: Βεβαίως, είχαμε, λέει, δύο θεάσεις.
2: Ναι,
0: UFO.
2: Ναι, ναι, τρεις αναφορές θεάσεις UFO.
0: Α, τρεις.
2: Στην Ελλάδα. Ναι, τρεις. Έτσι λένε, λέει, ναι, το Πεντάγωνο. Και...
0: εμείς δεν τις είδαμε πάντως, είναι η αλήθεια.
2: Εγώ κάθε καλοκαίρι που κοιτάω τον ουρανό.
0: Εσύ κοιτάς, αλλά δεν βλέπεις τίποτα. Τι εσύ κοιτάς?
2: Πώς, βλέπω κάτι περίεργα. Δεν σου λέω να δες εκεί στον ουρανό κάτι περίεργα που γίνονται στην Χαλκιδική?
0: Ναι, είναι κάτι κουκίδες οι οποίες μετακινούνται μόνες,
2: ναι,
0: τους.
2: Γιατί άραγε? Τώρα γιατί ξαφνικά εμφανίζονται τα UFO πάνω από την Ελλάδα? Καλά, βλέπω και τους δορυφόρους του Elon Musk.
0: Καλά, λίμωνο, τι λες τώρα. Ναι, ναι, είχαμε, λέει, και θεάσεις εδώ, λέει, στη Μεσόγειο.
2: Ναι.
0: Στη Μεσόγειο και συγκεκριμένα στο Αιγαίο.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, έχουμε εξωγήινους. Κοίτα, η αλήθεια είναι, έχουμε, ρε παιδί μου, καμιά 300 τους έχουμε εκεί πέρα κλεισμένους. Θα μπορούσε λίγο να βοηθήσει αυτή την κατάσταση ένα UFO να έρθει να τους μαζέψει έναν. Δεν θα ήταν καλό καθόλου, μα καθόλου άσχημη ιδέα. Τώρα τι τον έχει πιάσει εκεί πέρα τον πρόεδρο Τραμπ και ξεκίνησε να δίνει όλα αυτά τα έγγραφα για τους εξωγήινους και...
2: Δεν ξέρω, για να, ξέρω εγώ, να κοιτάμε προς τα εκεί για τους εξωγήινους και να μην κοιτάμε κάπου αλλού,
0: ναι,
2: λέω εγώ τώρα.
0: Πάνε άνθρωπέ μου εκεί πέρα, κάνει μια συμφωνία, ανοίξουμε
2: να
0: τα στενά εκεί πέρα του όρμου και άσου εξωγήινους.
2: Να λίγο οι βενζίνες, τα προϊόντα όλα έχουμε, όλα είναι στα ύψη.
0: Η βενζίνη έχει πάει για τους εξωγήινους πλέον.
2: Παιδί μου, πια.
0: Αλλά αυτοί τέλος πάντων άλλο καύσιμο έχουν, δεν τους ενδιαφέρει και πολύ. Λέει ο Θωμάς, το UFO στην Αταλάντη, λέει, είναι γνωστό περιστατικό.
2: Α, okay.
0: Τι να σου πω, φίλε μου Θωμά, δεν το ξέρω το περιστατικό στην Αταλάντη.

0: Ο Μάκης εκεί από το Όσλο λέει αυτό το τραγούδι έπρεπε να το βάλετε, λέει, αφού φύγει ο πρωθυπουργός. Μισήτες δεν λέμε ονόματα, εσύ εκεί να γράφεις. Λοιπόν, και μιας και ανοίξαμε την κουβέντα για UFO πριν,
1: ναι,
0: και για τον Τραμπ.
1: Ναι, βρίσκονται στον ουρανό και ναι, τι άλλα υπάρχουν στον ουρανό.
0: Ένα, ορίστε, έχουμε την Έφη Τζούμα.
1: Καιρικά φαινόμενα.
0: Έχουμε την Έφη Τζούμα, η οποία είναι ειδική σε αυτό το τομέα, ναι, των καιρικών φαινομένων. Βέβαια. Γεια σου, Έφη.
1: Γεια σου, Έφη.
2: Γεια σας από τον Άρη.
0: Α, τι γίνεται εκεί.
1: Από τον πλανήτη Άρη, ε.
0: Και από τον Άρη και από τον πλανήτη Άρη.
1: Σωστή, σωστή.
2: Mayday, mayday.
0: Μα τη ρωτάω εκτός αέρα. Κάτσε ρε εσύ, Έφη. Ναι, ναι. Έχεις βάλει στην εφαρμογή 200 κάμερες.
1: Έτσι, Meteorology
0: δηλαδή,
1: Live.
0: Ναι ρε παιδί μου, δεν έχουν πιάσει ούτε ένα UFO, τίποτα.
1: Κάτι θα έχει πιάσει, απλά δεν μπορεί να τα παρακολουθεί όλα, δεν μπορεί.
0: Τίποτα ρε εσύ, Έφη.
2: Κάτι θα έχει πιάσει.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Μονοπόλιο το έχουμε.
1: Έλαντε, έλαντε.
0: Και αυτοί που πάνε και εμφανίζονται, ρε παιδί μου, δεν μπορούν να πάνε να εμφανιστούν.
1: Για πες,
2: έξω από τη γη, δηλαδή. Δεν μπορεί να το έχουμε μονοπόλιο σε αυτή το τεράστιο ηλιακό σύστημα.
1: Σωστά.
2: Που υπάρχουν χιλιάδες.
1: Σωστά.
2: Και κάπου αλλού θα υπάρχει κάτι, θα υπάρχει. Τι άλλο μονοπόλιο το έχουμε.
0: Έμανε.
1: Έλαντε.
0: Πραγματικά δηλαδή. Δεν μου λες, Έφη μου, θα έρθει λίγο κανένα βορρά.
1: Κανένα βορειαδάκι να μας καθαρίσει λίγο την ατμόσφαιρα.
2: Κάτι... Κομψή,
1: ναι, βλέπω ότι κάτι βορειαδάκι, αλλά δεν θα αφησάει.
0: Για δώσε μας λίγο ενημέρωση, τι θα έχουμε.
2: Κοίταξε, μια γενική άποψη, ο Μάιος, έτσι πως ξεκίνησε, έτσι και θα συνεχίσει. Καμία σχέση με τον Μάιο που ξέραμε πριν χρόνια.
1: Μάλιστα, δηλαδή...
2: Φαίνεται ότι και μέχρι τέλος Μάιου θα έχουμε κρύο, βροχές, χιονοπτώσεις, ναι, έχουμε σκαμπανεβάσματα. Καμία σχέση με το Μάιο που είχαμε υψηλές, ναι, θερμοκρασίες, ναι, και ναι, πηγαίναμε για το καλοκαίρι κτλ. Ναι, βέβαια, ναι, σήμερα έχω ξεκινήσει, έχουμε ήδη την συννεφιά που έδωσε τις βροχές εχθές. Ναι. Μέχρι και το απογευματάκι θα καθαρίσει ο ουρανός. Αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια.
1: Ωραία.
2: Εξίσου και την Δευτέρα. Mm-hmm. Δευτέρα μόνο τις μεσημεριανές ώρες θα γύρω ορεινά τη λίγη βροχούλα.
1: Okay.
2: Τρίτη ξεκινάει ο βοριάς.
1: Καλό, δηλαδή θα έχουμε μποφόρια λίγο έτσι δυνατά να φύγει.
2: Ναι, ναι, θα έχουμε διάβγεια.
1: Α, ωραία.
2: Και από την Τρίτη το βράδυ,
1: ναι,
2: θα έχουμε ένα νέο σύστημα, το οποίο την Τετάρτη θα είναι μια βροχερή ημέρα γενικά. Που θα πέσει και η θερμοκρασία, γιατί είπαμε θα έχουμε το βοριά από την Τρίτη. Οπότε την Τετάρτη και θα πέσει και η θερμοκρασία, αλλά θα έχουμε και γενικές βροχές σε όλη τη Μακεδονία.
1: Μάλιστα.
2: Την Τετάρτη.
1: Okay.
2: Και την Πέμπτη πάλι θα συνεχίσει, φθινοπορεινό κυρίως, έτσι. Θα έχει κρύο, δεν θα έχει τη ζέστη που... Αλλά μέχρι την Τρίτη θα έχουμε ζεστή, δηλαδή θα ανέβει, αύριο μεθαύριο θα ανέβει αρκετά.
1: Πώς δηλαδή, θερμοκρασία...
2: 26, 27...
1: είναι ανεβασμένη, ανεβασμένη.
0: Είναι, ναι, ναι,
2: θα ανεβεί. Από την Τετάρτη, από την Τρίτη είπαμε το βράδυ ξεκινάει ο βοριάς, θα πέσει η θερμοκρασία. Τετάρτη έχουμε βροχούλες. Μέχρι και την Πέμπτη το πρωί που θα έχουμε έτσι τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Από την Παρασκευή δυστυχώς ξεκινάνε οι νοτιάδες.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή ο βοριάς και... για πόσο είναι,
1: για λίγο.
0: Για μία μέρα.
1: Για λίγο.
2: Και αύριο θα έχουμε έτσι λίγο νοτιά. Και αύριο θα έχουμε λίγο. Τη Δευτέρα, συγγνώμη, τη Δευτέρα θα έχουμε έτσι λίγο μια σταμπάδα, γιατί έχουμε πάλι νοτιάδες στα πιο νότια τμήματα.
0: Ναι.
2: Τρίτη και Τετάρτη δηλαδή ουσιαστικά θα καθαρίσει ο βοριάς. Και από την Πέμπτη μετά πάλι νοτιάδες. Την Παρασκευή και πάλι έτσι αυτή η θολούρα. Γενικότερα,
1: ναι,
2: η θερμοκρασία στα Σταυρούλα μου την Πέμπτη Παρασκευή θα είναι γύρω στους 20-21 βαθμούς.
1: Μάλιστα, okay, εντάξει.
2: Γενικά την Τρίτη Τετάρτη από εκεί που θα πέσει η θερμοκρασία.
1: Ναι, από εκεί που θα έχουμε 26-27. Ναι.
2: Το επόμενο Σαββατοκύριακο εντοπίζεται πάλι μια πολύ μεγάλη πανελλαδική μεταβολή του καιρού με βροχές και πτώσεις της θερμοκρασίας. Αρκετές βροχές. Και γενικότερα ο Μάιος θα πάει έτσι.
1: Άρα. Τζάμπα καθόμαστε και καθαρίζουμε τα χόρτα. Διότι καθαρίζουμε τα χόρτα.
0: Μην τα λες αυτά.
1: Όχι, περίμενε.
0: Η Έφη Τζούμα αύριο καθαρίζει,
1: ναι,
0: χόρτα.
1: Ναι, το ξέρω. Καθαρίσαμε και εμείς τα χόρτα. Αλλά έλα που με τις βροχές έχουν ξαναμεγαλώσει, ναι, αυτά τα ρημάδια.
2: Ναι, ναι. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή... θα κόβουμε. Εγώ κάνα 10 μέρες κόβω, γιατί
1: ναι,
2: μεγαλώνουν,
1: ναι,
2: πάρα πολύ. Ναι. Βέβαια, το θετικό της υπόθεσης είναι ότι έχουμε βροχούλες.
1: Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό.
2: Για τη φύση γενικότερα.
1: Πολύ καλό, φάση, πολύ καλό.
2: Πολύ καλό, έτσι, πραγματικά. Ενώ πέρσι και πρόπερσι κάναμε λιτανίες για,
1: ναι,
2: να,
1: ναι,
2: βρέξει,
1: ναι,
2: να ρίξει.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
2: Φέτος από το Σεπτέμβριο και μετά δεν σταμάτησε να βρέχει. Έχουμε ένα κανονικό κλίμα, ας πούμε.
1: Όχι, όχι.
2: Και το χειμώνα έβρεξε αρκετά και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Και το ξανατονίζω, ο Μάιος γενικά θα μας έχει...
1: Ναι, πάνω κάτω, πάνω κάτω.
2: Θα παρακαλάμε να βλέπουμε, να δούμε ήλιο. πραγματικά.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όσο ακόμα είμαστε έτσι, δεν πειράζει. Γιατί μετά θα έρθει ο ήλιος και μετά θα λέμε πού είναι οι ωραίες οι δροσιές.
2: Ναι, και μετά θα γκρινιάζουμε, ανέβηκε η θερμοκρασία, αλλά γενικότερα φέτος πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Όχι, καλά είναι, καλά είναι. Εμένα μου αρέσει όταν βρέχει. Έστω και αυτό το λίγο μου αρέσει εμένα. Μ' αρέσει. Ναι. Γιατί? Και μπορείς να τα δεις κιόλας.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει, ναι, να σου πω.
1: Στους χάρτες βροχής μέσα βλέπεις, όπως και την εξέλιξη της θερμοκρασίας 10 ημερών, είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχεις μέσα.
2: Με είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σταυρούλα μου, και θα σε διακόψω, γιατί έχω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Να πεις.
2: Μέσα σε αυτή την εβδομάδα, σταδιακά, θα γίνει αυτό που ονειρευόμουν από τη στιγμή, γιατί κλείνουμε 5 χρόνια, 31 Μαΐου.
1: Θα το γιορτάσεις.
2: Όπου ονειρευόμουν να κάνω από την πρώτη στιγμή στην εφαρμογή. Πλέον έχω ολοκληρώσει, και αφού έχω τεστάρει μήνες ολόκληρους, μη σου πω και χρόνια, οι καινούργοι αυτούς οι ιδιόκτητοι χάρτες βροχής, ανέμου, θερμοκρασίας, θάλασσα, της Meteorology.
1: Θα αλλάξουνε.
2: Ναι, βέβαια. Όλα θα αλλάξουν, με ημερομηνίες, με χρωματισμούς, πάρα πολλά πράγματα.
1: Το περιμένουμε.
2: Από την Τρίτη κιόλας θα ξεκινήσουν σταδιακά σε όλες τις εκδόσεις, γιατί είναι 4 πλέον οι εκδόσεις. Πρώτα στην Android, μετά στην Apple, στις δωρεάν εκδόσεις.
1: Σωστά.
2: Και, μετά... και θα δείτε κάτι πάρα πολύ όμορφο.
1: Το περιμένουμε, το περιμένουμε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Meteorology Live είναι η εφαρμογή, βλέπετε τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα.
0: Την κατεβάσετε και με τις καιρικές συνθήκες έχετε κλείσει.
1: Τα
0: έχετε μπροστά σας.
1: Ποιότητα
2: αέρα. Τώρα, και συγκεκριμένα τώρα με τις δορυφορικές λήψεις και τα ραντάρ που έχει, ειδικά δορυφορικές, βλέπεις τα σύννεφα πώς ανοίγει ο καιρός, πώς κλείνει, από πού έρχονται τα συστήματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια, βέβαια. Εγώ που ανοίγω και την ποιότητα του αέρα. Φαντάσου τώρα, ποιότητα του αέρα. Γιατί τώρα με όλα αυτά.
0: Τώρα, άμα έχει υγρασία 80%, τι ποιότητα αέρα να έχει.
2: Υγρασία, γύρι.
1: Δείχνει, ναι, ναι, δείχνει τα πάντα. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο το γκατζετάκι σου. Εύη μου.
0: Λοιπόν, οπότε να ολοκληρώσουμε ότι παρόλο ότι η Εύη Τζούμα στην εφαρμογή έχει βάλει 200 κάμερες, εξωγήινους δεν έχει δει.
1: Βρε,
0: δεν έχει καταγράψει.
1: Να δεις δύο κάμερες, κάπου θα το
0: βρει. Ναι, δεν έχει δει. Βέβαια, εδώ ο Μίλτος λέει ότι τελικά η μόνη λύση να απαλλαγούμε από τον Καρυπίδη είναι να τον απαγάγουν εξωγήινοι. Αν μπορούμε κιόλας να το καταγράφει η κάμερα της Τζούμα, θα είναι ακόμα καλύτερο αυτό. για να το πιστέψουμε κιόλας.
2: Για να το πιστέψουμε, γιατί δεν το πιστεύουμε ακόμα.
0: Κατάλαβες, αλλά να. Ναι, 200 κάμερες έχει, δεν μπορεί, κάτι θα πιάσει.
1: Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Περιμένουμε. Αναμένουμε.
2: Τον κερατά.
0: Ναι, πού θα πάει ο άτιμος, ο εξωγήινος. Λοιπόν, αγαπητή Εύη Τζούμα, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σου.
0: Γεια σου, Εύη. Γεια σου.
1: Γεια σου, Εύη.
0: Λοιπόν, εδώ ο Μάκης από το Όσλο μας κράζει. Αμάρε Σταυρούλα, λέει, με τον καιρό, λες και θα κάνεις, λέει, εξοχικό στην ταράτσα και θέλεις καθαρή ατμόσφαιρα. Λέει, βάλε μια τέντα, λέει, στην τελική.
1: Έχω τέντα.
0: Έχεις τέντα, έχει τέντα, έχει τέντα. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα επίσης τον φίλο μου τον Ίγκορ, ο οποίος μας στέλνει, κοίτα εδώ πέρα τι έχει κάνει αυτό εδώ πέρα, κοίτα εδώ πέρα,
1: τι
0: κατσικάκι, πώς το έχει κάνει. Κάθε φορά λέει, καλημέρα Σταυρούλα και Πέτρο και σε όλο το λαό του Άρη, δες τι κάνω, λέει, σήμερα. Γιορτάζουμε, λέει, τα γενέθλια της γυναίκας μου και το έχω παράδοση να ψήνω αρνάκι.
1: Σωστός.
0: Αυτή τη μέρα.
1: Σωστός.
0: Και εσείς δεν βλέπετε, αλλά μας έχει στείλει και τις φωτογραφίες.
1: Σωστός.
0: Από το αρνάκι. Ναι, πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο.
1: Και εγώ
0: μπράβο.
1: Θέλω στα γενέθλιά μου αρνάκι.
0: Τι θες, αρνάκι.
1: Να λιώνει κιόλας.
0: Ναι, να λιώνει κιόλας. Και μας έχει στείλει και ένα τραγούδι από αυτά τα οποία φτιάχνει εδώ πέρα ο ίδιος ο Ίγκορ. Λοιπόν, το οποίο θέλει να το αφιερώσει, λέει, στην γυναίκα του που έχει γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια πολλά να τη χαίρεσαι. Πάντα ευτυχισμένη.
0: Η φωνή της ξενιτιάς. Έτσι λέγεται.
3: Με την καρδιά στη Σαλονίκη. Είναι απόσταση που μας τρώει την ψυχή. Φανέλα και κασκόλ κρατώ σαν όπλα μες στα χέρια, κι ας παλεύω εδώ στα ξένα με κρύα καλοκαίρια. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, το μυαλό μου είναι εκεί, στο Χαριλάου, στο παλέ ταξιδεύει η ψυχή.

0: Η φωνή της ξενιτιάς λοιπόν, έτσι λέγεται το τραγούδι που εδώ ο Ίγκορ το έχει δημιουργήσει και όλα αυτά τα τραγούδια που έχουν να κάνουν με τον Άρη.
1: Όσο με τριγώνεις, τόσο με πορώνεις.
0: 29 λεπτά λοιπόν μετά τη μία, εδώ πέρα είμαστε κυρίες και κύριοι, στο Yellow Radio. Να είτε και η Ανδρομάχη, η οποία μας λέει ωραίο τραγούδι, γεια σας παιδιά. Γεια σου Ανδρομάχη μου. Λοιπόν, ο Γιώργος επίσης ζηλεύει πάρα πολύ σε όσους θα πάνε σήμερα, λέει, Μετάλλικα. Δυστυχώς δεν μπόρεσε, λέει, να είμαι εκεί. Γιώργο μου, ναι, έχει γεμίσει όλη η Ελλάδα τώρα μεταλλάδες, όπως καταλαβαίνεις, πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω αν όλοι αυτοί που θα πάνε σήμερα στο
2: ΆΚΑ,
0: στο ΆΚΑ τέλος πάντων, πάνε για τη selfie ή πάνε για να ακούσουν όντως Μετάλλικα, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι sold out.
2: Ναι.
0: Να τα λέμε και αυτά. Για πάμε λίγο τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Πολύ καλησπέρα. Καλά, τι κάνετε εσείς?
3: Εδώ απολαμβάνω τον γαλάζιο ουρανό.
2: Γαλάζιος είναι, είναι κίτρινος.
3: Είναι μια άλλη απόχρωση του γαλάζιου.
0: Ναι, δεν μου λες, Μάκη.
3: Έλα.
0: Θα πας Μετάλλικα σήμερα?
3: Μετάλλικα θα πήγαινα μέχρι το 91.
0: Γιατί μωρέ, τι σε πείραξε τώρα δηλαδή, δεν κατάλαβα.
2: Λοιπόν, να σας πω, όσοι θα πάνε ηλικιακά, όσοι κοντά έτσι που είμαστε, πάνε στους Μετάλλικα, ναι. Ξέρεις μετά τι θα γυρίσουν, ναι, θα αρχίσουν να, επειδή θα χτυπιούνται, μετά θα πάρουν τις Βολταρέν για τις κρέμες εκεί πέρα.
0: Ναι, στάνταρ.
2: Από το πιασίματα.
0: 100%.
2: Σίγουρα. Και δεν θα αντέξουν για τις επόμενες μέρες.
3: Εγώ είμαι παλιός Μετάλλικα φαν, έτσι, όταν Μετάλλικα παίζανε σοβαρή μουσική.
0: Ναι, εγώ
3: είμαι για Ride the Lightning, Master of Puppets και τέτοια, 1984, 85, 86 εκεί. Άντε το 89 πες, δεν βαριέσαι το φλότ, το Justice for All, εντάξει,
0: τέλος πάντων, είχε τρία τραγούδια.
2: Ποιος δεν ήταν?
0: Κοίτα, ο Μακρυμάλης, ο Μάκης, θα πούμε μεταλλάς μας
3: βγήκε. Δεν ήμουν ποτέ Μακρυμάλης.
2: Δεν είναι όλοι μεταλλάδες.
3: Ούτε με περικάρπια και με τις μπλούζες και με τα μαλλιά και αούλο και τέτοια.
2: Όχι, δεν ήταν όλοι έτσι, δεν ήταν όλοι έτσι.
3: Εγώ ήμουνα, δεν με ξεχώριζες. Μόλις άρχισε ξεκίνησα να πατά το play στο κασετόφωνο τότε που είχαμε παλιά, τότε καταλάβαινε τι ακούω.
0: Αχα, μάλιστα.
3: Ήμουνα πολύ metal.
0: Ναι, κρυφομεταλλάς ήσουν εσύ, κρυφομεταλλάς.
3: Ναι, φανερομεταλλάς.
2: Όχι, δεν κρυβόταν, ναι. Απλά δεν κρυβόταν το στυλ, ναι, που είχαν όλοι.
3: Ήτανε το κλασικό τότε, πριν το 1990 ακόμα, τι μουσική ακούμε. Με το που γνωρίζαμε κάποιον,
2: ναι, ναι.
3: Α, ωραία, λέω, καλά θα τα πάμε.
2: Πάντα έτσι ήταν. Όντως, ρωτούσαμε, τι μουσική ακούς? Τώρα λες, τι δουλειά κάνεις? Τότε λέω,
3: πώς θα βγάζεις?
2: Πώς θα βγάζεις? Τότε λέγαμε, τι μουσική ακούς?
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι, μιλάμε για δεκαετίες που η μουσική που άκουγες καθόριζε λίγο και πού ανήκεις κοινωνικά, κακά τα ψέματα.
2: Ναι, εντάξει. Ωραίες
3: απλά εποχές. Δεν μου έλεγε τίποτα το να φορέσω τις μπλούζες γκρουπ και τα περικάρπια και δεν συμμαζεύεται και αλυσίδα να κρέμεται στο πλάκι.
2: Δεν ήταν όλοι.
3: Όχι, εντάξει, αυτοί ήθελα να το δείξω από μακριά. Ναι. Εγώ ήμουνα πιο κλασικός.
0: Ναι, άρα δεν θα πας σήμερα Μετάλλικα.
3: Όχι, όχι.
0: Ναι, κρίμα. Κρίμα να είχαμε έναν άνθρωπο μέσα, ρε παιδί μου, να μας στείλει μια φωτογραφία.
2: Μα θα δεις τώρα στα social όλοι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι θα ανεβάσουμε.
3: Έστειλα την Κοσμοτέ όλα αυτά που μπορούσε να συμμετέχεις.
0: Ναι.
3: Αλλά στείλανε και αρκετές χιλιάδες άλλοι από ό,τι είδα.
0: Ναι, κρίμα.
3: Ναι, μου είπαν ότι θα κερδίσετε, λέει, σχεδόν σίγουρα. Αν ήταν προεκλογική υπόθεση.
0: Είναι λίγο σαν τα εισιτήρια για το Final Four τώρα.
3: Μπράβο, ναι.
0: Ναι.
3: Θα με πάρεις και εμένα. Τη διαφήμιση.
0: Ναι. Ούτε το Τζίνι δεν βρίσκει εισιτήριο.
3: Θα να πάρει.
2: Όχι, λέω, κάτσε να δούμε και τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός στον Πέμπτο. Γιατί
0: τώρα,
2: πολλοί έχουν πάρει Παναθηναϊκή εισιτήρια.
0: Ναι, λογικό δεν είναι. Πήρανε φόρα τα παιδιά.
2: Ναι.
3: Σόπα μου, εντάξει. Ποιος ασχολείται?
0: Εντάξει, Final Four είναι.
3: Εγώ το έμαθα από την ησυχία που επικρατούσε αργά το βράδυ. Γιατί κόντρα παιδιά στη βάρδια και δεν έβλεπα τρεξίματα και κορναρίσματα, λέω κάτι μάλλον θα πήγε λάθος.
2: Στραβά, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι πήγε στραβά εντελώς και τα δύο παιχνίδια.
3: Όλη η μισκασίλα ήταν για τον Πρασιναϊκό.
0: Καλά, δεν θα σκάσουμε κιόλας, ρε παιδάκι μου, δεν θα χάσουμε και τον ύπνο μας. Ένα σχολιασμό κάνουμε.
3: Τίποτα, τίποτα. Δεν ασχολούμαι καθόλου με τους Αθηναίους και ούτε με το καλά μας δίπλα εννοείται. Κοιτάω τα δικά μας τα χαΐρια. Ελπίζω να πάνε καλύτερα. Όπως το μπάσκετ να πάει και το ποδόσφαιρο κάποια στιγμή και τα άλλα.
2: Όλη αυτή την ευχή έχουμε.
3: Έλατε, όλοι. Μακάρι όλων να πιάσει.
2: Να πιάσει, έτσι, όντως.
3: Δεν ευχηθήκαμε να πιάσουμε όλο το τζόκερ, να πάρουμε από 10 ευρώ.
0: Κοίτα, από ό,τι φαίνεται, πιο εύκολο είναι να πιάσουμε το τζόκερ παρά να δούμε κάποια θετική εξέλιξη.
2: Λες.
3: Οπότε να συνεχίσω να εύχομαι το τζόκερ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλύτερα παίξε τζόκερ.
3: Έγινε. Οκ. Την αγάπη μου σε όλα τα αριανά παντού και σε εσάς εννοείται και στην Γερμανία και στην Νορβηγία. Ξέρουν τα παιδιά ποιοι είναι.
2: Ναι, ναι. Ωραία.
3: Τα φιλιά μου πολλά, Κυριάκαρος και όλοι.
2: Να είσαι καλά, Μάκη.
0: Γεια σου, Μάκη.
3: Γεια σας, παιδιά. Να είστε καλά. Γεια.
0: Α, κάτσε, έχω και άλλη γραμμή τώρα. Παρακαλώ, στη γραμμή.
4: Καλή σας μέρα.
0: Ό,τι κάνετε, κύριε Σέμι.
4: Τι κάνετε,
2: Βατσέ. Καλά είμαστε.
0: Τι καιρό έχετε εκεί πέρα στην Εύβοια?
4: Μια πολύ ωραία καιρό.
0: Σόπα,
2: έχετε ήλιο?
4: Ναι.
0: Άντε ρε.
2: Μόνο εμείς έχουμε μπίχλα.
0: Ναι ρε παιδί μου, αυτοί γιατί έχουν ήλιο εκεί πέρα?
2: Έχουν ήλιο. Θα έρθει και σε εμάς που θα πάει.
0: Λες.
2: Από αύριο.
0: Άντε, μακάρι να έρθει. Άλλο τι κάνεις, Θέμη?
4: Θα σας ακούω και μ' αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε. Θα αγαπώ πολύ και τους δύο.
0: Να είσαι καλά, Θέμη. Καλή συνέχεια.
4: Γεια
0: σου.

0: Πολλές καλησπέρες να στείλω και στον DJ Στέλιο, ο οποίος λέει: εμείς ξέραμε από παλιά, λέει, για οντότητες από άλλους πλανήτες. Λέει: εξού και το τραγούδι «Εξωγήινος ο Άρης, εξωγήινος». βέβαια, τι νομίζεις. Σωστός ο Στέλιος. Για πάμε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή, δηλαδή στο 23 13 28 828, παρακαλώ.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου και σε σένα.
1: Ο Θανάσης είμαι.
2: Γεια σου, Θανάση.
0: Τι κάνεις, Θανάση?
1: Εργασία και χαρά.
2: Αυτά είναι.
0: Πού είσαι, έξω?
1: Όχι, τώρα είμαι κοντά στην ΕΚΟ.
0: Πού είσαι, στο?
2: Στην ΕΚΟ.
0: Α, στην ΕΚΟ. Ναι, άρα έξω είσαι, ρε παιδί μου. Έχει κίνηση έξω?
1: Όχι, ευτυχώς εδώ δεν επηρέασε.
2: Α, εντάξει, ναι.
1: Δεν επηρέασε.
0: Μη λες ονόματα μόνο, μη λες ονόματα.
2: Για να πάει καλή και η εκπομπή.
0: Να τελειώσουμε την εκπομπή και μετά πες τα, άμα θες.
1: Ναι, που ξέρεις, μπορεί για να χιονίσει, ναι.
0: Ναι, ρε παιδί, μας μην έχουμε κανένα δυσάρεστο τώρα.
1: Ήθελα να πω λίγο κάτι.
0: Ναι.
1: Το χθεσινό το γεγονός με την ομάδα του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: η οποία είναι η πιο ακριβή.
0: Είναι.
1: Στην Ευρώπη.
2: Είναι.
1: Σε πάτε, σωστά.
0: Σωστά, ναι, ναι.
1: Εστιάζει τα 40.
0: Κοντά εκεί είναι, ναι.
1: Μπράβο. Αυτοί με τα 40, λοιπόν, δύο φορές στην έδρα τους δεν μπόρεσαν να κερδίσουν αυτούς με τα 10.
0: Ναι. Σωστά.
1: Αν κάποιοι νομίζουν ότι έχει παραπάνω, να τους κάνω δώρο και άλλα 5.
0: Όχι, ρε παιδί μου, κάπου εκεί είναι. Η διαφορά στο μπάτζετ πάντως μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια είναι χαοτική, ναι.
1: Πάμε λοιπόν παρακάτω. Έχουν γίνει πόσα περιστατικά με τον Κολοσσό, με τον Άρη, με τον Ηράκλη που έχουν κερδίσει τον Παναθηναϊκό,
2: ναι.
1: Τώρα με την Βαλένθια. Έχουν γίνει και άλλα περιστατικά, πάρα πολλά. Αλλά τα μηνύματα που υπάρχουν στις πρωινές εκπομπές στο σταθμό μας και στις μεσημεριανές που κάνουν οι δημοσιογράφοι, δεν λένε να... Τα μηνύματα που στέλνουν δεν λένε, ρε παιδί μου, να βάλουν πρώτα λίγο το μυαλό τους να σκεφτούν και να θεωρούν πάντοτε απόλυτο αυτό, ότι άμα θα βάλουμε 10-15 εκατομμύρια θα πάμε να πάρουμε το κύπελο το EuroCup. Δεδομένα ότι πρέπει να βάλουμε παραπάνω από 10. Να υπενθυμίσω, τα 10 της Μπαστακσεγίρ χάσαν το Μαστραπά, τα άλλα 10 της Μπεσικτάς και αυτοί χάσαν το Μαστραπά και τον πήρε κάποια Μπουρκ η οποία έχει 2,5, μας είπαν.
0: Ναι.
1: Εγώ θα κάνω δώρο άλλα 2,5. Θα τα πάω στα 5.
0: Mm-hmm.
1: Η συγκεκριμένη ομάδα λοιπόν με τα 5 χαρτιά, τη μια χρονιά έτος το πήρε,
0: ναι,
1: πέρσι έπαιξε τελικό και πρόπερσι έφτασε τετράδα.
0: Σωστά.
1: Εμείς όμως, ό,τι και να γίνεται, όσα περιστατικά και να γίνονται και να μας δείχνουν ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι η οργάνωση και η σωστή επιλογή παιχτών, φυσικά μετά έρχονται τα χτήματα. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα η αντίληψη είναι τελείως διαφορετική από το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου, ότι μόνο με τα χρήματα. Και κάνω την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου.
0: Mm.
1: 10 εκατομμύρια, 12 βάζει ο κύριος που μας διοικεί από την Κίνα.
0: Ναι.
1: Και η ομάδα που τη χάνει, τι γίνεται, ο παδί της ομάδος?
0: Ναι, τι θες να γίνει? Φαντάζομαι κάποιοι θα έχουν την ευθύνη.
1: Τι θα λέμε, βάλε 20 την επόμενη να το πάρει.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Αν έχεις βάλει.
2: Συνδυασμός είναι βασικά.
0: Νομίζω ότι το λάθος που ξεκινάει εδώ στην Ελλάδα είναι ότι δυστυχώς πολλές φορές, αντί πρώτα να δίνουμε έμφαση στο ποιος προπονητής θα έρθει και ποια ομάδα γύρω από τον προπονητή θα υπάρχει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, το πάμε λίγο ανάποδα.
1: Στο ποδοσφαιρικό μας τμήμα, φέτος είχαμε το πιο υψηλό μπάτζετ στα 10 χρόνια που διοικεί ο κύριος Χαρυπίδης.
2: Ναι.
1: Και είχαμε τη μεγαλύτερη αποτυχία σε αγωνιστικό επίπεδο.
2: Σωστά.
1: Όταν πρωτοανεβήκαμε εκείνες τις 3 χρονιές τις πρώτες, που βγήκαμε και δεύτερη, βγήκαμε και τρίτη. Α, συγγνώμη, δεν βγήκαμε δεύτερη. Βγήκαμε τρίτη και τέταρτη.
0: Ναι.
1: Γιατί έπρεπε να βγει κάποιος άλλος δεύτερος, μη τυχόν και περάσει ο Άρης τον ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, εκείνες τις χρονιές με τα 5, 6, 7, τα καταφέρναμε πιο καλά, κύριοι. με τα 10 και τα 15.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Ναι, ναι, μιλάς για χρονιές όμως ότι και ο Παναθηναϊκός ήταν αλλού και η ΑΕΚ ήταν αλλού. Ήταν διαφορετικά τα δεδομένα.
1: Άρα,
0: δεν είναι.
1: Δηλαδή τώρα που αυτή είναι πιο πάνω από εμάς, εμείς είμαστε αλλού, γι' αυτό είναι πιο πάνω από εμάς. Ε?
0: Όχι, όχι, άλλο
1: αυτή
0: λέω.
1: Αυτή η λογική, παιδιά, το ότι εμείς δεν είμαστε, ότι δεν ήταν καλοί αυτοί. Πώς δεν ήταν καλοί όταν είχαν και πάλι περισσότερα μεγαλύτερο μπάτζετ από εμάς.
0: Είχαν, βρε πουλάκι μου, δεν σου λέω ότι δεν είχαν μεγαλύτερο μπάτζετ.
2: Είναι συνδυασμός. Δεν είναι πάντοτε να είναι τα λεφτά πιο πάνω και η διαχείριση διαφορετική. Πάντοτε είναι συνδυασμός και των δύο. Και καλή διαχείριση και να έχεις ένα μπάτζετ ικανοποιητικό για να μπορέσεις να πάρεις κάποιους. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα χρήματα ή μόνο η διαχείριση.
1: Εννοείται. Ναι. Πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι η σωστή επιλογή των ανθρώπων, είτε αυτό που παίζουν είτε αυτό που προπονούν, η σωστή οργάνωση του συλλόγου και μετά, παιδιά, είναι τα λεφτά για να τα κάνεις αυτά που θέλεις να κάνεις.
2: Ωραία. Θα δείξε.
1: Τα λεφτά. Γιατί θεωρούμε ότι αν θα βάλουμε λεφτά θα το πετύχουμε σίγουρα.
2: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Τίποτα δεν είναι σίγουρο.
0: Όχι, το έδωσε στο παράδειγμα, ναι, ειδικά φέτος με τον Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω.
2: Ωραία.
1: Σας ευχαριστώ που με κρατάτε στην τροφιά.
2: Να είσαι καλά.
1: Σας ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου. Μα και αναμονή μας έβαλε. Εδώ ο Γιώργος λέει 9,5 εκατομμύρια έχει Βαλένθια αγωνιστικά, 25,4 ο Παναθηναϊκός, 25,4 πριν έρθει οι προσθήκες, φαντάζομαι. Γεια σου και σε σένα Γιώργο, γεια σου και σε σένα Δημήτρη, καλησπέρα εδώ στο Viber. 43 λεπτά μετά τη μία, πάμε να συνεχίσουμε έτσι χαλαρά και ωραία. Θες λίγο Γιάννη Πάριο?
2: Θέλω.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε 46 λεπτά μετά τη μία, Yellow Radio, και στην εκπομπή να είχαμε να λέγαμε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζει ο καιρός να μην μας τα λέγει πολύ καλά. Νάτος και ο Ερίκος. Ερίκο μου, τι είναι αυτό που έστειλες εδώ, τι εικονίδιο? Στο Μέχικο είσαι?
1: Πού είναι?
0: Δεν ξέρω, έχει στείλει εδώ έναν Μεξικάνο να λυκνίζεται.
1: Στο Μέχικο δεν
0: στο
1: είναι
0: Μέχικο,
1: το
0: Μέχικο.
1: Μουντιάλ που θα κλείσουν, λέει, νωρίτερα τα σχολεία λόγω Μουντιάλ.
0: Τι λες, ρε παιδί.
1: Τυχερά τα.
0: Μας ενδιαφέρει αυτό τώρα. Έχουμε να στείλουμε τα παιδιά μας, εκεί τα στέλνουμε.
1: Όχι, παιδί μου, έτσι ενημερωτικά τι
0: κάνουμε. Ενημερωτικά, για... ρε παιδί μου, ναι.
1: Τι κάνουμε.
0: Στο Μέχικο.
1: Ναι, στο Μέχικο. Λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Ας πούμε λίγο και τις αγωνιστικές για αύριο,
0: ναι.
1: Που είναι τα play-off 1-4-5-8,
0: ναι.
1: Για τη Super League. Όπου στην τέταρτη αγωνιστική αύριο ο Άρης υποδέχεται τον Όφη για ακόμη μια φορά, 5
0: ναι.
1: η ώρα το απόγευμα. Βόλος Λεβαδιακός 5 η ώρα. Και έχουμε επίσης ΑΕΚ Παναθηναϊκός 7:30 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ την ίδια ώρα 7:30.
0: Α, ίδια ώρα παίζουν, γιατί?
1: Ναι, παίζουν ίδια ώρα τα
0: 1-4. Μάλιστα.
1: Και βέβαια για τον Άρη ακολουθούν και εκτός έδρας αναμετρήσεις. Έχουν εκεί 3 μάτς. Τώρα παίζουμε την Κυριακή, μετά
0: ναι.
1: παίζουμε την 13 του μηνός που είναι Τετάρτη με το Βόλο. Και το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με το Λεβαδιακό στις 17-5. Δηλαδή
0: μάλιστα. Είναι τρία συνεχόμενα,
1: τρία συνεχόμενα, ναι.
0: Ναι. Νομίζω σήμερα πάντως εάν η ΑΕΚ πάρει έστω και χ, νομίζω καθαρίζει την πρώτη θέση.
1: Με τον Παναθηναϊκό,
0: ναι,
1: που
0: νομίζω,
1: παίζει αύριο.
0: Νομίζω, αύριο, ναι. Καλά, θα συζητήσουμε αύριο και με τον Δημήτριο Σαλή που θα τον έχουμε στην εκπομπή μας. Σήμερα είπαμε έχουμε τρίωρη εκπομπή. Λίγο μετά τις 2 θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Χρήστο Γκάλη.
1: Και για όλη, τον Άρη,
0: για όλη
1: μπάσκετ.
0: Την μπασκετική εβδομάδα που περάσαμε. Θα μας δώσει και καμιά πληροφορία εκεί πέρα τι συνάντηση θα γίνει με τους ανθρώπους του Άρη.
1: Ναι, ναι. 20 Μαΐου είναι.
0: Ναι, ναι. Και ταιριάζει αυτό νομίζω σε όλους τους Αριανούς. Και όλο εγώ περίμενα.
1: Κάθε φορά θέλω να παίζει αυτό,
0: ναι,
1: το
0: και όλο
1: τραγούδι.
0: Εγώ περίμενα.
1: Περίμενε.
0: Αυτό κάνουμε, να πω, περιμένουμε.

0: Αυτή είναι η James και το Sometimes.
1: Διαχρονικό τραγούδι, ε.
0: Για πες, έχουμε και Summer Camp.
1: Λοιπόν, κάθε χρόνο Άρη Summer Camp, όπου για 10 το καλοκαίρι θα αποτελέσει μια όση δροσιάς για τα παιδιά σας επί 7 εβδομάδες, από τις 16 Ιουνίου ως τις 31 Ιουλίου, στους χώρους του γηπέδου Κλεάνθης Βικελίδης. Τα παιδιά σας θα ζήσουν μια ξέχαστη καλοκαιρινή εμπειρία, κάθε χρόνο γίνεται. Να σας πω ότι εκεί μπορείτε να ασχοληθούν με αθλήματα, χορούς, παιχνίδια, μαθήματα κάρπα, πισίνα, παιδαγωγικές δραστηριότητες, επισκέψεις στους χώρους του γηπέδου, γνωριμία με αθλητές του συλλόγου. Προεγγραφές γίνονται από 2 Ιουνίου, Αλκμίνης 69 στο χώρο της πισίνας, και τηλεφωνικές κρατήσεις μπορεί να γίνονται από τις 15 Πέμπτο, από την Παρασκευή που μας έρχεται. Φροντίστε για την έγκαιρη εγγραφή του παιδιού σας και επικοινωνήστε στο κινητό 6932-523406. Το email είναι summercamp@aris.gr. Και στα social media μπορείτε να βρείτε στο Facebook και στο Instagram γράφοντας Aris Summer Camp. Θα τα ξαναπούμε βέβαια στην πορεία, ξανά να υπενθυμίσουμε.
0: Σαν 23 13 28 8 2 8. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, παρακαλώ, γεια σας, καλησπέρα.
2: Γεια σου Πέτρο, γεια Σαυρούλα.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
2: Ο εξιντάρης είμαι.
0: Πού είσαι εξιντάρη?
2: Ήρθα να πω την καλησπέρα μου.
1: Καλά έκανες.
2: Με τις εκπομπάρες σας, τις ωραίες ακούμε κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Να σε καλά.
2: Λοιπόν, πάμε δυνατά Ριανάρα, μόνο αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο.
0: Μόνο αυτό θα πεις?
2: Μόνο αυτό θα πω.
0: Κάτσε εξεντάρι, δεν γίνεται μόνο αυτό.
1: Όχι, μόνο αυτό.
2: Σε όλα τα αθλήματα.
0: Δεν γίνεται να πεις
2: παντού,
0: μόνο αυτό.
2: Παντού νίκες, παντού. Και όλοι να γραφτείτε στον ΑΣ, έτσι.
0: Και στο Summer Camp να γραφτείτε.
2: Όλοι να πάτε να γραφτείτε στον ΑΣ. Είναι ένα 20αρικάκι το χρόνο, θα το λέω συνέχεια. 20 ευρώ το χρόνο είναι, παιδιά. Πάντε δώσε το για την αγαπημένη σας ομάδα. Τίποτα άλλο δεν λέω. Καλό Σαββατοκύριακο και υγεία σε όλους.
1: Έτσι,
0: θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Βγήκε ο εξεντάρης και δεν λέει τίποτα.
1: Όχι,
2: πάμε
1: αυτά.
2: Ριανάρα δυνατά. Πάμε.
1: Σωστά, σωστά. Μια χαρά.
0: Γεια σου, εξεντάρη.
1: Ωραίος. Περιεκτικός για αυτά που πρέπει να
0: δεν
1: πει.
0: Δεν μου λες τι έχει γίνει εκεί πέρα στην Λευκάδα, να πούμε. Βρήκαν εκεί πέρα θαλάσσιο ντρόουν,
1: ναι,
0: γεμάτο εκρηκτικά,
1: και
0: δηλαδή.
1: Ναι,
0: περίεργο, εντάξει.
1: Και περίεργο και επικίνδυνο, έτσι, να ήξερε τώρα οι ψαράδες να ξέρανε ότι εκεί μέσα έχει εκρηκτικά και τρεις πυροκροτητές κιόλας.
0: Ναι, τρεις, όχι έναν. Δηλαδή πήγε για ψάρια ο άλλος και βρήκε θαλάσσιο ντρόουν.
1: Ναι, απίστευτο, ε.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, ο ψαράς, φαντάζομαι, όταν το βρήκε, σου λέει.
1: Και
0: να
1: η
0: το
1: μηχανή
0: πάρω,
1: να δουλεύει, ε.
0: Ναι, και η μηχανή να δουλεύει. Το όδες εκεί, λέει στο.
1: Ναι, ναι, και άρχισε σιγά-σιγά και του φύγε. Λέει λίγο, δεν προσπάθησε να το ξαναπάρει, θα του φεύγει. Τέλος πάντων, όλα καλά. Το πήρανε εκεί πέρα και το ελέγχουνε να δούνε από πού προέρχεται.
0: Άντε εσύ τώρα να καταλάβεις τι δουλειά ήθελε ένα τέτοιο ντρόουν, θαλάσσιο ντρόουν, στο Ιόνιο.
1: Στη Λευκάδα, κάτω
0: στη Λευκάδα.
1: Κάπου ξέφυγε. Στάνταρ.
0: Πόσο αυτό δεν ξέφυγε πολύ, αυτό λίγο, αυτό.
1: Ξέφυγε, ναι, ξέφυγε.
0: Δηλαδή.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Κάτι μας κρύβουνε, δεν μας τα λένε όλα. Ότι λέει ο Γιώργος, πόσο χρόνο είναι, λέει, ο εξεντάρης. Έλαντε ρε παιδάκι μου, έχω μια πορεία και εγώ να πω.
1: 60 εκεί έμεινε. Καλά,
0: δηλαδή,
1: είναι πολύ
0: καλά. Δηλαδή
1: εμείς
0: κάνουμε 4-5 χρόνια αυτή την εκπομπή, κάθε φορά παίρνει, λέει, είμαι ο εξεντάρης.
1: Είστε κοτσομπόλιδες. Διακριτικοί πρέπει να
0: δηλαδή,
1: είστε.
0: Δηλαδή κάτσε, έχει κολλήσει τα 60 ο εξεντάρης,
1: ναι,
0: δεν ανεβαίνει.
1: Ναι, τι σας πειράζει σας.
0: Δεν έχει να πάει 65.
1: Όχι, μέχρι εκεί.
0: Να παίρνει και να λέει, είμαι ο 65.
1: Μέχρι εκεί.
0: Όχι πια.
1: Έλα, μετά την τρίτη ώρα σας έχω είδηση.
0: Τι είδηση?
1: Μεγάλη αλλαγή για γάμους προβλέπει.
0: Ποιος
1: εδώ
0: προβλέπει?
1: Το κράτος. Ναι, θα σας πω. Για
0: καλά,
1: γάμους,
0: κοίτα,
1: και βαφτίσια.
0: Εντάξει, πρώτα θα μιλήσουμε την τρίτη ώρα με τον Χρήστο Γκάλη.
1: Εντάξει,
0: να πούμε τα μπασκετικά μας, τι έχουμε να πούμε.
1: Σας έχω και κοινωνικά.
0: Και μετά θα σας παντρέψουμε.
1: Ναι, όχι ρε παιδί μου, αλλάζουν τα χαρτιά, κατάλαβες αυτό.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
1: Όταν έχετε ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Με το σώμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ. Και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και injectionservice.gr.
15: Lease Access.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
18: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Euro Drivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
19: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
20: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
22: Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε. I see you.

0: Εδώ είμαστε για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, στα 11 λεπτά μετά τις 2. Να είχαμε να λέγαμε στο Yellow Radio 101,7. Σε λίγα λεπτά τηλεφωνική επικοινωνία με Χρήστο Γκάλη.
1: Βεβαίως, για όλα τα μπασκετικά, για τον Άρη, για το Final Four και γενικά έτσι θα μιλήσουμε, μια ωραία συζήτηση θα κάνουμε με τον
0: Χρήστο Γκάλη. Ο Ιωάννης λέει για τα drone που λέγαμε πριν. Ναι. Το drone λέει είναι το λιγότερο, λέει, αγαπητή μου. Αν γνωρίζατε, λέει, το 25% από όσα συμβαίνουν, θα είχατε βγάλει διαβατήριο για άλλο πλανήτη. Δυστυχώς δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Ένα πλανήτη έχουμε για την ώρα.
1: Δεν ξέρω αν μπορείς εσύ να πας σε άλλον πλανήτη. Πες μας και εμάς, ναι, με ποιο τρόπο πας. Να πάμε κι εμείς.
0: Ναι, να αλλάξουμε. Για να βγάλουμε ένα διαβατήριο να πάμε.
1: Ναι, όχι χωρίς διαβατήριο.
0: Δεν έχουμε. Πού πας χωρίς διαβατήριο?
1: Σε έναν άλλο πλανήτη.

0: Πολύ ωραίο το εικονίδιο, Ίγκορ. Δεν θέλω όμως εικονίδιο. Θέλω το αρνάκι που έχεις κάνει. Αλλά είσαι και μακριά εκεί στην Ολλανδία. Πού να το στείλεις? Πάντως όλα τα μυστήρια, ρε παιδί μου, να πούμε, ή στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο, έτσι. Έλεος δηλαδή. Εντάξει, έχουμε βρει και άλλα περίεργα με στη θάλασσα, ας πούμε. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι. Βρίσκεις τα πάντα.
0: Αυτοκίνητα.
1: Ολόκληρα αυτοκίνητα. Όχι παλιά αυτοκίνητα.
0: Καινούρια. Εκεί στην Αγγλία, λέει, βρήκαν ένα με στη θάλασσα.
1: Ναι, στην Ουαλία.
0: Ένα Land Rover, τι βρήκαν.
1: Ναι,
0: όχι, ναι. Ψέματα, όχι Land Rover.
1: Ένα Jeep 100.000 ευρώ.
0: Ναι, ένα
1: πάντως
0: ακριβό αυτοκίνητο, τέλος πάντων. Ναι. Εμείς εδώ πέρα είμαστε λίγο πιο περίεργοι. Βρίσκουμε
1: πατίνια, ποδήλατα.
0: Βρίσκουμε drone.
1: Drone.
0: Καλά, εδώ στο Θερμαϊκό είμαστε πρώτοι.
1: Ναι.
0: Στα πατίνια και στα ποδήλατα δεν
1: κοίταξε,
0: το συζητάμε.
1: Το καθαρίζουν, ανακαιρούσε.
0: Ναι, ανακαιρούν.
1: Το Θερμαϊκό, αλλά τι να κάνει.
0: Αυτή πάλι η λογική δεν καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Γιατί πάνε τα πατίνια και τα πετάνε μέσα? Πού είναι το αστείο?
1: Έλα τώρα που θα αυστηροποιηθούν και.
0: Τι, δεν θα πετάνε τα πατίνια?
1: Δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν τα πατίνια. Οπότε δεν θα τα πετάνε.
0: Α, γι' αυτό λες.
1: Ναι.

0: 23 10 328 8 228, το σταθερό μας τηλέφωνο. Τα μηνύματά σας στο κίτρινο Viber στο 6936 512 099. Υπομονή, λέει ο Μάκης. Βρέθηκε ο πλανήτης που έχει οξυγόνο, λέει.
1: Α, ωραία, φου.
0: Νεότερα θα έχω, λέει, στην επόμενη εκπομπή σας.
1: Εντάξει, εντάξει, περιμένουμε.
0: Εντάξει, Μάκη, πραγματικά περιμένουμε.
1: Εν τω μεταξύ, η Φενέρμπαξε πέρασε, έτσι.
0: Στα, ναι, με τον Ολυμπιακό,
1: ναι,
0: θα παίξει.
1: Έπαιζε με την
0: Ζαλγκίρις.
1: Ξέρεις ότι πριν είχαν κάτι κανόνες, πριν παίξουν μπάσκετ, και ένας από τους κανόνες ήταν να κόψουν το σεξ για να περάσουν στο Final Four της EuroLeague.
0: Ποιοι παίχτες?
1: Της Ζαλγκίρις.
0: Της Ζαλγκίρις. Και κόψαν το σεξ.
1: Ναι,
0: γι' αυτό δεν
1: περάσανε. Υπήρχε ένας πίνακας εκεί που έχει φωτογραφική και έγραφε από κάτω No sex.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν πέρασαν, είναι η αλήθεια.
0: Το σεξ σας πήρε εκεί πέρα στη Ζαλγκίρις.

0: Ο Ιωάννης λέει σχήμα λόγου, λέει, ευρεομορφιές μου, που έλεγε να βγάλουμε διαβατήριο για άλλο πλανήτη.
1: Εγώ πάω και σε άλλο πλανήτη.
0: Ιωάννη, εμείς δεν έχουμε θέμα. Πάμε σε άλλο πλανήτη. Δεν μπορεί δηλαδή. Πόσο χειρότερα από εδώ μπορεί να είναι.

0: Τι λέει ο Άρτζη, λέει μια που οι Ουκρανοί λέει μας κάνουν τους δύσκολους ως προς την πώληση, λέει, drone στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αφού τους δώσαμε, λέει, ένα σκασμό όπλα και πυρομαχικά, κόβοντας, λέει, τους δεσμούς με τη Ρωσία. Κάνεις φίλο και φτερό, λέει, το drone αυτό, το αντιγράφεις.
1: Αυτό έλεγα και εγώ το πρωί. Offer.
0: Λοιπόν, Άρτζη, στο σπίτι που ήμασταν, αυτό έλεγε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι να αντιγράψουμε, λέει, το drone.
1: Να αντιγράψουμε αυτό, να φτιάξουμε εμείς.
0: Ναι, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Γιατί,
0: οι Κινέζοι γιατί κάνουν το ίδιο.
1: Αυτό είπα και εγώ.
0: Λοιπόν, τι λέει ο Αλέξανδρος, ο Πόχος, ας φύγουν όλοι, λέει, να μείνουμε λίγοι και καλοί. Μην το λες αυτό, ρε εσύ, Αλέξανδρε, και αν μείνουμε λίγοι και τρελοί.
1: Υπονοείς ότι είμαστε κακοί?
0: Εμείς
1: και
0: είμαστε
1: μας διώχνεις, Αλέξανδρε.
0: Τέλος πάντων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή όμως τον καπετάνιο, τον Χρήστο Γκάλι. Έλα, Χρήστο.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Είχαμε λίγο μία συζήτηση για τον drone που βρέθηκε εκεί στο Ιόνιο, γι' αυτό.
2: Εντάξει, τώρα κάνετε ότι δεν είναι και υψηλή τεχνολογία. Τώρα, έτσι αλλιώς, από τη στιγμή που είναι σε πόλεμο, αναγκάζεται.
0: Κάτσε, ρε Χρήστο, εσύ που το ξέρεις ότι δεν είναι υψηλή τεχνολογία.
2: Ποια αυτά.
0: Ναι, τα ντρόουν αυτά.
2: Για να το στείλουν να χτυπήσει κανένα πλοίο ρωσικό και να βρεθεί 600 μίλια.
0: Α, έτσι το.
1: Ναι, σωστά, εντάξει. Έχασε την πορεία του. Εντάξει.
2: Εδώ τράκαρε με τα βράγια και πάλι δεν είναι έτσι.
0: Έλα, ρε, εντάξει.
1: Σωστό και αυτό. Εντάξει, φοβερό. Ναι, ναι. Η σκέψη σου είναι πολύ καλή.
0: Σωστά, εδώ το πήρε ο Βαρκάρης βόλτα, να πούμε. Τι μου λες.
2: Για το φίλο τώρα που είπε, εντάξει, και εμείς δεν είμαστε. Μάλλον δεν δώσαμε όπλα από την καλή μας την καρδιά στους Ουκρανούς.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
2: Τα όπλα που δώσαμε ήταν.
1: Παλιά.
2: Όχι, ήταν καταρχήν. Το πρώτο που δώσαμε ήταν ένα καράβι με καλάσνικο.
1: Κάτι απόσυρση.
2: Ναι, το οποίο ήταν δικά τους και τα πουλούσαν στη μαύρη αγορά πριν τον πόλεμο. Και εμείς πιάσαμε το καράβι.
0: Κατάλαβες.
2: Δεν επιτρέπεται η πώληση όπλου στη μαύρη αγορά.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε τα δώσαμε για.
0: Οπότε.
2: Πόλεμος, τους ταραστήλαμε πίσω.
0: Ναι, και λέμε και εμείς θα τα κάνουμε τα όπλα τώρα. Τα έχουμε εδώ πέρα να τα σκονίζουμε.
1: Δώστε εκεί πέρα.
2: Ναι, και ό,τι έχουμε δώσει είναι παλιά. Κάτι παλιά που είχαμε όπλα τα οποία σοβιετική τεχνολογία τα περισσότερα.
1: Ναι, ναι,
2: τα οποία είχαμε πάρει αποζημιώσεις από το Ιράκ. Κάτι, τέτοια, κάτι από τις μίζες που είχαν περισσέψει
0: ναι, ναι, ναι.
2: Του Τσοχατζόπουλου.
0: Του Άκη, ναι, ναι.
2: Ναι. Δεν ξέρω, είχαμε κάτι ρωσικούς πυράβλους αντιεροπορικούς τους τώρα και προσπαθούσαν να τους ενεργοποιήσουν, αλλά αυτοί επειδή είχαν δικό τους λειτουργικό σύστημα, δεν μπορούσαν να πάνε με τους άλλους τους δυτικούς αντιεροπορικούς πυράβλους.
1: Σωστά.
2: Οπότε ήμασταν η μοναδική χώρα στα νησιά που είχαμε δύο αντιεροπορικά συστήματα. Ένα ρωσικό και ένα αμερικάνικο. Τώρα αυτοί τώρα άχρηστοι ήταν. Τι να τους κάνεις.
0: Ναι, ρε παιδί.
2: Να τους φύλανε.
0: Καλά κάναμε γιατί γεμίζανε εκεί κάτι αποθήκες, κάτι να αναδειάζουν.
1: Να φεύγουν.
2: Ναι, εντάξει, μην ξεχνάμε ότι τα υψηλής τεχνολογίας όπλα, ακόμα και αυτά που λένε, δηλαδή πάνε σου κάνει Patriot, έχουν ημερομηνία λήξης.
1: Όλα έχουν.
2: Ναι, επομένως, γιατί θα μου πεις, δεν θα κάνεις άσκηση με το στρατό, θα τα δώσεις σε κάποια άλλη χώρα που τα χρειάζεσαι. Ας τα δώσεις
1: ναι, όντως.
2: Μακριά από εμάς.
1: Μακριά δεν λες τίποτα.
0: Βρε μακριά.
1: Όχι, έξω από εδώ.
0: Μακριά. Δεν μου λες, Χρήστο μου.
2: Εγώ να φανταστείς, ναι. Είχα πάει τότε στο στρατό, ένα από τα πιο εξελιγμένα όπλα ήταν το αδιαρματικό, το Μίλαν.
0: Ναι.
2: Κατευθυνόμενο. Αλλά βέβαια δεν ήταν με κύματα, ήταν με καλώδιο. Έφευγε το βλήμα και ξεδίπλωνε το καλώδιο και εσύ με τη μονάδα που είχες ο χειριστής το πήγαινε αριστερά, δεξιά, έκανε κύκλους, ό,τι ήθελες έκανε.
0: Ναι. Βλέπω τα θυμάσαι.
2: Τα θυμάμαι γιατί όποτε έβλεπα ότι θέλουν να καταστρέψουν τα λιγμένα βλήματα του το μίλανε και κάνανε άσκηση. Και εγώ, αν και δεν ήταν η ειδικότητά μου, πήγαινα.
0: Ναι.
2: Ξέρεις τι ωραίο που ήταν να κάνεις πινιάρισμα ο πύραυλος.
0: Α, φαντάζομαι.
2: Μια χαρά.
0: Ωραία. Δεν μου λες, Χρήστο μου, τώρα από τους πύραυλους θες να περάσουμε λίγο στα μπασκετικά.
2: Ναι, τι να πούμε για τα μπασκετικά. Πύραυλος ή ΑΕΚ.
0: Αυτό ήθελα να πω, εκεί ήθελα να καταλήξω.
2: Έπαιξε
0: με την ΑΕΚ.
2: Έπαιξε πολύ καλά. Εντάξει, και κακά τα ψέματα, η ΑΕΚ έχει πιο γεμάτο ρόστερ σε σύγκριση με Άρη ΠΑΟΚ και λέω με τις ομάδες που πάλεψαν όσον αφορά για την τρίτη θέση. Λοιπόν, καλά, το Περιστέρι το βγάζω εκτός διαγωνισμού, είναι μια ομάδα low cost η οποία είχε ένα στόχο να παραμείνει στην κατηγορία, έπαιξε καλά, έχει καλό προπονητή ο οποίος ήταν ρούκι στη φετινή σεζόν και από ό,τι βλέπω θα αναδειχθεί σε προπονητή της χρονιάς, οπότε Τώρα είδαμε ότι πέρα από πιο γεμάτο ρόστερ, η ΑΕΚ έχει και έζητε καλύτερα σε σύγκριση με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ. Πήγε σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν ήταν το φαβορίτο, ήταν το outsider.
0: Σωστά.
2: Και στην κυριολεξία το outsider το πάτησε σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσε η Μάλαγα να πάρει ανάσταση. Δεν τη θυμόμουν τη Μάλαγα φέτος, δεν την είχα δει καθόλου τη Μάλαγα. Εντάξει, κάποιοι παίκτες είναι πολύ γνωστοί. Αλλά δεν περίμενα όμως την ΑΕΚ τόσο κυρίαρχη στο παιχνίδι. Οπότε τα δικά μας παιχνίδια θα αποκτήσουν ιδιαίτερη δυσκολία, γιατί είπαμε ότι πέρα από πιο γεμάτο ρόστερ, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή παίζει και πολύ καλά.
0: Ναι. Δίκαιη και η βράβευση.
2: Να παίζει τελικό με τη Ρήτας.
1: Η Ρήτας τι ομάδα είναι, γιατί εγώ δεν την ξέρω.
2: Και εγώ δεν την ξέρω, αλλά σίγουρα δεν είναι τόσο καλή όσο η Μάλαγα.
0: Ναι.
2: Ναι. Δεν έχει τέτοιο μπάτζετ όσο έχει η Μάλαγα.
0: Ήθελα να πω δίκαιη και η βράβευση του Σάκοτα που έγινε.
1: Εντάξει, τώρα ένας προπονητής που τον ξέρουμε. Ναι.
2: Εντάξει, αυτό είναι ψωμοτήρι για τη Σάκοτα.
0: Ναι, πραγματικά όμως. Πώς το βλέπεις δηλαδή σήμερα, βλέπεις να το κατακτάει η ΑΕΚ?
2: Έτσι, αφού έφυγε το μεγάλο αντίπαλο, νομίζω θα το κατακτήσει.
1: 9 η ώρα είναι 9 ο αγώνας. Ναι. Και ο μικρός τελικός είναι 6 ώρα. Μάλαγα Τενερίφη.
0: Ναι. 9 η ώρα ποιος το δείχνει, ξέρουμε.
2: Κοσμοτέ.
0: Κοσμοτέ, νομίζω είναι συνδρομητικό είναι. Μάλιστα.
2: Έχει τα δικαιώματα του FIBA Champions League.
0: Δεν πιστεύω να διαφωνήσεις πάντως ότι στα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού που έδωσε και έχασε ο Παναθηναϊκός, η διαιτησία ήταν και η καλύτερη που μπορούσαμε να δούμε.
1: Ναι.
2: Εντάξει, σφίριξε λίγο Βαλένθια.
1: Όχι λίγο. Δεν το λες και λίγο.
2: Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι η Βαλένθια είναι μία από τις αγαπημένες ομάδες της
1: Ευρωλίγκας. Ναι, της Euroleague.
0: Ναι, καλά.
2: Δεν κατέκτησε το τέτοιο, το Eurocup και τη βάλανε από το παράθυρο.
0: Ναι, καλά, με συγχωρείς, υπάρχει ισπανική ομάδα που δεν είναι αγαπημένη.
1: Ναι, δηλαδή, που είναι ευνοημένη.
2: Η Μάλαγα δεν είναι, η Ταουγκρές δεν είναι. Δεν είναι αγαπημένη.
0: Ναι, έχει άλλες 5-6 όμως που είναι λίγο.
2: Οι ομάδες κατά σειρά αγάπης στην Ευρωλίγκα είναι Ρεάλ Ολυμπιακός, Μπαρτσελώνα, γιατί και η Μπαρτσελώνα όχι γιατί την αγαπάνε, αλλά γιατί η έδρα της Ευρωλίγκας είναι στην Μπαρτσελώνη. Λοιπόν, και μετά από κάτω είναι Βαλένθια.
1: Εντάξει, αλλά πάλι οι περισσότερες είναι ισπανικές ομάδες.
0: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, αγαπάνε ισπανικές ομάδες.
0: Όπως και να έχει πάντως ο Παναθηναϊκός, ενώ όλοι ελπίζαμε ότι ειδικά στο πρώτο παιχνίδι εντός Ελλάδος δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός.
2: Θα πανηγύριζε τώρα την πρόκριση στο Final Four.
0: Ναι, δυστυχώς δεν είχε και καλή απόδοση. Επανήλθε ο Παναθηναϊκός αυτό που ξέραμε πριν την Ισπανία, με μία άμυνα η οποία
1: χάλια,
0: ήταν
1: τρύπια.
0: Ναι, παιδικά λάθη.
2: Καλά, κοίταξε, να σου πω κάτι. Δεν ήταν η άμυνα, τα συστήματα, η διαιτησία. Είναι το ότι επειδή η ομάδα της Βαλένθια έχει πολύ μικρό μέσο όρο ηλικίας, οι παίκτες βγάζουν μια έξτρα ενέργεια.
1: Όντως.
2: Ναι, πολλούς από αυτούς τους ξέρουμε γιατί τους είχαμε αντιμετωπίσει πέρσι στο EuroCup.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο Μοντέρο δεν είναι κάτι το φαινόμενο που το είδανε τώρα φέτος στην Ευρωλίγα. Εμείς ξέραμε από πέρσι από το EuroCup, από τον Άγιο Δομήνικο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πολύ καλός γκάρτ. Πάρα πολύ καλός γκάρτ και πιστεύω ότι θα είναι από τους κορυφαίους τα επόμενα χρόνια στην Ευρωλίγα. Γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία διψάει, είναι μια ομάδα η οποία τρέχει, παλεύει.
1: Ναι, με πάθος, με πάθος.
2: Και αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος βέβαια οι παίκτες οι οποίοι είναι λίγο μεγάλη σε ηλικία βγάζουν κάποιο σημάδι κόπωσης.
1: Ο Λεσόρ για μένα, δεν ξέρω, βγάζει πολύ κούραση.
0: Παρόλο που χθες
2: καλά, δεν έχει κάνει προετοιμασία.
1: Ναι, πολύ κούραση. Αργός.
2: Μια τώρα για το Λεσόρο, η οποία είναι άστα να πάνε.
0: Χθες βέβαια ήταν αρκετά καλός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
2: Έχωσε τις μάχες του όσο μπορούσε.
1: Όσο μπόρεσε, ναι.
2: Μην ξεχνάμε ότι οι απαιτήσεις για το Λεσόρο είναι πολύ υψηλές, γιατί όταν έπαιζε ήταν με διαφορά ο καλύτερος σέντερ.
1: Ήτανε, ναι. Πριν τον τραυματισμό ήτανε.
0: Καλά, θα επανέλθει βέβαια ο άνθρωπος, αλλά η αλήθεια είναι ότι...
2: Θα επανέλθει, αλλά δύσκολο να επανέλθει τώρα μεσούς περίοδου και πλησιάζοντας προς το τέλος. Θα πρέπει να κάνει προετοιμασία, να κάνει ειδικό πρόγραμμα εγγύμνασης για να αρχίσει να ξαναβρίσκει το 100% των δυνάμεών του και της αγωνιστικής του δύναμης και σιγά σιγά να μπαίνει και σε αγωνιστικούς.
0: Ο Ολυμπιακός βέβαια πάτει ότι καθάρισε και το τρίτο παιχνίδι, αναμενόμενο βέβαια με το Μονακό.
2: Καλά, εντάξει, ο Ολυμπιακός ήταν και δεν θα το έλεγα τυχερός, γιατί πάλεψε για την πρώτη θέση, οπότε ήξερε ότι θα βρει αντίπαλο.
1: Ναι, λίγο πιο το δέστη. Έπαιξε και ο Τολιόπουλος, τον έβαλε ο
2: Τον έβαλε εκεί να θυμηθεί πώς,
1: πώς είναι την μπάλα του μπάσκετ.
2: Όχι, τον έβαλε να θυμηθεί τον αντίπαλο του Μοντέρο. Έχουν βρεθήκαν και πριν σε αντίπαλοι στο Eurocup, ο Τολιόπουλος με τον Άρη, ο Μοντέρο πάλι με την Βαλένθια. Εντάξει, τι να σε κάνει εκεί, να σου πω κάτι, ήταν η κίνηση απελπισίας τώρα για τον Τολιόπουλο, γιατί έβλεπε την πλάστηκα να γέρνει υπέρ της Βαλένθιας. Ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν όχι να πετύχει καλάθι, να πλησιάσει το καλάθι. Τα περίμενε όλα από τον Τζεντίο Σβάν, ο οποίος εντάξει δεν μπορεί να τα βάζει όλα.
0: Ναι, και η αλήθεια...
2: λίγο, τον είδαμε σε μερικές φάσεις να κρύβεται. Προφανώς και αυτός είχε κουραστεί πάρα πολύ.
0: Ναι,
2: και... σε αντίθεση με τη Βαλένθια, η οποία είδες ότι δεν εγκατέλειπε καμία προσπάθεια.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν ένα παίχτη δεν τον χρησιμοποιείς, είναι εκτός ρυθμού. Δεν ξέρω τι απαιτήσεις μπορεί να έχεις από αυτόν τον παίχτη να μπει μέσα. Δεν ξέρω τι περιμένεις να κάνει. Και αυτά που έκανε υπερβολικά ήταν, να σου πω την αλήθεια. Όταν έχει να παίξει σε επίσημο αγώνα, από πότε?
1: Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι.
2: Είπαμε το καλοκαίρι ένας εκ του Τολιόπουλου Μωραΐτη λογικά θα πιέσουν τόσο πολύ και οι δύο ώστε ο ένας από τους δύο να μείνει ελεύθερος. Μακάρι να είναι ο Τολιόπουλος και μακάρι να είναι αυτός ο Άρης που θα απεφεληθεί.
0: Μακάρι.
2: Και ο Μωραΐτης να μείνει ελεύθερος, πάλι θα κινηθεί ο Άρης, και γιατί αυτός δεν υπάρχουν πολύ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι στην ελληνική αγορά μετρημένη είναι.
1: Ναι, και τους θέλουμε όμως τους Έλληνες.
0: Βέβαια. Τώρα που είπες για Άρη, διαβάσαμε ότι θα υπάρχει μία συνάντηση στο Final Four.
2: Ναι, θα υπάρχει με τους επιτελείς της Ευρωλίγας. Ναι. Εντάξει, ο Άρης είναι ταγμένος σε αυτή την διοργάνωση, όπως είναι ταγμένος και υπέρ του κυρίου Γιώλιου. Θα συζητήσουν, γιατί τώρα λένε ότι θέλουν να υπογράφουν και στο EuroCup συμβόλαια και στο EuroCup πάμε για... κλειστή λίγα όπως είναι η Ευρωλίγκα, γιατί κακά τα ψέματα οι περισσότερες οι ομάδες που όταν αφήνουν με πρόσκληση δεν μπορείς να πεις ότι είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση, είναι μια κλειστή λίγα.
0: Ναι, σωστά.
2: Και το EuroCup το ίδιο. Περιμένουμε να δούμε πολλές ομάδες θα επιστρέψουν στην Ευρωλίγκα, στην Ευρωλίγκα και στο EuroCup που φύγανε μια από το EuroCup πέρσι ή τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν είναι τόσο όσο το επίπεδο των ομάδων και στο EuroCup βρίσκεις καλό επίπεδο ομάδων. Είναι όμως ο τρόπος διεξαγωγής το οποίο το κάνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.
0: Να, αυτό ρωτάει και ο Ζαχαρίας, λέει, αλλάζει κάτι λέει στο format.
2: Δεν αλλάζει τίποτα στο format, έτσι θα είναι.
0: Έτσι θα είναι.
2: Δύο όμιλοι των 10.
0: Ναι, δηλαδή 20 ομάδες.
2: 20 ομάδες.
0: Είμαστε στο 20, είσαι σίγουρος, θα μείνει 20. Γιατί διαβάζουμε ότι...
2: 18 αγωνιστικές και καλή κανονική περίοδο. Τώρα άμα τις κάνουν 22, εντάξει, μικρό το κακό, σιγά μωρέ.
0: Ναι.
2: Συγκεκριμένο, αυτό απλώς οι ομάδες θα πρέπει όπως οι ομάδες της Ευρωλίγκας πλέον, γι' αυτό και παίρνουν και το Λιόπουλο και Μωραΐτη και ό,τι βρούνε, γιατί έχουν πολλούς αγώνες και θα έχουν και πολλούς τραυματισμούς. Ναι. Και οι ομάδες του EuroCup θα πρέπει να τρέξουν να γεμίσουν όσο μπορούν το ρόστερ τους για να αντέξουν τη χρονιά.
0: Να αντέξουν τη χρονιά, αλλά το θέμα είναι να χρησιμοποιείς αυτούς τους παίχτες. Εδώ βλέπεις και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό παίχτες οι οποίοι στον πάγκο, δηλαδή εκτός πάγκου βασικά.
2: Και τι σε ενδιαφέρει τι κάνει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός?
0: Όχι, με ενδιαφέρει ότι θα μπορούσε να αφήσει κάποιους παίχτες και να τους διεκδικήσουμε εμείς. Γιατί όχι.
2: Τώρα ακούγεσαι σαν το Σπανούλι ότι δεν χρησιμοποιείται τους Έλληνες παίκτες και δεν έχω εθνική το καλοκαίρι.
1: Στην εθνική, ναι. Όντως, να ρωτήσω λίγο, το Άρης τώρα παίζει ο μπάσκετ την Πέμπτη, δεν παίζει με την ΑΕΚ?
2: Την Πέμπτη. Την Πέμπτη, νομίζω τώρα για τις ώρες περίμενε λίγο να ανοίξει το πρόγραμμα. Για να σου πω
1: Πέμπτη ακριβώς, 14 Μαΐου παίζει νομίζω με την ΑΕΚ. ΑΕΚ Άρης.
2: Ναι, το πρώτο παιχνίδι είναι κάτω. Λοιπόν, 5η 14 Μαΐου 6 και 4 ΑΕΚ Άρης, δεύτερο παιχνίδι, Κυριακή 17, 5η 5.30 ώρα στο Παλέ.
0: Μάλιστα, ωραία. Για τη διεξαγωγή λέει, του EuroCup εννοώ, λέει, πάμε λίγο στο EuroCup, θα έχει λέει, πάλι αυτά τα χαζά λέει, μονά παιχνίδια.
2: Α, εννοείστε η φάση των play-off,
0: ναι,
2: κατά πάσα πιθανότητα ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν αλλάζει απολύτως τίποτα στο φόρματ, ναι. Όπως ήταν είναι. Τι ήθελα να ρωτήσω τώρα το Χριστό. Αν έπαιζες τώρα, τι περιμένεις με τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία?
2: Δεν ξέρω, ανοιχτό παιχνίδι. Εγώ περίμενα αν και χθες ακόμα μετά την πρώτη σφαλιά ο Παναθηναϊκός να κερδίσει.
1: Να αλλάξει.
2: Με εξέπληξε η Βαλένθια.
0: Εγώ πιστεύω το κάνουν επίτηδες.
2: Η Βαλένθια με εξέπληξε και ο Παναθηναϊκός.
0: Επίτηδες το κάνουν. Επίτηδες για να μπορέσει, επειδή είναι τρεις αγωνιστικές τιμωρία.
2: Για να κλείψει η τιμωρία του Προέδρου και να είναι στο Final Four.
1: Ναι. Αποκλείεται τώρα.
0: Σιγά το κάνανε.
2: Μετά τι θα λένε.
0: Μετά, ναι.
1: Δεν ξέρω, ναι, είναι ανοιχτό.
2: Δεν πειράζει, πρόεδρε, που τιμωρήθηκες έτσι, αλλιώς δεν θα πάμε στο Final Four.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, και εγώ χειριστής τόου, λέει, ήμουνα. Μήπως ήσασταν ίδια
2: σειρά? Ναι, εγώ δεν ήμουνα χειριστής τόου, φίλε Γιώργο.
0: Ναι, δεν ήταν, απλά πήγαινε εκεί για, τις τιμητικές.
2: Απλώς μου άρεσε το όπλο.
0: Του άρεσε το όπλο, λέει, άκου τώρα. Ναι. Πολεμοχαρής. Λοιπόν, ο DJ Στέλιος, έχω, λέει, δύο Patriot, λέει, όποιος έχει δύο Patriot να δείτε τον έναν. Έτσι μας συμβουλεύει. Αυτό κάναμε.
2: Patriot δεν στείλαμε, ρε, εσύ, δεν θέλουμε Patriot.
0: Όχι, ρε, τώρα. Τα καλά όπλα τα κρατάμε για μας τώρα, δεν είναι για να τα στέλνουμε.
2: Και είναι και τέτοιο. Άμα θα στείλεις, είχαν πει ότι νομίζω σε 300 στείλαμε, που δεν ήταν και δική μας, κυπριακή ήταν. Η Κύπρος τους πλήρωσε, απλώς υπήρχε πρόβλημα με τους Τούρκους και τους είχαν στην Κρήτη. Εντάξει, οι S300 τώρα είναι πολύ προχωρημένα, αφού κυκλοφορούν οι S400 και ετοιμάζεται να βγει και το καινούριο αντιεροπορικό των Ρώσων.
0: Κοίτα, ενήμερος με τα όπλα, ρε φίλε, ο Χρήστος Ογκλάδος.
2: Τι ειδήσεων δεν βλέπεις, μωρέ?
0: Πα. Τώρα που πες δελτίο ειδήσεων,
1: βλέπουμε.
0: Είδες, η Σία, Κοσκιόνι,
2: ένα μόνο σου λέω. Ένα μόνο σου λέω, στον πόλεμο της Συρίας, ναι, που βάζει αβέρτα και ακόμα συνεχίζει να άμα γίνει κάτι το Ισραήλ. Λοιπόν, επειδή η Συρία δεν είχε αντιεροπορική άμυνα καλή, δηλαδή ήταν το προηγούμενο αιώνα,
0: ναι.
2: Λοιπόν, είχε S200, S300. Για να φανταστήσει, τέτοιοι, πόσο λέγανε, οι Ισραηλοί πηγαίνανε με αεροπλάνο, όχι σύγχρονη ζημιά, πηγαίνανε με F16, ό,τι είχαν και βομβαρδίζανε.
0: Ό,τι έχει ο καθένας.
2: Σε κάποια στιγμή μπήκαν και η Ιρανή Χεσμπολάχ που μπήκε εκεί, η οποία Χεσμπολάχ όμως είχε τους S400. Και τους ρίξανε ένα αεροπλάνο, ένα F16. Οπότε μετά πηγαίνανε οι Ισραηλοί μόνο με τα stealth τα αεροπλάνα τους και βομβαρδίζανε μόνο με αυτά για να μην τα πιάνουν οι πύραυλοι.
0: Πάντως ο Χρήστος,
2: για να καταλάβεις, το λέω, για να καταλάβεις, ναι, δηλαδή, ναι, ακόμα και προηγούμενη γενιά αεροπλάνα, τώρα η S300 που δώσαμε εμείς, η S200 που είχε η Συρία, ήταν σαν φυσοκάλαμα τώρα, δεν καταλάβει να
1: δείχνει.
0: Πάντως δεν πρέπει να βλέπεις Sky δελτίο ειδήσεων, γιατί θα σχολίαζε για τη Σία Κοσκιόνη.
1: Όχι, έχει γίνει τώρα ντόρος παντός, όλα τα social.
2: Εντάξει. Νοικογένεια Μητσοτάκη, μην τη φοβάσει.
0: Ναι, ρε, τώρα είπαμε.
2: Δεν θα προλάβει να πάει στο Ταμείο Ανεργίας.
0: Φαντάζεσαι.
2: Θα την τακτοποιήσουν.
0: Φαντάζεσαι να βγει Ταμείο Ανεργίας.
1: Εγώ πιστεύω θα πάει στην ΕΡΤ. Έτσι πιστεύω.
0: Εκεί τα...
1: Έτσι πιστεύω την αρχή, έτσι λέω, ναι, ότι θα πάει στην ΕΡΤ. Έτσι θεωρώ.
0: Καλά, η αλήθεια είναι δεν μας πολύ ενδιαφέρει.
1: Ναι, όχι, τώρα που το έκανε συζήτηση. Ναι, ναι.
0: Το σχολιάζουμε να περάσει
1: ώρα. Άλλο που διαβάζω, ότι η Βαλένθια που. Αυτοί έχουν και τους αγώνες όπως έχουμε εμείς.
0: Ζητάνε τέτοιο τώρα και αυτοί, να μην παίξουν την Κυριακή.
1: Ναι, γιατί αλλιώς θα βάλει πιο υποδιέστερους.
2: Άμα θέλουν οι αγώνες, νομίζω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα υπάρχει στο μπάσκετ, γιατί το ποδόσφαιρο τώρα εφαρμόστηκε. Υπάρχει. Ή αν θέλετε ο κανονισμός που λέει ότι όταν μια ομάδα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μπορεί να ζητήσει.
1: Ναι, αναβολή. Ναι.
2: Στο ποδόσφαιρο τώρα προσθέθηκε, νομίζω, ή πέρυσι φέτος. Φέτος στο μπάσκετ είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, όχι.
2: Στο μπάσκετ προηγούνται οι ομάδες οι οποίες παίζουν σε πιο δυνατή. Δηλαδή πρώτα είναι οι ομάδες της Ευρωλίγκας, μετά ακολουθούν οι ομάδες του EuroCup και μετά τις υπόλοιπες διοργανώσεις. Mm-hmm.
0: Επιστρέφω σε αυτό που λέγαμε πριν. Ο Μάκης λέει, πιστεύει ότι δεν θα πάει στην κρατική τηλεόραση, στο Μέγκαλο θα πάει.
1: Τι συζήτηση τώρα.
0: Ο Άρτζη λέει, οι S200 δεν ξέρω αν υπάρχουν. Οι S300 είναι ακόμα, λέει, στην Κρήτη.
2: Α, δεν τους πήραν. Εντάξει. Γιατί ήταν να τους δώσουμε. Δώσεις και εσείς. S200 δεν είχαμε εμείς. Η Συρία είχε.
0: Ναι, κάτσε ρε παιδί, μα εκεί στο νησί τώρα ποιους βάλαμε εμείς?
2: Εμείς έχουμε Patriot αυτή.
0: Α, τους Patriot, συγγνώμη.
2: Η S300 αυτή δεν είναι δική μας, είναι της Κύπρου.
0: Ναι.
2: απλούστατα δεν άφηναν οι Τούρκοι να τους εγκαταστήσουν.
0: Σωστά.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι πολύ μικρό η νησί και έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια ακόμα και τους Patriot S300. Δεν αφήναν και σου λέει εντάξει τώρα για να μην πλακωθούμε τώρα για πέντε πυράβλους, βάλτε στην Κρήτη φυλαγμένους. Κακώς που δεν τους δώσαμε, δώσ' τους.
0: Ναι. Ωραία. Έχουμε και, βλέπεις, έχει και τέτοιο ρεπορτάζ ο Χρήστος ο Κάλης.
1: Γιατί, σε όλα.
0: Και ναι. Πολεμικό ρεπορτάζ.
2: Ναι, τι θέλει.
0: Θα μπορούσε αντί του να πάει ανταποκριτής κάτω.
2: Τους που έχουν στη Σαουδική Αραβία, που τους νικάσαμε. 2,5 δις δώσανε οι Σαουδάραβες για 7-8 χρόνια.
0: Έλα, εντάξει. Μια χαρά λεφτά είναι.
2: Μια χαρά. Με αυτά τα λεφτά δώσαμε την προκαταβολή για να πάρουμε τα Ραφάλ.
0: Είδες.
1: Τι να κάνουμε. Έχουμε και κάτι γείτονες εκεί απέναντι.
0: Ναι, είναι καλά παιδιά, δεν μπορώ να πω. Οπότε τι έχουμε να ρωτήσουμε κάτι τελευταίο. Για την ΑΕΚ είπε σήμερα ο Χρήστος ότι βλέπει να το σηκώνει. Για τον Παναθηναϊκό δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά με τίποτα. Τίποτα. Για τον Άρη δεν μας είπες κάτι παραπάνω τι θα συζητήσουν.
2: Ναι, έχει κάνει προπόνηση. Εκτός είναι ο Φόρεστερ, αλλά έχει μέρες ακόμα. Θα δούμε μέσα από το Κυριακό ή σήμερα ή αύριο να δούμε πότε θα μπει ο Φόρεστερ.
1: Ωραία.
0: Ναι, από ό,τι ακούγεται λέει εδώ πέρα ο Ζαχαρίας, μπαίνει λέει Νάπολη και μπορεί και κάποιες Ισραηλινές λέει και Ισπανικές να μπουν στο Eurocup.
2: Πολλοί θέλουν να μπουν. Περίμενε τις Ισπανικές να δεις.
0: Ναι. Σειρά,
1: όλοι οι Ισπανοί θα μπουν, όλε οι Ισπανικέ ομάδε.
2: Όχι, αλλά οι Ισπανοί πέρσι λίγο οι καλέ ομάδε το σνομπάρανε το Eurocup και τώρα επιστρέφουν στο ριδόν.
0: Να δούμε σε 2-3 χρόνια αν υλοποιηθεί το NBA, τι θα γίνει, το Europe NBA τέλο πάντων. Εκεί τη σκοτωμό θα γίνει.
2: Σε 2 χρόνια είπαν οι υπεύθυνοι του NBA ότι παγώνει. Σε 2 χρόνια θα ξαναζητήσουμε σύνθεση και σε 2-3 χρόνια να ξεκινήσει κιόλα.
0: Καλά, κάτσε, είπαν το παγώνει. Τώρα είπαν παγώνει. Δεν ξέρει άμα θα ξεπαγώσει το παγώνει.
2: Πριν τα Χριστούγεννα είπαν ότι παγώνουν οι συζητήσει και κάνουν μόνο συζητήσει προ στιγμή μόνο με την Ευρωλίγκα. Τη FIBA φαίνεται να τη φτύνουν τώρα. Στο δεύτερο στάδιο των συζητήσεων. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση στα επόμενα 2 χρόνια να δούμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά το NBA Euro. Και εκεί έχουμε τον φίλο μας τον Σιάο και τον φίλο του τον Αντετοκούμπο. Δεν έχουμε πρόβλημα εκεί.
0: Τελευταία ερώτηση στον Χρήστο Γκάλη. Θέλω να μου δώσεις λίγο λεπτομέρειες για αυτό το κύκλο εκπομπών που ξεκινήσανε με εδώ πέρα στο Yellow Radio.
1: Yellow
0: και στο
1: Tube. Yellow News. Πώς λέγονται.
0: Όχι, Yellow News είναι η ραδιοφωνική του εκπομπή.
2: Ας περιμένει την Τρίτη, θα δει το πρώτο μας βίντεο.
0: Δεν θες να μας δώσεις λεπτομέρειες με ποιον θα είναι?
2: Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Πάντως σε είδαμε σε ένα πρώτο βίντεο.
2: Ναι, κάνουμε. Τώρα κάνουμε συνέχεια εκπομπές, οι οποίες είναι και χθες είχα γύρισα 2 εκπομπές, οι οποίες θα είναι μόνο την Τρίτη, θα ανεβεί το πρώτο βίντεο με το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Κουβάτση, τον προπονητή, για ανάλυση της προσοχή αντιπάλου της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
2: Μπαίνουμε σε πιο προπονητικά.
0: Ωραία. Ωραία, θα το
2: είναι
0: παρακολουθούμε.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό λέω. Και βίντεο θα έχει και σε διαγράμματα θα έχει.
1: Ωραία, τέλεια.
2: Οπότε, γι' αυτό ας περιμένει να το δει και δεν λέω τίποτα.
0: Ωραία, τέλεια. Ευχαριστούμε
1: Χρήστο,
0: πάρα πολύ,
1: Χριστό.
2: Γεια σας, γεια σας. Χαλκιδική, γεια σας.
0: Πού, Χαλκιδική πας?
2: Έλα, το χάσεις.
0: Εκεί είσαι.
2: Πού θα είμαι?
0: Που να σε πάει και στις Φώκες θα είσαι, τέλος πάντων.
1: Γεια σου,
0: κατάλαβες, μας τρολάρει ο Χρήστος εκεί από τη Χαλκιδική. Αυτά μας είπε και ο Χρήστος ο Γκάλης. Πολύ κρύο λέει, έπεσε Αλάσκα, γίναμε, okay. Για παλέ λέει, είπε τίποτα, πού να ξέρω αν είπε ο Μητσοτάκης κάτι στη Δέδευρε πουλάκι, με εκεί είμαστε.
1: Πού να ξέρω εγώ τι είπε, έχουμε εγώ, να πούμε ότι θα τελειώσει η αγωνιστική, θα ξεκινήσει μέσα ιδίως για την Κερκίδα να γίνεται.
0: Αυτά θα γίνουν, είναι δομολογημένα αυτά. Μα έχεις φαγωθεί ρε Γιώργο, τι είπε και τι είπε, πού να ξέρουμε τι είπε. Για να δούμε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή ποιον έχουμε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου Γιάννη.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Πολύ καλά εσύ Γιάννη, εκεί στο Βόλο τι καιρό έχετε?
3: Μια χαρά είναι ο καιρός, παντού είναι ο καιρός πιστεύω, έτσι.
1: Εκεί έχετε ήλιο. Εμείς εδώ...
3: Έχουμε ήλιο.
0: Εσείς έχετε ήλιο, εδώ δεν έχουμε ήλιο.
1: Προσπαθεί να βγει.
3: Δεν έχετε, να το στείλω προς τα κύρια.
1: Στείλτο να πας.
0: Φύσα.
3: Να γυρίσω τις ακτίνες αλλιώς.
1: Ναι, ωραία. Τέλεια. Καλά είσαι?
3: Ωραία. Καλά, καλά. Είπα να σα πάρω κι εγώ.
1: Καλά έκανες. Και καλά
3: τελειώνει η εκπομπή σα. Λέω να δώσω τα χαιρετίσματα.
1: Καλά έκανες.
0: Να δώσεις, να δώσεις.
1: Από το Ηλιόλου στο Βόλο.
3: Έτσι, έτσι, έτσι. Μπορούμε να κάνουμε και για μπάνιο, είναι ότι πρέπει ο καιρός.
0: Να σε δω για μπάνιο.
1: Δεν είναι κρύα η θάλασσα, ρε παιδιά.
3: Γιατί, Πέτρο, να με δεις. Δεν έχω κάνει. Κάνω
0: όχι,
3: μπάνιο,
0: είπα εγώ ότι δεν κάνεις, ρε παιδί μου.
3: Έχω σταματήσει λιγάκι έτσι. Σε κουράζομαι λιγάκι.
1: Εντάξει, ωραία, ωραία.
3: Θα πάμε για τη θάλασσα, θα πάμε. Είναι νωρίς λιγάκι ακόμα.
1: Είναι, δεν είναι νωρίς. Είναι. Κάτσε, γιατί έρχονται βροχές, μια έρχεται βροχή, μια έρχεται ζέστη, μια βροχή.
0: Από όλα έχουμε.
3: Είναι ακόμα. Είναι
1: λίγο ακόμα.
0: Ο Αλέξανδρος ο Πόχος λέει εδώ βρέχει. Α, ακόμα χειρότερα. Καλά, εκεί που είσαι εσύ Αλέξανδρε σχεδόν πάντα βρέχει. Δεν σταματάει η είδηση. Λέει, είναι σαν να μου λες ότι είναι ο άλλος στην Αγγλία και λέει βρέχει. Ναι.
3: Θα μου μεταφέρει τίποτα, καμιά είδηση ευχάριστη τουλάχιστον.
1: Τι, τόσες ώρες, τρεις ώρες μιλάμε.
0: Τρεις ώρες, ευχάριστες ειδήσεις λέμε.
3: Είμαι εγώ στην αγορά, γι' αυτό είπα. Γι' αυτό είπα. Αν σ' άκουε, μακάρι να σ' άκουε, αλλά δεν μπορώ.
0: Όχι, Γιάννη, δεν άλλαξε τίποτα, όπως τα ξέρεις.
1: Τα ίδια.
3: Από εσάς περιμένω καμιά ευχάριστη είδηση, αλλά δεν τα βλέπω τα πράγματα.
1: Ναι. Εντάξει, θα έρθει. Στο μπάσκετ
3: είμαστε καλά, στο ποδόσφαιρο δεν είμαστε.
1: Ναι, δεν έχουμε νέα.
3: Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελούκια.
1: Ακριβώς.
3: Τα ίδια ρούχα έχουμε όπως και πέρυσι, έτσι.
1: Ακριβώς τα ίδια θα φοράμε και του χρόνου. Έτσι φαίνεται. Τα ίδια ρούχα θα φοράμε, μην ανησυχείς.
3: Πάμε, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου
1: Γιάννη. Γεια σου Γιάννη.
3: Χαιρετώ.
1: Γεια.
0: Μικονιάτικα. Από τα Μικονιάτικα μας στέλνει εδώ ο Ντένις φωτογραφία. Ωραία η θάλασσα. Σε ζηλεύω. Τι λέει ο Αλέξανδρος, στα Γιάννενα βρέχει λέει μια φορά, λέει Οκτώβριο-Μάιο. Ναι, αυτό λέω, ξεκινάει τον Οκτώβριο, η βροχή τελειώνει τον Μάιο, μια φορά βρέχει. Δεν σταματάει ενδιαμέσως. Παγωμένη λέει ο Ντένις η θάλασσα στα Μικονιάτικα. Μπήκες, έκανες μπάνιο,
1: παντού,
0: Ντένι.
1: Παντού βρε, είναι παγωμένη. Άμα βρέχει δεν θα είναι παγωμένη μετά. Ακόμα ο ήλιος δεν θέλει να
0: δεν μου λες, δεν θες να ροκάρουμε λίγο.
1: Ναι,
0: άντε
1: θέλω.
0: Να ροκάρουμε λίγο. Να πούμε λίγο, λες και είμαστε στη συναυλία. Έχουμε και Μετάλλικα σήμερα. Όλοι οι μεταλλάδες μαζεύτηκαν.

0: σε φτιάξα λίγο.
1: Πολύ, πολύ.
0: Μπράβο το κορίτσι μου. Για πες μου, πού θα με πας τώρα.
1: Λοιπόν, θα σας πάω που σας έλεγα για γάμους, βαφτίσια και όλα αυτά. Από το φετινό καλοκαίρι, κάθε είδους.
0: Τι?
1: Ιδιωτική εκδήλωση, όπως γάμοι, βαφτίσια, πανηγύρια, συναυλίες, χοροεσπερίδες, πάρτι και φεστιβάλ χορού, θα πρέπει να δηλώνονται σε ειδική πλατφόρμα.
0: Α, έχεις το καλό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε θα πρέπει να μπαίνουν σε ένα ειδικό ψηφιακό μητρό καταχώρηση εκδηλώσεων.
0: Βρε, τι λες τώρα.
1: Ναι, ναι, και εκεί πέρα θα δηλώνεις θέλω γάμο.
0: Θέλω
1: βαφτίσια, ναι. Θέλω πανηγύρι,
0: θέλω συναυλία, ναι.
1: Χορού, οτιδήποτε, κατάλαβες. Πρέπει να το δηλώνεις σε ψηφιακό, έτσι όπως δηλώνεις.
0: Άιντε να ξέρετε
1: τα πάντα.
0: Άιντε, σας ενημερώνουμε.
1: Γιατί
0: για όλα.
1: Τα πανηγύρια θα αρχίσουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει
0: βέβαια
1: να κατοχυρώνονται, κατάλαβες.
0: Και εμείς τα πανηγύρια πρώτοι είμαστε.
1: Ναι.
0: Ωραία, ο Μάικς ενθουσιάστηκε. Στέλνει εδώ ένα μικρό που παίζει drums.
1: Αχ, πόσο αγαπώ τα drums, πόσο τα αγαπώ.

0: Έχεις δηλαδή να μου πεις είδηση για βατράχια?
1: Ναι, σας έχω.
0: Περίμενε, να σε ετοιμάσω.
2: Κοίτα να δεις ρε παιδί μου τι μαθαίνει ο άνθρωπος. Εσύ άραγε, αυτό το ήξερες?
0: Για να σε δω τώρα τι θα πεις.
1: Λοιπόν, ακούστε. Τα θηλυκά βατράχια προσποιούνται ότι πεθαίνουν για να αποφύγουν το ζευγάρωμα με αρσενικά που δεν βρίσκουν ελκυστικά.
0: Έλα τώρα.
1: Νέα έρευνα δείχνει ότι ορισμένα θηλυκά βατράχια προσποιούνται το θάνατό τους για να αποφύγουν ανεπιθύμητο ζευγάρωμα.
0: Πάνε και βλέπουν δηλαδή το βάτραχο τον άντρα και λέει πως είσαι έτσι.
1: Μένουν εντελώς ακίνητα, επιπλέον ανάποδα στο νερό και ακόμα κρατούν και την αναπνοή τους. Κυριολεκτικά κάνουν γκόστινγκ στους επίμονους αρσενικούς.
0: Σοπαρε.
1: Που δεν νιώθουν έτσι μια έλξη.
0: Ρε το θηλυκό βατράχι ρε παιδί μου. Όχι τι...
1: Τι?
0: Στην πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετικά. Και εσείς όταν βλέπετε γάμο το... Την πεθαμένη κάνεις δεν είναι. λίγο μοιάζεται με τα βατράχια εδώ που τα λέμε. Στη συμπεριφορά εννοώ.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, Γιατί όμως άμα φιλήσεις ένα βατράχι...
0: Ναι, σιγά μην γίνει πρίγκιπας. Το μάθαμε τώρα αυτό το μυστήριο. Απόστολος Άρης ντοκιμαντέρ, Αριανάρα λέει η Κατερίνη. Ο Γιώργος μας ενημερώνει ότι και τα άλογα λέει το κάνουν αυτό. Τι εννοείς, πέφτουν κάτω τα άλογα και...
1: Κάνουν πεθαμένα.
0: Και το κάνουν, δεν το έχω ακούσει αυτό ποτέ για άλογο. Ο Μάκης λέει όλα τα θηλυκά, λέει ίδια πονηριά έχουν. μα τι σου λέω τώρα να πούμε. Από εκεί λέει βγήκε η έκφραση, λέει εδώ ο Ιωάννης, ψόφια, από τα βατράχια λέει. Γνώρισα λέει μια ψόφια.
1: Ωραία. Πεθαμένη έτσι ξέρεις.
0: Τι λέει, παλιό αυτό με το βατράχια λέει το είπε πέρσι.
1: Το είπε πέρσι.
0: Η Σταυρούλα αποκλείται να το είπε πέρσι.
1: Θυμάσαι τι είπα πέρσι.
0: Είπε τέτοια είδηση για βατράχια η Σταυρούλα. Εγώ πρώτη φορά ακούω να το έχει πει.
1: Κι εγώ δεν το έχω έτσι στο μυαλό μου.
0: Τέλος πάντων, άντε δεν φτάνει που σας ενημερώνουμε για όλα.
1: Μήπως ήταν άλλο ζώο.
0: Ναι, μήπως ήταν άλογο. Πάμε να παίξουμε τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Αφού σας ενημερώσαμε για όλα, σας είπαμε για τα μπασκετικά, για Άρη, για Άρη ξανά, για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Σας είπαμε για βατράχια. Μιλήσαμε νωρίτερα με την Έφη Τζούμα, σας είπαμε τον καιρό. Στην πρώτη ώρα μιλήσαμε με τον Άκη Σακελαρίου, τον ηθοποιό, για την πολύ ωραία παράσταση που έρχεται τώρα 15 Μαΐου.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Αριστοτέλειων.
0: Τώρα άμα τα χάσετε όλα, άμα τα χάσατε αυτά, τι να σας κάνω. Η δική μας εκπομπή σε επανάληψη δεν μπαίνει, οπότε ή τα ακούτε ή δεν. Τι λέει ο Μάκης, αν έχει φάει σκόρδο, λέει, όχι πρίγκιπας θα γίνει, λέει, θα λιώσει.

0: περιφερειακό Άρη και σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα που θα αγωνιστούν, να αγωνίζονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης, τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, τα πολύ αγαπημένα εδώ και 50 χρόνια, τα κορυφαία κουφώματα της Αλουπλαστ, τα οποία εκπροσωπούν σε Ελλάδα και Κύπρο η οικογένεια Δερβίση και εγγυώνται την καλύτερη ποιότητα κατασκευής αισθητικής αλλά και ασφάλειας για εσάς, και εννοείται Smart Finance, για να μην πνίγεσαι σε καμία κουταλιά νερό φοροτεχνική. Και αν έχετε θεματάκια τώρα με δηλώσεις κλπ. Κλπ. Η Smart Finance είναι εκεί. Σόλος 88. Σας περιμένει για να δώσει ό,τι λύση επιθυμείτε. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από το grtimes.gr, διαφημιστικά μηνύματα και φυσικά αμέσως μετά Yellow News με Δημήτριο Σαλή και Χρήστο Γκάλη. Είναι απαρτία, οπότε θα έχετε ένα υπέροχο διωράκι. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα πρωτοθέως, λίγο μετά τις 12. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Συναγερμός στις ένοπλες δυνάμεις για το ναυτικό ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα. Αναφορές ότι είχε εκρηκτικά. Το σκάφος που εντόπισαν ψαράδες έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, κεραίες και εξοπλισμού επικοινωνίας. Για σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δοκιμάζεται η εκεχηρία των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη κατηγορεί τη ΣΥΠΑ για παραβίαση της εκεχηρίας. Η εκεχηρία είναι ακόμη σε ισχύ, λέει ο Τραμπ, κάνοντας λόγο για ένα φιλικό χτύπημα. Αργότερα επέστρεψε στις απειλές. Το Ιράν ηγείται από ψυχασθενείς. Θα το μετανιώσουν αν δεν υπογράψουν συμφωνία, τόνισε. Νέες αναταράξεις. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Συναγερμός στις ένοπλες δυνάμεις για το ναυτικό ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα. Αναφορές ότι είχε εκρηκτικά. Το σκάφος που εντόπισαν ψαράδες έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, κεραίες και εξοπλισμού επικοινωνίας. Για σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δοκιμάζεται η εκεχηρία των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη κατηγορεί τη ΣΥΠΑ για παραβίαση της εκεχηρίας. Η εκεχηρία

0: να ακόμη σε ισχύει, λέει ο Τραμπ, κάνοντας λόγο για ένα φιλικό χτύπημα. Αργότερα επέστρεψε στις απειλές. Το Ιράν ηγείται από ψυχασθενείς. Θα το μετανιώσουν αν δεν υπογράψουν συμφωνία, τόνισε. Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι. Στο 5,4% σκαρφάλωσε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός στη χώρα μας από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώνοντας ανωδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, σε διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ειδική ενίσχυση 300 ευρώ από 250 στους συνταξιούχους και για χείρες άνω των 60 ετών, επεκτείνοντας το μέτρο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα. Σε εξέλιξη υπόθεση ομηρίας σε τράπεζα σε πόλη της Δυτικής Γερμανίας. Κατά πληροφορίες πρόκειται για επίθεση σε χρηματοποστόλη, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερα στο σημείο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε εχθές με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για πλήρη απαγόρευση των πατινιών στους ανήλικους προανήγγειλε σήμερα μέσω του ΣΚΑΙ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μίλησε για υποχρεωτική ασφάλιση και για τα ενοικιαζόμενα και κόφτη στην ταχύτητα. Σε επαγρύπνηση παραμένουν οι υγειονομικές αρχές μετά τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Το στέλεχος που έχει εντοπιστεί είναι αυτό των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της στενής και παρατεταμένης επαφής. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι παρακολουθούν την κατάσταση και πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι δεν είναι η αρχή ούτε πανδημίας ούτε επιδημίας. Κρίσιμη ημέρα με φόντο το μέλλον της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγη ώρα η εταιρεία θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στην Αθήνα. Σε αναβρασμό οι φορείς της Θεσσαλονίκης μέχρι και σήμερα δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση από τη Ryanair. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Με το σώμα και
10: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Λεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Λεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
17: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
18: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
19: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
20: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
19: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
20: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
19: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
20: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
21: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Ergo. Τέλεια νέα.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ. Και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Lease Access.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
5: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
2: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
17: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
18: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής, Χρήστος Γκάλης, σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ό,τι υπάρχει να σχολιάσουμε και σήμερα. Εντάξει, θα πούμε πράγματα αρκετά και για το μπασκετικό κομμάτι. Σας είπε ο Γιάννης κάποια πριν. Θα τα επαναλάβω έτσι, γιατί την πρώτη ώρα, όπως μου είπε, είχαμε ένα θέμα με το ίντερνετ. Οπότε κάποιοι ίσως να μην τα άκουσαν. Θα πω κάποια πράγματα, θα κάνω μια περίληψη έτσι κάποιων πραγμάτων. Πρέπει λίγο να καταλάβουμε κάτι. Θα πω μόνο αυτό τώρα. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι, παιδιά, ότι όταν μιλάμε για πλάνα, για έργα, για οτιδήποτε, στο οποίο εμπλέκονται και άλλοι, εμπλέκονται πολλοί, εμπλέκεται το κομμάτι κράτος, πρέπει να έχουμε και την απαραίτητη σκέψη στο μυαλό μας για το πώς θα προχωρήσει κάτι ή όχι. Το αφήνω, θα επανέλθω στη συνέχεια. Να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Μπορείτε και μέσα από εκεί να μας παρακολουθήσετε. Ένα like στο βίντεο, subscribe, να ακολουθείτε, να παρακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live στο κανάλι μας, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο. Ήδη έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να ανεβάζουμε και διάφορα άλλα πράγματα από το στούντιό μας, αποκλειστικά για το YouTube. Είδατε και τη συνέντευξη που ανέβασε ο Χρήστος με τον Θέμη τον Τσούφη, εκπρόσωπο του Aris Alliance. Θα έχουμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το μεταφραστικό γραφείο, το οποίο έχει τη λύση, είναι η ποιοτική σου επιλογή για μια καλή μετάφραση σε πάνω από 100 γλώσσες, με δυνατότητα παράδοσης express, πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, επαναλαμβάνω, 2310-52-55-85 το τηλέφωνο. Το email, αν θέλετε να επικοινωνήσετε με αυτόν τον τρόπο, info@metafrasis24.gr. Και Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό που είναι σε θέση να σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας και συναγερμούς. Επίσθετο τηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα, Starlink, ό,τι χρειάζεστε. Ένα τηλέφωνο κάνετε στο 6981-33-44-55, επαναλαμβάνω, 6981-33-44-55, μιλάτε με τον φίλο μας τον Γιάννη, ειδικές τιμές για τους ακροτές του Yellow Radio. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με email, info@secure247.gr. Αυτή είναι η χορηγή και τη σημερινή εκπομπή μας, συγγνώμη, τους ευχαριστούμε που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν σε κάθε περίπτωση. Θα ξεκινήσω έτσι την αναφορά, θα πω δύο πράγματα ποδοσφαιρικά. Έχουμε παιχνίδι την Κυριακή με τον Όφη. Έχουμε και δύο εισιτήρια για το παιχνίδι Άρης Όφη από την Toshiba Caracasis, χορηγό της ΠΑΕ Άρης. Δύο λοιπόν εισιτήρια, τα οποία μπορείτε να τα κερδίσετε με τον γνωστό τρόπο. Στέλνετε ονοματεπώνυμο, άμκα και email αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936-51-20-99, επαναλαμβάνω, 6936-51-20-99. Στέλνετε τα στοιχεία σας, μπαίνετε στην κλήρωση, θα την κάνουμε με την ολοκλήρωση της εκπομπής. Δύο εισιτήρια, δύο προσκλήσεις, είναι για τη θύρα 7, για τα επίσημα δηλαδή του Κλειάνθης Βικελίδης, για το κυριακάτικο Άρης Όφη, προσφορά από την Toshiba Caracasis, χορηγό της ΠΑΕ Άρης. Αυτά και για τα εισιτήρια που δίνουμε και σήμερα και για το ποδοσφαιρικό παιχνίδι με τον Όφη. Εντάξει, τώρα όσον αφορά το κομμάτι, το αμιγώς αγωνιστικό, παίκτες, ποιοι θα παίξουν, ποιοι δεν θα παίξουν, εντάξει, δύο πράγματα, έχουμε παιχνίδι την Κυριακή. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με όσα είδαμε στο παιχνίδι της Κρήτης κόντρα στον Όφη. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα μπει τόσο πολύ σε διαδικασία διαφοροποιήσεων ο Μιχάλης Γρηγορίου, και γιατί νομίζω ότι έμεινε αρκετά ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας. εντάξει, υπάρχει μια αναγκαστική αλλαγή μέσα εισαγωγικά, γιατί ο Καντεβέρε θα απουσιάσει από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, συμπλήρωσε κάρτες και δεν θα είναι διαθέσιμος ο Καντεβέρε για αυτό το παιχνίδι, οπότε ουσιαστικά μια αναγκαστική αλλαγή. Ίσως γίνει αλλαγή και στο κομμάτι του τερματοφύλακα. Γενικά δοκίμασε ο Γρηγορίου και τον Μάικιτς. Εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε για ένα παίκτη, παιδιά, ο οποίος έπαιξε στην Ευρώπη στο δεύτερο παιχνίδι. Στο πρώτο είχε παίξει ο Αθανασιάδης. Στο δεύτερο παιχνίδι το ευρωπαϊκό, προαμνημονεύτων δηλαδή, ούτε θυμάμαι από τι είχε γίνει. Ιούλιο, κάπου εκεί που είχε γίνει το παιχνίδι με την Αράζ. Στα δύο μάτς του πρωταθλήματος τα πρώτα, και από τότε δεν τον ξαναείδαμε ποτέ. Για πολύ μεγάλο διάστημα ήταν και εκτός αποστολής. Κάποια στιγμή έμπαινε στις αποστολές σαν τρίτος θεματοφύλακας επί της ουσίας. Τον βάλει να, να δει αν του κάνει, να δει κάποιος αν του κάνει. Απλά να του δώσει μια ευκαιρία, γιατί ουσιαστικά έχει να παίξει από τις 31-30, από την 30 Αυγούστου. Τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε με τον Πανετολικό, που χάσαμε το 0-2. Τελευταίο μάτς που τον είδαμε κάτω τα δοκάρια το συγκεκριμένο. Στη θέση του Καντεβέρα θα δούμε τον Γκουαμέ, εφόσον δεν είναι έτοιμος ο Μωρόν. Ακολούθησε κομμάτι προπόνηση, αλλά δεν είναι έτοιμος να μπει. Τον Γκουαμέ λογικά θα δούμε στην κορυφή της επίθεσης. Και από εκεί και πέρα, παρότι επιστρέφουν Μεντίλ και Χόγκλα και είναι διαθέσιμοι, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο θα παίξει η ομάδα. Δηλαδή, θα παίξει με τον Μάικιτς ή τον Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια. Διούδες δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς, καθώς θυμίζω ότι έχει αυτό το πρόβλημα που δεν θα το επιτρέψει να τον ξαναδούμε φέτος, αν του έδινε κάποια ευκαιρία ο προπονητής του Άρη. Στο κέντρο της άμυνας ο Φαμπιάνο με τον Ρόουζ θα είναι το δίδυμο. Δεξιά Φαντιγκά, αριστερά Φρίντεκ. Στα χαφ Ράτσιτς, Γένσεν. Μπροστά τους ο Πέρεθ. Ο Γκαρέ με τον Ντουντού στα άκρα. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Κουαμέ. Αυτή είναι μια πιθανή ενδεκάδα για το μάτι της Κυριακής. Μέχρι εκεί δεν έχω κάτι παραπάνω να πω για το αγωνιστικό κομμάτι. Εντάξει, τον Όφη τον είδαμε και στο παιχνίδι που παίξαμε μαζί την προηγούμενη Κυριακή. Δεν έχει, είναι παιχνίδια χωρίς προφανή στόχο πλέον. Ο Άρης θέλει να τερματίσει πέμπτος, αλλά δεν δίνει κάτι πέμπτη θέση. Ο Όφη έχει πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο ήδη με την κατάκτηση του κυπέλλου, οπότε εκεί έχει το μυαλό του. Είναι ματς για να γίνονται αυτά. Δεν έχει κάποια ουσία από εκεί και πέρα. Τα αφήνω λοιπόν τα αγωνιστικά. Θα επιστρέψουμε και λίγο με το Φώτη μετά να πούμε δύο πράγματα. Πάω λίγο στα υπόλοιπα. Έτσι που σχολιάζουμε από καιρό εις καιρόν. Τώρα για τον Πασχαλάκη, επειδή ουσιαστικά μας έδωσε μια διάψευση και η ΠΑΕ Άρης όσον αφορά την περίπτωση του Πασχαλάκη και αν θα ενδιαφερθεί ο Άρης ή δεν θα ενδιαφερθεί. Είμαστε πραγματικά στο χρονικό σημείο που ακούγονται ονόματα παικτών, προπονητών και ξέρεις, ακούγονται και είναι σαν να μην ακούγονται σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή τα ακούς και φεύγουν κατευθείαν από το μυαλό σου, γιατί για πολλούς και διάφορους λόγους το καταλαβαίνει ο καθένας. Τώρα ο Πασχαλάκης, πόσο είναι αυτός, 36, πόσο είναι, ούτε θυμάμαι πόσο είναι, 35, 36, πόσο είναι. Είχε ασχοληθεί μέσα εισαγωγικά ο Άρης λίγο με τον Πασχαλάκη πριν πάει με τον Ολυμπιακό, όταν είχε φύγει από τον ΠΑΟ. Θεωρητικά έτσι, μόνο θεωρητικά. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Και δεν τις θεωρώ και επιλογές αυτές που δεν έχουν κάτι να σου δώσουν. Δηλαδή, να φύγει ένα αυτός ο θεματοφύλακας συγκεκριμένος να κάνει τι στον Άρη. Τι να κάνει μετά από αυτή την πορεία που είχε την Α και στο σημείο που έχει φτάσει τώρα, τι ακριβώς να κάνει. Αλλά σου κάνει εντύπωση κάτι, Δημήτρη? Δεν μου κάνει εντύπωση τίποτα. Αλλά ξαναλέω, το ακούω, το διαβάζω και είναι σαν να μην το διαβάζω. Αυτή είναι η αίσθησή μου, έτσι, όσον αφορά τα συγκεκριμένα θέματα. Δεν ασχολούμαι πραγματικά αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή ούτε με το αν θα πάρουμε τον Πασχαλάκη ούτε με οτιδήποτε άλλο. Τα σχολιάσαμε λίγο και χθες όσον αφορά και το κομμάτι των προπονητών και τα λοιπά. Το όνομα του Παπαδόπουλου που συνεχίζει να είναι στην επικαιρότητα. Κάποιοι το θεωρούν δεδομένο ότι έκλεισε. Σας είπα από χθες ότι δεν υπάρχει κάποια συμφωνία οριστική με τον Παπαδόπουλο. Κουβέντα μπορεί να έχει γίνει, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία. Έτσι κι αλλιώς θυμίζω ότι και ο Παπαδόπουλος έχει υποχρεώσεις και ο Άρης έχει υποχρεώσεις. Τρία παιχνίδια, μια εβδομάδα είναι. Κυριακή με Κυριακή. Τρία ματς θα γίνουν και αυτά. Τελειώνουμε και μετά μπορούμε να το δούμε και το συγκεκριμένο κομμάτι και οτιδήποτε άλλο, εφόσον δεν θα υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε κάθε περίπτωση. Εφόσον δεν θα υπάρχει κάτι άλλο σε κάθε περίπτωση, θα μπορούμε να δούμε μετά και για προπονητή και για παίκτες και για όλα τα υπόλοιπα τα οποία κυκλοφορούν. Σας είπα ότι δεν μπαίνω και στη διαδικασία ούτε για τα budget, πόσο θα είναι, αν θα πέσει κτλ. Γιατί δεν τώρα το ένα το άλλο. Δεν μπορώ, παιδιά, να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορώ, γιατί είναι πράγματα τα οποία λέγονται για να βγουν προς τα έξω με προφανή στόχο κάθε φορά. Δεν μπορώ, λοιπόν, να μπαίνω στη διαδικασία εγώ να σχολιάζω πράγματα. Εγώ δεν τα σχολιάζω έτσι πάρα πολύ, ούτε όταν λέμε άιντε πάμε να δώσουμε να κάνουμε, ούτε πολλά κτλ. Ούτε όταν λέμε ότι έτσι, ο καθένας ξέρει, ο καθένας έχει δει. Λίγο, αν βάλει στο μυαλό σου να σκεφτεί, τα είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Και για παίκτες και για όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουν ακουστεί μόνο, παιδιά, αρκετοί παίκτες έχουν ακουστεί. Δεν έχουν ακουστεί μόνο δύο. Θέλετε να σας πω πόσοι παίκτες έχουν ακουστεί. Αρκετοί. Έθελα τώρα να μπω στη διαδικασία αυτή, ξαναλέω, με ονοματολογία κτλ. Χάνουμε την όποια ουσία μπορεί να έχει η κουβέντα που κάνουμε εδώ μαζί. Δηλαδή, ερχόμαστε να κάνουμε μια εκπομπή, να πούμε δύο πράγματα. Ας μην χάνουμε την ουσία αυτών που λέμε, αυτών που συζητάμε εμείς. Έτσι, σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι στο δικό μου το μυαλό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο δικό μου το μυαλό. Μόνο έτσι μπορώ να το δω, μόνο έτσι μπορώ να το εισπράξω σε κάθε περίπτωση. Γενικά υπάρχει, αυτό συζητάνε, αυτό λένε, να πετύχει. Παιδιά, ξαναλέω, δεν είναι σαν να τα ακούω, να μην ακούω και αυτό το πράγμα, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται την κατάσταση και ο Καρυπίδης. Δεν μπορώ να την πάρω σε σοβαρά όλη αυτή την κατάσταση. Και να μπω στη διαδικασία, δηλαδή, να κάνω σοβαρό σχολιασμό για τον Τάδε, για τον Εδίνα προπονητή, παίκτη ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα διαχείρισης σε καμία των περιπτώσεων. Α, δεν κάνετε αυτό, θα σας κάνω αυτό. Α, δεν κάνετε εκείνο, θα σας κάνω το άλλο. Δεν. Απλά δεν. Και το αφήνω εδώ, δεν το συνεχίζω. Θα πούμε μετά δύο πράγματα με το Φώτιο όσον αφορά το ποδοσφαιρικό. Τώρα, για τον μπάσκετ, να πω δύο πράγματα τώρα, γιατί στη δεύτερη ώρα θα έχουμε και δύο συνεντεύξεις. Να πω, τέλη ώρα θα έχουμε και δύο συνεντεύξεις. Μία με τον Παναγιώτη τον Κουβάτση, τον προπονητή. Τον είχαμε και άλλες φορές, έτσι, να μας σχολιάσει λίγο, να μας πει λίγο για ΑΕΚ, που είναι ο επόμενος αντίπαλός μας στο μπάσκετ. Την είδαμε χθες. Πολύ καλή εμφάνιση. Πολύ καλή νίκη. Σημαντική πρόκριση στον τελικό του BCL. Απέναντι στη Μάλαγα, που θεωρητικά πριν το μάτς πουθενά δεν φάνηκε να είναι φαβορή η ομάδα της Μάλαγα. Πολύ καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ, το πήρε το παιχνίδι και πολύ εύκολα κιόλας. Πάρα πολύ εύκολα. Έπαιξε καλά όμως. Έτσι, είναι καλή ομάδα η ΑΕΚ. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Με τον Παναγιώτη θα μιλήσουμε, λοιπόν, για το πώς είδε και ο ίδιος την ΑΕΚ και γενικά πώς περιμένουμε τα παιχνίδια. Πλέον λιγότερο από μία εβδομάδα μένει. Έτσι, λιγότερο από μία εβδομάδα μένει για να ξεκινήσουν τα παιχνίδια για την διαδικασία των προημιτελικών του πρωταθλήματος της Basket Link. Την προσεχή Πέμπτη ο Άρης θα παίξει με την ΑΕΚ στην Αθήνα. Και θα έχουμε στην δεύτερη ώρα και τον Κώστα τον Κοτούλη, τον προπονητή της ομάδας γυναικών μπάσκετ του Άρη, ο οποίος ομάδα μπάσκετ γυναικών του Άρη, η οποία ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία με πολύ πορεία, μόνο με νίκες στο πρωτάθλημα, η ομάδα γυναικών μπάσκετ γυναικών του Άρη. Θα τον έχουμε, λοιπόν, και τον Κώστα τον Κοτούλη, ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα, να μας πει και αυτός δύο πράγματα. Όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα, για το μπάσκετ. Δύο πράγματα, έτσι, ως μια σύνοψη λίγο, σε σχέση με αυτά που είπε και ο Γιάννης νωρίτερα και κάποιοι δεν μπόρεσαν να τα ακούσουν, και επειδή είχαμε το θέμα με το ίντερνετ και δεν είχαμε και τη δυνατότητα ούτε να ανέβει η εκπομπή του Γιάννη στο κανάλι μας στο YouTube, για να μπορεί κάποιος να την ακούσει μετά. Αρχικά για το γήπεδο. Επειδή πάντα ξεκινάμε από εκεί την κουβέντα και το έχουμε πει ότι είναι ένα θέμα σημαντικό, είναι ένα θέμα με το οποίο ο Άρης έχει επιλέξει να στοχεύσει. Έχουν γίνει πολλά πράγματα μέχρι τώρα. Πρέπει να καταλάβουμε αρχικά κάτι. Το έχουμε πει και άλλες φορές, απλά λίγο χανόμαστε σε αυτό. Να δούμε λίγο τι έχει γίνει με την παραχώρηση γηπέδων κρατικών και σε άλλες ομάδες που διαφορετικά σε σχέση με αυτά που έχει ο Άρης. Τι εννοώ με αυτά που έχει ο Άρης? Μια καινούρια διοίκηση λιγότερο από ένα χρόνο στην ομάδα, που πρέπει να κάνει όλες αυτές τις επαφές, πάρα πολλές, δηλαδή πολλή δουλειά, πολύ άχαρη διαδικασία με πολλούς και διαφορετικούς φορείς οι οποίοι εμπλέκονται σε κάθε περίπτωση. Ξέρετε όλοι σας ότι η γραφειοκρατία γενικά είναι ένα πολύ δύσκολο πεδίο. Δεν μπορείς εύκολα να βγάλεις άκρη αν μπλέξεις με τία. Δεν μπορείς εύκολα να βγάλεις άκρη και να μπορέσεις να λειτουργήσεις όπως θέλεις. Είναι πρόβλημα, είναι ζήτημα. Το κομμάτι γήπεδο, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό για τον, πολύ σημαντικό για τον Άρη πώς θα το διαχειριστεί το κομμάτι γήπεδο. Έχει μπει λοιπόν στη διαδικασία όλων αυτών των συζητήσεων για την παραχώρηση. Στις άλλες ομάδες, στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό εν προκειμένου, είδαμε πόσο πολύ χρόνο πήρε για να προχωρήσει και να γίνει, να πάρουν το ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός και το ΣΕΦ ο Ολυμπιακός, και πόσο χρόνο ακόμα θέλει για να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Ο Άρης λοιπόν στην κουβέντα που κάνει, το κάνει όπως το κάνουν και οι υπόλοιποι. Σας τα έχουμε ξαναπεί, παιδιά, απλά τα επαναλαμβάνω τώρα. Δηλαδή με την προϋπόθεση για 49 χρόνια, με όλο αυτό το οποίο προβλέπεται, υπάρχει μια ευχέρεια, θα υπάρχει μάλλον μια ευχέρεια ανά 10 χρόνια να μπορεί να τη σπάσει στη δεκαετία. Αν θέλει, μπορεί να τη σπάσει τη σύμβαση. Αυτό θα λέει τουλάχιστον μέσα η συμφωνία παραχώρησης του γηπέδου προς τον Άρη. Το πλάνο λοιπόν είναι αυτό. Για τις εργασίες τα έχουμε πει. Κερκίδα στο κομμάτι που δεν έχει, και διάφορα τα πράγματα μέσα στο γήπεδο για να αυξηθεί όσο το δυνατόν η χωρητικότητα με την μεταφορά των δημοσιογραφικών και πράγματα τα οποία σας έχουμε αναφέρει και άλλες φορές. Γενικότερα, ο Άρης είναι όσο το δυνατόν έτοιμος, έχοντας κάνει και τις επαφές του και τις συζητήσεις και όλα τα υπόλοιπα, όσο το δυνατόν πιο έτοιμος. Μόλις δοθεί το OK, μόλις πούν τώρα είναι OK, μόλις πέσουν οι υπογραφές, να μπορεί να κινηθεί, έτσι, να μπορεί να κινηθεί και να προχωρήσει, απαιτούνται. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας του Άρη. Να προχωρήσει αυτά που έχουμε αναφέρει, να γίνει διαφορετικός προς την, όσο πόσο ο κόσμος πόσο κόσμο παραπάνω θα μπορεί να αποδεχθεί. Όλα αυτά, παιδιά, θέλουν διαδικασίες. Έχουν γίνει πάρα πολλά να προχωρήσουμε. Είμαστε εκεί που σας το έχουμε μεταφέρει και άλλες φορές. Η προσπάθεια είναι για να γίνουν τα έργα μέχρι να ξεκινήσει η νέα χρονιά. Έτσι. Μέχρι να ξεκινήσει η νέα χρονιά. Θέλω λίγο, αν μπορούμε, να στροφάρει λίγο το μυαλό μας, αν έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε. Επειδή έχω γνωρίζει και το Γιάννη εδώ, βλέποντας τα διάφορα μηνύματα και το τι έλεγε, είσαστε, γενικά είμαστε λίγο, πώς να το πω, είμαστε λίγο αστείοι, έτσι μπορώ να σας χαρακτηρίσω κάποιους, μόνο έτσι μπορώ να σας χαρακτηρίσω, αν μπορεί να δουλέψει το μυαλό σας να καταλάβετε κάποια πράγματα. Το τι πλάνο υπάρχει, το τι θες να κάνεις, το πού βρίσκεσαι, το πώς θες να το διαχειριστείς. Το τι θέλουμε, εγώ θέλω αυτό, εγώ θέλω το άλλο, εγώ θέλω εκείνο, οι άλλοι κάνουν αυτό, οι άλλοι παρακάνουν το άλλο. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχεις ένα πλάνο, το χτίζεις, λες θέλω να κάνω αυτό, να προχωρήσω έτσι. Παίρνεις τις αποφάσεις σου και κινείσαι. Το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο Άρης θα κινηθεί έτσι. Δεν σβήνει το κομμάτι νέο γήπεδο. Δεν λέει ότι δεν θα ασχοληθούμε ποτέ για το κομμάτι νέο γήπεδο, αλλά για αρχή θα γίνει αυτό. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό ή δεν θέλουμε? Μάλλον δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Ο Άρης θα κινηθεί έτσι. Ξεκινάει έτσι και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα. Μην εμπλέκετε το τι θα κάνουν οι διπλανοί σε δικές τους εγκαταστάσεις. Δικές τους είναι οι εγκαταστάσεις. Ούτε υπογραφή θέλουν από κανέναν, ούτε έγκριση από κανέναν, ούτε τίποτα που έχει την ιδιοκτησία. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό ή δεν μπορούμε να το καταλάβουμε? Θέλετε δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι είσαστε σε ένα παράλληλο σύμπαν, κάποιοι, έχει κολλήσει το μυαλό σας, πραγματικά έχει κολλήσει το μυαλό σας. Ο Άρης μπορεί, επαναλαμβάνω, να κάνει. Τώρα εσένα σε στέλνω, έπεσε το μάτι μου τώρα, Θηρορέ, σε στέλνω πραγματικά, δηλαδή ρε φίλε μπαίνεις και είσαι στον πλανήτη το δικό σου. Δεν θέλω ρε φίλε να μπαίνεις στο δικό μου το τσάτ και να το κάνεις. Έλεος δηλαδή, κατάλαβε το και μην ξαναμπαίνεις αν είναι. Μην ξαναμπαίνεις. Αυτό. Λοιπόν. Στο παλέ, μάλλον στην έκθεση εκεί, στο χώρο αυτόν, δεν μπορεί να γίνει νέο γήπεδο. Πρέπει αυτό, παιδιά, να το καταλάβουμε. Και το είδαν οι άνθρωποι του Άρη και μίλησαν και όλα τα υπόλοιπα. Το πλάνο είναι να γίνει το παλέ ένα όσο το δυνατόν πιο σύγχρονο γήπεδο, όσο το δυνατόν πιο σύγχρονο γήπεδο. Φυσικά και θα ασχοληθούμε με το παλέ πρώτα, γιατί αυτό έχουμε στα χέρια μας. Δεν θα περιμένουμε να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε και πότε μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο και ας μην ασχοληθούμε με το παλέ. Θα ασχοληθούμε λοιπόν πρώτα με το παλέ, να το κάνουμε ένα πιο σύγχρονο γήπεδο, όσο γίνεται, ξαναλέω, με ό,τι δυνατότητες μας δίνονται. Αυτή είναι η απόφαση που έχουν πάρει και δεν το λέμε τώρα, παιδιά, το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτή είναι η απόφαση που έχει πάρθει. Έτσι θα κινηθούν. Αυτό και από εκεί πέρα βλέπουμε. Εκεί ξαναλέω, δεν μπορεί να γίνει γήπεδο συνέχεια. Αυτό, παιδιά, πρέπει να το σβήσουμε, να το τελειώσουμε. Να μην το ξανααναφέρουμε. Δεν μπορεί να γίνει. Άπαξ και μπει στη διαδικασία αυτό και το γκρεμίσουμε το πάλι. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα εκεί και γύρω-γύρω κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Όλα λοιπόν αυτά θέλουν τη διαδικασία τους. Αυτό είναι το σκεπτικό. Αυτό είναι το σκεπτικό. Έτσι κινούνται. Έχουν κάνει ήδη πολύ δρόμο. Έτσι, πολύ δρόμο. Έχουν. Τώρα, σήμερα έτσι εκεί που πήγαμε, που σας έλεγε ο Γιάννης πριν, έβλεπε, είχαν δύο τεράστιους φακέλους, μελέτες κτλ. Παιδιά, τίποτα από αυτά δεν είναι απλό. Εμείς, ξαναλέω, στο μυαλό μας τα έχουμε όλα ότι είναι τόσο απλά. Πατάς ένα κουμπί και γίνονται αυτόματα. Εδώ ξαναλέω, άλλοι με διοικήσεις χρόνια, με όλες τις αβάντες του πλανήτη, και πάλι βλέπουμε ότι θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο για να γίνουν κάποια πράγματα. Που έχουν όλες τις αβάντες του πλανήτη, το σπρόξιμο κτλ. Ήδη υπάρχει αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, η στατική μελέτη για το πώς μπορεί να μπει η νέα κερκίδα. Η νέα κερκίδα δεν θα είναι fix. Από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και από ό,τι, εντάξει, το είχαμε καταλάβει. Θα είναι κάτι διαφορετικό, όπως υπάρχει και σε άλλα γήπεδα. Υπάρχει, ας πούμε, στο ΆΚΑ. Αν το δείτε, υπάρχει μια κερκίδα η οποία κατεβαίνει, φεύγει. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει στα Ωράκια, όσοι έχετε πάει στην Κρήτη. Υπάρχουν στο πλάι δύο κερκίδες, οι οποίες κατεβαίνουν κάτω και μετά φεύγουν και δεν υπάρχουν αυτές οι κερκίδες. Γενικά, ό,τι είναι να γίνει, παιδιά, αν είναι μάλλον ό,τι είναι να γίνει για φέτος, μέχρι το πολύ μέσα Ιουνίου θα το ξέρουμε. Το πολύ, λέω, έτσι. Γιατί να υπολογίσουμε λίγο πότε τελειώνει το πρωτάθλημα. Αν παίξουμε με την ΑΕΚ, πάμε τρίτο μάτς, θα είναι 25 του μηνός, 25 Μαΐου. Αν την περάσουμε, μετά θα είναι τα παιχνίδια των play-off, των ημιτελικών μετά με τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει παιχνίδι για την τρίτη θέση. Τραβάρε παρακάτω. Άντε, κόπρο. Μπήκες εδώ να το παίξεις έξυπνος. Κόπρο. Λοιπόν, θα πάω λίγο στο Φώτη. Και θα επανέλθω μετά, παιδιά, και με τα μπασκετικά. Έτσι θα κάνουμε την κουβέντα και με τον Φώτη και με τον Χρήστο μετά. Αυτά για το γήπεδο απλά. Η πρώτη κουβέντα. Μέχρι λοιπόν 15 Ιουνίου το πολύ θα έχουμε την εικόνα για το τι και το πώς θα προχωρήσουμε σε κάθε περίπτωση. Μόλις τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, θα υπάρχει και συνέντευξη τύπου, στην οποία, παιδιά, σε όλα αυτά θα υπάρχουν οι απαντήσεις από τους ανθρώπους του Άρη στα ερωτήματα και στα ερωτήματα τα δικά σας. Όταν τελειώσουν, ξαναλέω, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, δεν θα αργήσουμε. Αρχές Ιουνίου, με μέσα Ιουνίου, κάπου εκεί, έτσι, να τελειώσω πρώτα οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και κατόπιν όλα αυτά. Ένα λεπτάκι λίγο να ετοιμαστούμε για να πάμε και στον Φώτη να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Έλα, Φώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, τι λέει, καλησπέρα.
2: Τι λέει.
1: Άκουμε και εγώ προς το τέλος τον Γιάννη Δασκάλου νωρίτερα. Μου έκανε εντύπωση ένα μήνυμα που μετέφερε από έναν ακροατή που λέει: ακατάλαβα και του χρόνου τα ίδια, δεν μπορούν να κάνουν γήπεδο. Κλάιν Μάιν. Ξεχάστε, Κλάιν Μάιν. Αυτό με έκανε, δηλαδή, μου έκανε εντύπωση. Εγώ δεν θα ασχοληθώ. Κάπως έτσι νομίζω ότι κατέληγε το μήνυμα το συγκεκριμένο. Έτσι. Μιλάμε τώρα για γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, που ακόμα δεν έχουν κάνει το καφτατζόγλου που θα πρέπει σίγουρα του χρόνου ο Ηρακλής και πάω κατά πάσα να το χρησιμοποιήσω. Είναι ακόμα, ξέρεις, έτσι, δεν έχει μπει ούτε μια τζουγκράναμε σαν να αρχίσει τα έργα. Τέλος πάντων, μιλάμε για αυτόν τον ανταγωνισμό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού για τα γήπεδά τους, με στρατιές από media, από δημοσιογράφους, αναλυτές, τρόλ στα social media, που ξέρεις, ο ένας προσπαθεί να προβάλλει πόσο ευνοεί το άλλος για να πάρουν ακόμα περισσότερα ωφέλη και κούτρα γήπεδα και τζάμπα ανακαινήσεις κτλ. Και εδώ έχουμε το παλέ, το οποίο είναι, εντάξει παιδί μου, έχει και μια συγκεκριμένη ιδιότητα το παλέ, ότι θεωρείται και ένα μνημείο εντός αγωγικών, το οποίο δεν μπορείς να το γκρεμίσεις και να το ξανακτήσεις.
0: Και ο χώρος που βρίσκεται, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, έχει
1: και
0: διάφορα.
1: Και είναι στην έκθεση, ναι. Και στο πρώτο εκτάμινο του Σουάου λέμε Klein Mine. δεν μας έκανε και ένα γήπεδο, αδερφέ, δηλαδή, σαν το Λάσκαρη που θα έκανε πόσο ένα δις...
0: Μπράβο, εκείνο το όλο.
1: Ένα δις ευρώ.
0: Είναι μια κατάσταση,
1: αθλητικό κέντρο.
0: Είναι μια τοξικότητα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μεταφέρεται από το ποδόσφαιρο σε όλο το σύλλογο. Και όλος ο σύλλογος αυτή τη στιγμή έχει μπει σε μια διαδικασία. Ό,τι και να ακούσουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πούμε κάτι. Ο άλλος γράφει, μα έχουμε δισεκατομμυριούχο. Πρέπει να αυτό. Δηλαδή, εμείς θα κάνουμε κουμάντο τι πρέπει να αυτό σε 8 μήνες, 9 που είναι στην ομάδα, έτσι.
1: Η ΑΕΚ είχε δισεκατομμυριούχο, ας πούμε, το Δημήτρη Μελισανίδη, βαμμένο πετσία εξή, με ταυτισμένη παρουσία του με τα πιο επιτυχημένα χρόνια τη ΑΕΚ, και του είπε, θα κάνω το γήπεδο. Αγωνιστικά, ξεχάστε. Είχαν πάει προκριματικά Champions League με το Γιαννιώτα, με μένα και με σένα, που λέει ο. Δεν θέλω να υποτιμήσω, αλλά χωρίς μια ομάδα που θα είχε τις προκριματικές.
0: Με Ζουνίδη προπονητή.
1: Και Μαρίνο Ζουνίδη προπονητή. Και εμείς, με το Σιάο τώρα να έχει έρθει, να έχει κάνει αυτά που έχει υποσχεθεί μέχρι στιγμής. Δεν σου λέω δηλαδή ότι ήρθε εδώ Σιάο και πέταξε τα αυτοκίνητα, τα ακριβά που έχει και τα ρολόγια και πούλησε μαγιά, πλήρωσε χρέη, έκανε ομάδα, εντάξει, βάζει την ομάδα σε ένα δρόμο. Έχουμε αυτή τη συμπεριφορά. Εγώ δεν κατηγορώ, για να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, δηλαδή, εγώ σταμάτησα και άρχισα να βλέπω εντελώς διαφορετικά τα πράγματα στην επικοινωνία που έχουμε εμείς που κάνουμε εκπομπές και τα λοιπά με τον κόσμο, όταν πέρα από καμιά 20 χρόνια, και ήμουν και πολύ πιο άπειρος τότε, σε μια από τις ραδιοφωνικές εκπομπές που είχα κάνει, ήταν να μην κάνει άλλη μεταγραφή ο Άρης, να πάρει ένα μεγάλο όνομα που είχαν γράψει, ξέρεις, εντελώς εξωπραγματικό. Και θυμάμαι το μήνυμα ενός ακροατή, λέει, πες εσύ ότι θα τον πάρουμε και ας είναι ψέμα, μόνο και μόνο για να το ακούσω ότι θα τον πάρουμε. Εκεί σήκωσα ψηλά αυτή την ανάγκη, δηλαδή, κομμάτι του κοινού, των οπαδών του Άρη, των συνοπαδών, και δεν είναι μόνο των οπαδών, είναι σε όλες τις ομάδες υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Στις άλλες ομάδες έχουν και κάποιες επιτυχίες, έως πολλές επιτυχίες, αν πάρουμε το μπασκετικό, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, και τουλάχιστον αυτοί έχουν και τις επιτυχίες. Εμείς έχουμε όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε έναν άνθρωπο, να πατήσουμε, να βάλουμε τις βάσεις, μια επένδυση, να το δει, να αρχίσει να το βλέπει ακόμα πιο ζεστά. Το σύνολο του κόσμου προφανώς είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα κάποιοι θέλουν ένα μόνιμο αρνητισμό και μια αντίληψη πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Δηλαδή διάβαζα νωρίτερα το πρωί ο πρόεδρος της Hapoel Tel Aviv, και για πολιτικούς λόγους και για λόγους οτιδήποτε μπορεί να πάρει, και για αθλητικούς, θα ρίξει, λέει, του χρόνου 75 εκατομμύρια, θα αυξήσει το 30-40% το ήδη τρελό μπάτζετ που είχε φέτος, και το φτάσει στα 75 εκατομμύρια για να πάρει την Ευρωλίγκα. Δηλαδή θα μπούμε στη λογική, ξέρω εγώ, σιγά βάλει 200 εσύ, ξέρω εγώ, για να έχουμε ελπίδες να τους φτάσουμε όλους αυτούς. Είναι δύσκολο το περιβάλλον. Η Ρίτα, εγώ να σου πω την αλήθεια, ούτε καν ήξερα μέχρι πριν από λίγες μέρες ότι το budget της είναι στα 4,5 εκατομμύρια. Αν μου λέει Ρίτα, θα σου έλεγα, ξέρω εγώ, 1,5, κάτι τέτοιο θα σου έλεγα. Έχει πολλές ομάδες που, ξέρεις, δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Θα μπει και ο Άρης σε αυτό που μπορεί να κάνει με τον Σιάρο. Το οποίο εγώ τα αθλητικά και αγωνιστικά, και έτσι όπως δουλεύει και φαίνεται να δουλεύει η ομάδα, δηλαδή με τεχνικό διευθυντή, με το ζήσει συγκεκριμένα τεχνικό διευθυντή, και τα λοιπά και τα λοιπά, εμένα μου αρέσει. Και έχω και υπομονή προφανώς.
0: Μα και θα κρυθεί.
1: Θα κρυθεί.
0: Όλοι θα κρυθούν, παιδιά.
1: Προφανώς θα. Καταρχάς θα κρυθεί από τους ίδιους, δηλαδή από αυτούς που βάζουν τα λεφτά. Και ο Ζήσης και όλοι. Οπότε εγώ λέω ότι αφού οι άνθρωποι αυτοί, ρε παιδί μου, έχουν δείξει, δηλαδή, δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση ότι ήρθα να κάνω μια ομάδα και τα λοιπά, θα επικαλεστώ πάλι τον Λάσκαρη, τον οποίο για κάποιο λόγο μου βγάζει Σκοτεινόμενο φίλο στο Facebook, έτσι. Δηλαδή, που,
0: α, και εμένα μου τον βγάζει. Και εμένα μου τον βγάζει.
1: Αυτή, αυτό το comeback πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Άρα δεν είμαι μόνο εγώ, έτσι, και σε σένα το έβγαλε.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ότι γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια. Εγώ λέω να του στηρίξουμε του ανθρώπου όσο μπορούν. Να μην. Προφανώ και θα υπάρχει ανταγωνισμό και σύγκριση. Αλλά φτάσουμε σε ένα σημείο να συγκρίνουμε τις ομάδες όταν θα αρχίσουν να παίζουν. Δηλαδή, όχι με τις μεταγραφές, όχι με τον budget που θα κάνει ο ένας και πόσα χρήματα θα δώσει ο άλλος. Τώρα, το θέμα του γηπέδου ήταν αρκετά ανέφικτο. Και μόνο που μπαίνει πάλι σαν κομμάτι συζήτησης με κάποιο ρεαλισμό, θα έλεγα, ακόμα και σε ένα επίπεδο να γίνει μια ανακαίνιση στο παλέ, είναι μια θετική εξέλιξη. Φυσικά, τα όνειρά μας, τις προσδοκίες μας.
0: Μα και είναι, να σου πω κάτι,
1: μεγαλύτερο.
0: Ναι. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε σοβαρά έστω και με αυτό το κομμάτι. Να το πάρουμε
1: προφανώς,
0: το παλέ.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή να έχει δυνατότητα να το συντηρήσει κιόλα. Δεν είναι, παιδιά, τόσο απλό.
1: Δεν είναι το. Φέραμε τον Τζούλιο, έπαιζε τρία μάτς και έφευγε μετά.
0: Τι να συζητήσουμε τώρα. Και εμεί θέλουμε μέσα σε 8-9 μήνες όλα ξαφνικά να γίνουν. Και γιατί γίνεται αυτό, γιατί ακούμε ότι ο διπλανός θα πάρει εκείνον, θα πάρει τον άλλον, θα πάρει τον άλλον, έρχεται το τάδε, ο Δίνα. Άντε τώρα αρχίσαμε εμείς, τώρα και εμείς πρέπει να τα κάνουμε όλα.
1: Εγώ σου λέω πάντα, ναι, επειδή και άνθρωποι του οποίου συνομιλώ και εκτιμώ, λέει το είδε τι αυτοκίνητο πήρε ο ΣΥΑ. Δεν το είδα. Λέω μπράβο του, μεγιά του, καλοτάξιδο. Και έτσι. Είναι δυνατό να μην δίνει άλλα 10 εκατομμύρια για το μπάζι και να παίρνει αυτοκίνητο.
0: Δεν ξέρω, εμείς κολλάμε τόσο πολύ τώρα και ασχολούμαστε, ξέρω εγώ, παραπάνω με όλα αυτά.
1: Κοίτα, είπαμε έτσι, η εικόνα του κόσμου του Άρη είναι αυτό που είδαμε πριν από δύο Σάββατα πότε έγινε στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο, έτσι. Αυτή είναι η εικόνα. Απλώς, ναι, εντάξει, το κάνουμε, ρε παιδί μου. Ενδεχομένως και αυτές οι απόψεις να ενισχύουν την καταπληκτική εικόνα που υπάρχει. Γιατί τώρα, ναι, για να είμαστε δίκαιοι και να το στρογγυλέψουμε, στη μεγαλύτερη του πλειοψηφία, πάνω από 90%, εγώ βλέπω, δηλαδή, από τη συμπεριφορά του κόσμου και σε επίπεδο οργάνωσης κερκίδας και παρουσίας και διαφορετικών ηλικιών και συμπεριφοράς κτλ., με τον Πανιόνιο, σήμερα και γενικά. Σε όλη τη χρονιά φέτος, ναι, ο κόσμος παίρνει άριστα. Τώρα απλώς αναφέρουμε και αυτά, επειδή ξέρεις, ενδεχομένως να πρέπει να δείχνεις και την άλλη άποψη για να καταδεικνύεται πιο ενδεχομένως να είναι ένας πιο σωστός τρόπος συμπεριφοράς. Στο ποδόσφαιρο τώρα, γιατί το μπάσκετ, επαναλαμβάνω, εγώ το έχω παρκάρει στο μυαλό μου κάπου έτσι σε ένα πολύ safe parking, γιατί βλέπω τις κινήσεις, βλέπω την προοπτική, βλέπω τη μεθοδολογία που με εκφράζει και μου αρέσει, οπότε θα γίνεται, ας το πούμε έτσι, θα υπάρχει μια ανησυχία, πάντα όμως με την πεποίθηση ότι δουλεύεται, ότι γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια με σταθερή χρηματοδότηση, με υψηλή χρηματοδότηση, και ότι μπορούν να γίνουν πράγματα. Τώρα, στο ποδόσφαιρο υπάρχει εκεί ολοκληρωτικός, πώς το λένε, αρνητισμός. Μη λέτε, ξέρω εγώ, για τον παίχτη, γιατί γράφεις, ναι, ξέρω εγώ, ότι Φαμπιάνο δεν έπαιξε καλά φέτος. Μεξής, το ίδιο κείμενο καταδεικνύει και τα τεράστια λάθη που έκανε στη διαχείριση των στόπερ και στις επιλογές κτλ. Ποιον ενδιαφέρει αν θα κερδίσει ο Άρης τον Όφη. Και πάλι είμαστε αυτήν την κουβέντα ανακύκλωση, ότι ναι, προφανώς έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, το βασικό θέμα είναι να μπορέσει να, έτσι όπως το βλέπω εγώ, έτσι, να μπεμπλακεί και ο Καρυπίδης από τον Άρη, γιατί δεν του κάνει, νομίζω, καλό γενικότερο, να μπεμπλακεί και ο Άρης από τον Καρυπίδη και να δει πώς μπορεί να βελτιωθεί στη συνέχεια. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει κάποιος να εμφανιστεί, να χτυπήσει την πόρτα του ΑΣ, του Καρυπίδη, να εκφραστεί ένα ενδιαφέρον. Τώρα, το να μην έρθει για την
0: ομάδα. Μέχρι να γίνει αυτό, δεν μπορεί να τα παρατηρήσει όλα τα άλλα και να μην κάνει τίποτα.
1: Μα και να γίνει αυτό, δηλαδή, σε ένα μήνα, ξεκινάει επί της ουσίας. Δηλαδή, μάλλον για να είμαστε και συγκεκριμένοι, ο σχεδιασμός μιας ομάδας ισχύει και είναι σε λειτουργία και σε εφαρμογή σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, ναι, της καλά οργανωμένης ομάδας. Δηλαδή, δεν θα πούμε ότι η ομάδα, ξέρω εγώ, χρειάζεται δύο στόπερ άμα παραμείνει ο Καρυπίδης. Δεν θα πούμε ότι η ομάδα χρειάζεται, ξέρω εγώ, ένα εξάρι που έχει να πάρει 2-3 χρόνια κάποιον καλό, τέλος πάντων. Δεν θα πούμε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αποδεσμεύσεις κάποιων παιχτών που δείχνουν ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν, θα κατέβει μια ομάδα να παίξει. Δηλαδή, θα πρέπει να τα βάλουμε σε μια ισορροπία κατά κάποιο τρόπο μέσα στο μυαλό μας. Οπότε, ναι, προφανώς είναι επιτακτική ανάγκη, είναι βασικό θέμα, είναι το το βασικό θέμα, αλλά η ομάδα θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά το Μάιο και μετά το τέλος του πρωταθλήματος, και κινήσεις πρέπει να κάνει προφανώς κτλ. Αλλά το βλέπεις έτσι, οδεύουμε σε λίγο τι αχαρτογράφητα νερά που θα έλεγε και μια ψυχή. Πάντως οι νίκες αν έρχονται, τουλάχιστον να το πω έτσι, δεν μαυρίζουν ακόμα περισσότερο, πώς το λένε, την κατάσταση. Έτσι, δεν επιβαρύνουν μάλλον περισσότερο την κατάσταση. Οπότε τουλάχιστον το αγωνιστικό, οι παίχτες και ο προπονητής θα πηγαίνουν καλά μέχρι στιγμή σε αυτή τη διαδικασία. Να το ολοκληρώσουν καλά, δεν θα γίνει κάτι σπουδαίο, αλλά τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο δεν θα. Γιατί τώρα ξέρεις, άμα χάσουμε πάλι, δηλαδή χαμός και τα λοιπά. Τουλάχιστον να κερδίζει η ομάδα, να χαίρονται όσοι λίγο χαίρονται ή καθόλου, τουλάχιστον από αυτές τις νίκες. Για μένα, εγώ επαναλαμβάνω, οι νίκες όπου να είναι, σε ό,τι άθλημα και να είναι και τα λοιπά, όταν κερδίζει ο Άρης, εγώ χαίρομαι. Έτσι, sorry δηλαδή, αν ισχύει για κάποιον άλλον κάτι διαφορετικό, εγώ χαίρομαι με τις νίκες. Έτσι. Δηλαδή, χαίρομαι, ξέρεις, αναλόγως και με τη σημαντικότητα του αγώνα. Τώρα, να κερδίσει ο Άρης την Κυριακή τον Όφη, δεν θα πετάξω τη σκούφια, αλλά είναι νίκη. Σου δημιουργεί κάπως μια εσωτερική ισορροπία. Πάντως έγραψα για τον Φαμπιάνο σήμερα με αφορμή την καλή εμφάνιση που έκανε στον Όφη, στον Παγκρίτο την περασμένη αγωνιστική, και πόσο για διάφορους λόγους το γεγονός ότι κινείται πτωτικά την τελευταία διετία, θα έλεγα εγώ, έχει επηρεάσει την ομάδα. Προφανώς δεν είναι αυτή η βασική αιτία. Είναι μια από τις 38.000 αιτίες που λέει ο λόγος που υπάρχουν, που θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάει καλύτερη ομάδα και δεν πήγε τόσο καλά. Αυτό το οποίο έγινε φέτος με τους στόπερ στον Άρη είναι για μένα πρωτοφανές. Δηλαδή ξεκινάς την προετοιμασία με τέσσερις. Τον Φαμπιάνο, τον Μπράμπετς, τον Άλβαρο που ήρθε σαν δυνατή μεταγραφή και τον Ρόζ. Και μετά λες ότι έχω μια τετράδα, ρε παιδί μου, που στα χαρτιά ήταν καλή. Τη διαλύεις αυτή την τετράδα. Δηλαδή φεύγει, διώχνεις τον Μπράμπετς. Φέρνεις τον Άλβαρο, φεύγει μετά από 7 μήνες. Θες εδώ και 3 μεταγραφικές περιόδους να πάρεις τον Σούμπερκ. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος επέμενε τόσο πολύ και για 3 μεταγραφικές περιόδους πήρε ο Άρης έναν τόσο ανεπαρκέστατο ποδοσφαιριστή. Τραυματίζεται ο Φαμπιάνο και κάποια επιστρέφει ο Φαμπιάνο, ξαναφεύγει ο ένας και κάποια στιγμή μένεις με τον Ρος που τον είχε πει η ομάδα να φύγει από πέρσι το καλοκαίρι. Το Σούμπερκ, ο οποίος για μένα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε επίπεδο, ας μην πω σε τι επίπεδο τον σκέφτομαι, και τον Φαμπιάνο, ο οποίος ήταν κινείται σε πτωτική πορεία. Και το λέω για τον Φαμπιάνο γιατί η ομάδα, επαναλαμβάνω, θα συνεχίσει να υπάρχει και την επόμενη σεζόν. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει συμβόλαιο, θα έχει καλό υψηλό συμβόλαιο την επόμενη χρονιά, και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσει, έστω και αν έχουν περάσει τα χρόνια, γιατί και ένας λόγος είναι και η ηλικία της πτωτικής του πορείας, αλλά νομίζω το γεγονός ότι δεν είχε σταθερό παρτενέρ. Είχε αυτό το πρόβλημα στους κοιλιακούς προσαγωγούς. Έχουν πέσει και τα νούμερα του. Είναι τα νούμερα τώρα, για να μην μπερδέψω τον κόσμο αριθμούς τώρα προφορικά. Είναι στα μισά όσον αφορά και το build-up, γιατί τον θεωρώ πολύ καθοριστικό και επιδραστικό τον Φαμπιάνο, γιατί όλες οι επιθέσεις, όταν ο Άρης έφερε καλά αποτελέσματα γενικώς, ξεκινούν από τον Φαμπιάνο. Έχει πέσει, οι πάσες του τελευταίο τρίτου του γηπέδου είναι στο μείον 33% συγκριτικά με την πρώτη χρονιά, και στα γκολ ακόμα, δηλαδή όταν παίζει βασικός φέτος, ο Άρης δέχεται γκολ κάθε 87 λεπτά, και όταν ήταν στα καλά του τα χρόνια την πρώτη σεζόν, δεχόταν γκολ κάθε 124 λεπτά. Ο Φαμπιάνο, προφανώς θα πρέπει να πλαισιωθεί από 2 στόπερ την επόμενη χρονιά, για να μην υπάρξει αυτό το μπάχαλο πραγματικά κακών επιλογών που έγινε φέτος με τους στόπερ. Τώρα, με δεδομένες τις απουσίες των επιθετικών, να δούμε τι διάθεση μπορεί να έχουν. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Δόνης, ποιον θα βάλει το Γιαννιώτα, ποιους παίκτες θα χρησιμοποιήσει. Είπες ο Κουαμέ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης προφανώς. Λίγα πραγματάκια δηλαδή μπορούμε να δούμε, ως τίποτα, γιατί είναι παιχνίδια τα οποία δεν έχουν αγωνιστικό και βαθμολογικό αντίκρισμα, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση, αυτή θα πρέπει να, να διαχειριστούμε. Και νομίζω ότι πάμε μετά από εβδομάδα και αφού τελειώσει το πρωτάθλημα σε μια κατάσταση που εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να την προσδιορίσω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα πρέπει να εξετάζουμε μέρα προς μέρα που λέει ο λόγος. Ωραία. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν έχουμε και αγώνα στο μπάσκετ. Είναι πολύ σημαντική η επιτυχία της ΑΕΚ. Και εδώ, δηλαδή, ξέρεις, κάνει μια αγωνιστική επιτυχία η ΑΕΚ και πάλι μπαίνουν κάποιοι. Έχουν την. Γιατί να μην παίξουμε κι εμείς αυτή τη διοργάνωση να πάρουμε το ευρωπαϊκό. Γιατί για συγκεκριμένους λόγους άρεσε να διαλέξει το EuroCup και από ό,τι φαίνεται, ακόμα και αυτοί που δεν ήθελαν να ακολουθήσουν στο EuroCup θα αναγκαστούν. Θα αναγκαστούν εντός εισαγωγικών, έτσι. Θα ακολουθήσουν και αυτοί σε αυτή την διοργάνωση, που το χρόνο θα είναι.
0: Η ΑΕΚ έκανε επιτυχία και μπράβο της, έτσι. Κέρδισε μια ομάδα, τη Μάλαγα, που είχε κατακτήσει τα δύο προηγούμενα BCL. Μια χαρά ομάδα είναι, μπράβο της. Θα πάει τελικό με τη Ρήτας. Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα. Φέτος για μένα είναι η καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, που πάλι έκανε μεταγραφές, πάλι έδινε λεφτά τα τελευταία χρόνια, έτσι.
1: Όχι, είναι καλύτερη από τον.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Φώτης Επλιάκος, το δικό του σχόλιο όσον αφορά και τον ποδοσφαιρικό Άρη και γενικότερα. Πάμε λίγο να θυμίσω το διαγωνισμό μας. Δίνουμε δύο εισιτήρια, δύο προσκλήσεις για τη θύρα 7 του Κλεάνθης Βικελίδης για το παιχνίδι Άρη Σόφη της Κυριακής. Προσφορά από την Τοσίμπα Καρακάσης. Γράφω το ονοματεπώνυμο άμκα και email. Το στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936-5120-99 για να διεκδικήσετε αυτά τα δύο εισιτήρια για το παιχνίδι της Κυριακής. Χορηγή της εκπομπής μας Secure 247 και μεταφράσεις 24 χορηγή και της σημερινής εκπομπής μας. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε αρχικά ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με μπασκετικό Άρη. Είπαμε δύο συνεντεύξεις έχουμε και με τον Παναγιώτη Κουβάτση, τον προπονητή, και με τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ που ανανέωσε τον Κώστα τον Κοτούλη. Και γενικά τα μπασκετικά θα πούμε και άλλα στην δεύτερη ώρα. Είπα δύο πράγματα μόνο στο ξεκίνημα. Θα πούμε τα περισσότερα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε αρχικά το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Πληθωρισμός πολέμου εν μέσω παρατεταμένης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον περασμένο μήνα. Στοιχεία σοκ από την Ελστάτ και το φυσικό αέριο με αύξηση 39,5%. Σε ετήσια βάση το πετρέλαιο θέρμανση σημείωσε αύξηση 53,2% και το ντίζελ 32,4%. Φρένωσε νέες άδειες για Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, βάζει η κυβέρνηση. Το ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας νωρίτερα σε οικονομικό συνέδριο. Σχέδιο για έως και 1.000 κοινωνικές κατοικίες στο πρώην στρατόπεδο Ζιάκα στο Κορδελιό παρουσιάστηκε σήμερα στη συνάντηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής Δόμνας Μιχαηλίδου με τον Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου Λευτέρη Αλεξανδρίδη. Στόχος μέσα στο 26 να δημοπρατηθεί το έργο από τον στρατό ώστε μέσα στο 27 να έχουν παραδοθεί οι πρώτες κατοικίες με κοινωνικό μίσθωμα και κριτήριο εντοπιότητας για τους ενίκους. Θα είναι από τις καλύτερες περιοχές του Δήμου μας, τόνισε ο Δήμαρχος. Έσπασε και πάλι το φράγμα των 100 δολαρίων το πετρέλαιο μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη κατηγορεί τη ΣΥΠΑ για παραβίαση της εκεχηρίας. Η εκεχηρία είναι ακόμη σε ισχύ, λέει ο Τραμπ, κάνοντας λόγο για ένα φιλικό χτύπημα. Αργότερα επέστρεψε στις απειλές. Το Ιράν ηγείται από ψυχασθενείς, θα το μετανιώσουν αν δεν υπογράψουν συμφωνία, τόνισε. Νέες αναταράξεις και στην παγκόσμια αγορά του πετρελαίου. Κατασκοπευτικό θρίλερ με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε εχθές σε σπηλιά στη Λευκάδα. Βρήκαν εκρηκτικά τα οποία δεν ήταν ενεργοποιημένα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής και έφερε σύστημα υψηλής τεχνολογίας, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος ήταν ο προορισμός και ο στόχος του. Για σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο νωρίτερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε εξέλιξη υπόθεση ομηρίας στη τράπεζα στην πόλη της Δυτικής Γερμανίας. Κατά πληροφορίες πρόκειται για επίθεση σε χρήματα αποστολή, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερα στο σημείο. Κρίσιμη ημέρα με φόντο το μέλλον της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα συνέντευξη τύπου από την εταιρεία. Σε αναβρασμό οι φορείς της Θεσσαλονίκης μέχρι και σήμερα δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση από τη Ryanair. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε εχθές με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για πλήρη απαγόρευση των πατινιών στους ανήλικους προανήγγειλε σήμερα μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Μίλησε για υποχρεωτική ασφάλιση και για τα ενοικιαζόμενα και κόφτη στην ταχύτητα. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,89. Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400 ml μόνο 3,79.

0: Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49 και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφω μα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινήτα αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα.
12: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info, κάθετος όροι.
13: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
21: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
3: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Παρακαλώ.
7: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
6: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
7: Ποιος?
6: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
7: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
6: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
8: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
13: GPS πλόι έχει.
12: Είναι αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
12: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
13: Μεϊμάρης.
14: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-525-585.
15: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
16: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτρη Σανλή και Χριστό Γκάλη. Τον έχουμε και τον Χριστό στην παρέα μας. Καλησπέρα Χριστό.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, τι γίνεται?
0: Καλά, καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στους καλεσμένους μας, είπαμε δύο καλεσμένους θα έχουμε, Παναγιώτη Κουβάτση και Κώστα Κοτούλη. Λίγο έτσι για το μπασκετικό, είπα δύο πράγματα για το γήπεδο πριν.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά, δεν άλλαξε. Δεν άλλαξαν ιδιαίτερα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα.
1: Καλά, αυτά τα είχαμε πει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πριν από ένα χρόνο.
0: Όχι ένα χρόνο. Αρκετά λιγότερο.
1: Είχαμε πει πάνω στο, ότι θα βαδίζουν πάνω στο σκεπτικό ότι να έχουμε πρώτα μία έδρα, μία βάση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: 6, 7, πόσο μπορούν να το κάνουν. Λειτουργική, με εμπορικούς χώρους, με χώρους για την ομάδα, φυσιοθεραπευτήρια.
0: Όλα αυτά. Όλα αυτά
1: μίλησε για φυσιοθεραπευτήρια
0: γιατί.
1: Τι.
0: Όχι, δεν αρέσουν αυτά. Ένα γήπεδο καλύτερο σε σχέση με αυτό που έχουμε τώρα,
1: ναι,
0: και λίγο μεγαλύτερο όσο μας παίρνει.
1: Επειδή είναι μικρό και γυρασμένο, ό,τι και να, όσα lifting και να κάνει η κυρία άνω των 60, 24 δεν γίνεται.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εντάξει, μπορεί να το έλεγε, ποια το έλεγε η 40 ίσον με 2 20-άρες.
0: Η πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Η πίτσα Παπαδοπούλου, η 60 με 3 20 δεν γίνεται. Άντι, η 40 παλεύεται, γίνεται 2 20. Η 60 όμως και δεν γίνεται 3 20.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να έχουν μια βάση, καλά το πάνε 10 και σε 10 χρόνια. Εγώ να σου πω κάτι, το έκανα ένα πενταετία.
0: Δεν μπορεί να το κάνει ένα πενταετία. Το συζητήσαμε, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Όπως το έχουν κάνει και όλοι οι υπόλοιποι, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, με τον ίδιο τρόπο το έχουν πάρει.
1: Ωραία.
0: Ανά 10 χρόνια μπορούν να σπάσουν τη σύμβαση.
1: 10 χρόνια να φτιάξουν τα επόμενα 2-3 χρόνια αυτό. Παιδιά, το μειονέκτημα είναι ότι έχουν πολύ μικρό χρονικό παράθυρο από τη μία σεζόν στην άλλη.
0: Ρίτα Σακελαρίου, και είπα πίτσα Παπαδοπούλου. Ρίτα Σακελαρίου, έλα. Είπα πίτσα Παπαδοπούλου. Ρίτα Σακελαρίου,
1: ναι. Λοιπόν, έχουν πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Φέτος τι προλαβαίνουν? Αυτό. 1000 θέσεις. Του χρόνου θα προσπαθήσουν ένα μεγαλύτερο.
0: Χριστό. Μη λες νούμερα τώρα και τέτοια. Άστα να τα πούν οι άνθρωποι της ΚΑΕ.
1: Να τα πούνε.
0: Μη λες, όχι, λες τώρα 1000. Αν γίνουν 800, θα λένε είπες 1000. Άστο αυτό, να τα πούν αυτοί. Μη λέμε εμείς νούμερα. Θέλουν να κάνουν αυτό, την έξτρα κερκίδα και κάποια πράγματα παραπάνω όσον αφορά τη χωρητικότητα πάντα. Αλλά δεν μιλάμε μόνο για τη χωρητικότητα, έτσι μιλάμε και για όλα τα. Αλλά και για όλα τα υπόλοιπα.
1: Εμάς θα μας πάρουν από εκεί.
0: Λοιπόν, ναι, είναι πιθανό να μας πάρουν. Να μας πάρουν πιο πάνω, να μας πάρουν πιο κάτω. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα που θα μας πάνε ακριβώς. Μπορεί να μας πάνε και στο ίδιο μέρος λίγο πιο πάνω.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και είπες, είναι ένα πάνω. Okay.
0: Και όχι, υπάρχει και αυτό. Δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει αυτό. Υπάρχει και αυτό σαν πλάνο. Γενικότερα, παιδιά, είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία. Θέλω πάλι, αν μπορέσουμε να το καταλάβουμε, γιατί είχα και συζήτηση με κάτι φίλους εδώ πέρα. Είστε έτσι, αλλιώς διεκδικήστε παραπάνω, δεν είστε διεκδικητικοί, είστε ικανοποιήστε με τα λίγα κτλ. Παιδιά.
1: Εμείς.
0: Περίμενε, ρε. Εμείς μεταφέρουμε τα δεδομένα. Εμείς λέμε ποια είναι τα δεδομένα. Οι άνθρωποι του Άρη ακολουθούν μία συγκεκριμένη διαδικασία. Ακολουθούν ένα συγκεκριμένο δρόμο. Ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πλάνο. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι που γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Μου λέει ο άλλος, καλά λέει, εκεί θα κάνουν αυτό, εκεί είναι δικό τους. Εδώ τώρα μιλάμε για κάτι που δεν είναι δικό μας. Δεν είναι δικό μας το Νιγκάλης Χολ, το Παλέ, το Αλεξάνδριο, δεν είναι δικό μας. Είναι του κράτους και πρέπει σε συνεννόηση με όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία να βγάλουμε μια άκρη. Δεν βγαίνει τελείως από το κάδρο το κομμάτι νέο γήπεδο. Αυτό υπάρχει. Μπορεί να ασχοληθεί κάποια στιγμή. Εδώ τώρα μιλάμε για το τώρα, για το σήμερα. Μιλάμε για το σήμερα. Μιλάμε για αυτό που έχουμε στα χέρια μας. Να το κρατήσεις έτσι όπως είναι, να πεις α, το κρατάει έτσι όπως είναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να προσπαθήσεις, εφόσον να μείνεις κάποια χρόνια εκεί, πρέπει να προσπαθήσεις να το αναπτύξεις, να το φτιάξεις, να έχει μια διαφορετική εικόνα. Και έχουν πολλά πράγματα στο μυαλό τους. Έτσι δεν είναι μόνο αυτά που λέμε μέσα την κερκίδα κτλ. Έχουν πολλά πράγματα στο μυαλό τους και για το γύρω-γύρω κτλ. Πάρα πολλά πράγματα. Αλλά μέχρι. Ξαναλέω, όσο προχωράνε, θα μας ενημερώνουν κιόλας. Θα γίνει, επαναλαμβάνω, συνέντευξη τύπου με την ολοκλήρωση της σεζόν, της χρονιάς. Θα γίνει συνέντευξη τύπου και θα δοθούν περισσότερες απαντήσεις.
1: Και επίσης θα πρέπει να καταλάβει λίγο ο κόσμος ότι σε ένα μικρό και γυρασμένο γήπεδο δεν μπορούν να γίνουν μεγάλες παρεμβάσεις. Ό,τι παρέμβαση γίνεται είναι χειρουργική. Γιατί είναι παλιό, μικρό και γυρεσμένο. Εντάξει, υπάρχει ένα πλάνο να πάνε από το Α στο Β. Μέχρι χθες, όχι δεν σκεφτόμασταν για το γήπεδο, δεν είχαμε να πληρώσουμε τους παίχτες.
0: Όχι, δεν μπορούσαμε. Μας λέγαν πάρτε το και δεν μπορούσαμε να το πάρουμε. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να το διαχειριστούμε. Τι να συζητήσουμε, ρε παιδιά.
1: Και τώρα σου λένε αυτοί ότι για να αποφύγω εγώ τα γραφειοκρατικά και τη γενική γραμματεία και το ένα και το άλλο, φέρτο. Εντάξει,
0: με αυτούς τους όρους και τα λοιπά.
1: Με αυτούς τους όρους για 10 χρόνια, όπως δίνει στον Παναθηναϊκό.
0: Για 49 χρόνια, 10
1: ανανέωση.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, να το λέμε ακριβώς. Φέρτο και βλέπουμε.
0: Όπως το πήραν και ο Παναθηναϊκός, όπως θα το πάρει και ο Ολυμπιακός. Κομμένα έχει τελειώσει. Και ξαναλέμε, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Με διοικήσεις που είναι από 15-20 χρόνια κάθε μία. Όχι με 9 μήνες διοίκηση.
1: Και
0: σε 9 μήνες έκαναν πράγματα που. Εμείς είμαστε έτοιμοι τώρα. Μόλις μας δώσουν το OK, να ξεκινήσουμε κατευθείαν και να κάνουμε τις εργασίες. Έτσι. Σε πόσο χρονικό διάστημα. Σε 9 μήνες. Σκεφτείτε το λίγο. Είναι απλό. Είναι εύκολο. Δηλαδή. Αυτό για το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Ξέρω ότι όλοι θέλετε το μεγαλύτερο και βλέπετε και τους άλλους και μπαίνετε σε έναν ανταγωνιστικό. Να, όχι, εμείς είμαστε καλύτερη ομάδα, ο δικός μας είναι πιο πλούσιος. Παιδιά, αλλά μην ξεχνάτε ότι τώρα είναι τα πρώτα σοβαρά βήματα του μπασκετικού Άρη. Μέχρι χθες λέγαμε για την τριετία Ρουσιαμάνη ότι κατάφερε να τον σώσει από τον πνιγμό των χρεών, ότι ανέπνευσε και πάλι χρέη είχε. Δεν σώθηκε, μειώθηκαν αρκετά. Μπράβο στην διοίκηση Ρουσιαμάνη, μείωσε αρκετά τα χρέη. Αλλά δεν είχε σωθεί αρκετά. Με χρέη δεν μπορεί
0: θα
1: να
0: επανέλθει
1: κανένα.
0: Θα επανέλθουμε.
1: Θα επανέλθουμε. Βάζουμε τώρα στην κουβέντα
0: στο και
1: τον coach Κουβάτση. Καλησπέρα Παναγιώτη από το Yellow Radio.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, Παναγιώτης, να τα πούμε, να ξεκινήσουμε αυτά με τα ευχάριστα. Λοιπόν, έχει χρηστεί επίσημος αναλυτής, προπονητής του Yellow Radio. Ξεκινάμε κιόλας από την επόμενη εβδομάδα, θα ανεβάσουμε και τις πρώτες μας εκπομπές όπου θα αναλύουμε μπασκετικά θέματα μαζί με τον Παναγιώτη. Εγώ το ρεπορτάζ, αυτός τις μπασκετικές του γνώσεις. Θα έχουμε και σχεδιαγράμματα, θα έχουμε και πίνακες για να κατανοήσετε καλύτερα πράγματα που αφορούν το μπάσκετ και ίσως δεν τα γνωρίζετε, εντάξει το πιθανότερο να μην τα γνωρίζετε, ίσως να μην τα καταλαβαίνετε. Με τον Παναγιώτη θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όσο δυνατόν πιο απλά και κατανοητά. Έχει αυτός ο Παναγιώτης το χάρισμα της μεταδοτικότητας, οπότε να σε καλωσορίσω στο τι μας είσαι. Πλέον έχεις και τον τίτλο του προπονητή αναλυτή για το Yellow Radio.
2: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με χαρά το αποδέχομαι και πιστεύω να το αποτέλεσμα να δικαιώσει όσοι θα μας παρακολουθήσουν.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, αφήνουμε όλα τα υπόλοιπα για τα πρώτα μας βίντεο. Ξεκινάμε όμως και πάμε λίγο όσον αφορά αυτό που θέλω, είναι ότι παρακολουθούντας εχθές τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Μάλαγα, να σου πω λίγο ότι ο αγώνας, δεν έχω δει τη Μάλαγα, αντιθέτως και τα παιχνίδια που είχα δει με την ΑΕΚ δεν ήταν αρκετά, 3-4 παιχνίδια την είχα δει, αλλά με παρεξένευσε πάρα πολύ και ιδιαίτερα στα πρώτα λεπτά το ότι η Μάλαγα είχε τον τίτλο του φαβορή. Μήπως δεν διαβάσανε τίποτα καλά και χρήσανε τη Μάλαγα αυθαίρετα φαβορή, γιατί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα δεν ήταν επιβεβαιώνεται αυτή η εκτίμηση.
2: Σωστά. Κοίταξε, το φαβορή και το outsider το βάζουν κυρίως οι δημοσιογράφοι.
1: Ναι.
2: Για τους προπονητές και για τις ομάδες δεν υπάρχουν αυτά. Θα σου πω από αυτά που διάβασα και εγώ και ασχολήθηκα για τη Μάλαγα, ότι είναι μια ομάδα σίγουρα με πολύ μεγαλύτερο budget από την ΑΕΚ ως νούμερο. Είναι ομάδα που έχει κατακτήσει άλλες δύο φορές το Champions League, άρα ήταν άλλη μία φορά νομίζω πέρυσι, άρα ήταν
0: δύο φορές, back to back το έχει
2: δύο πάρει. Φορές, σωστά.
0: Ναι.
2: Ωραία, σωστά, καλά το θυμάμαι. Και το γεγονός ότι ακόμα ένας λόγος ήταν ότι έγινε στην Ισπανία, έτσι. Όσο και να το πεις, είναι στη χώρα της Μάλαγα. Αλλά το τελευταίο διάστημα η Μάλαγα δεν πατάει καλά. δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Και επίσης, επειδή παρακολούθησα και από πριν τις δηλώσεις του coach Άκοντα, που δεν χρειάζεται εγώ να μιλήσω για εκείνον και την πορεία του, το έπαιξε πάρα πολύ ωραία και στις δηλώσεις τα Mind Games, ότι το απόλυτο φαβορί είναι η Μάλαγα, τους έδωσε όλο το βάρος. Και φυσικά ήταν εντελώς διαφορετική κατάσταση και την ήξεραν μέσα από την ΑΕΚ ότι μπορούσαν να πάρουν αυτό το παιχνίδι. Με. Και θα εξηγήσουμε μετά πώς φάνηκε τόσο εύκολο, αν και δεν ήταν.
1: Επιγραμματικά 2-3 πράγματα που έκανε ο coach Σάκοτα όσον αφορά. Περισσότερα αναλυτικά βέβαια θα το κάνουμε, γιατί θα κάνουμε ανάλυση της ΑΕΚ μέσα στις επόμενες μέρες. Θα υπάρχει βίντεο ανάλυση της ΑΕΚ, της προσεχή αντιπάλου του Άρη όσον αφορά για τα play-off. Αλλά επιγραμματικά πες μας 2-3 κόλπα, τρίκ, συστήματα που έκανε ο Σάκοτα και κατάφερε να οξουδετερώσει τα αυτού των αντιπάλων.
2: Ωραία. Καταρχήν, το πιο βασικό είναι, σε αυτά τα παιχνίδια κατά 70% για μένα είναι η πνευματική ετοιμότητα και πώς προετοιμάζεται πνευματικά για αυτά τα παιχνίδια. Η ΑΕΚ ήταν στον απόλυτο βαθμό έτοιμη και όποιος είδε και τον αγώνα χθες θα κατάλαβε ακριβώς το αντίθετο από τη Μάλαγα από τα πρώτα λεπτά, βλέποντας τα πρόσωπα των παικτών της, γιατί όλα παίζουν το ρόλο τους. Τώρα, η ΑΕΚ τακτικά έκανε το πιο βασικό πράγμα, έλεγξε το ρυθμό. Μια ομάδα όπως η Μάλαγα που θέλεις να την κατεβάσεις πάρα πολύ στο σκορ, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να ελέγξεις το ρυθμό. Πώς γίνεται ο ρυθμός? Ο ρυθμός ελέγχεται μέσα από την επίθεσή σου κυρίως. Οπότε η ΑΕΚ πήγε σε πάρα πολύ στοχευμένες επιθέσεις, δεν προσπάθησε να τρέξει, δηλαδή προτίμησε το 5-5, έτρεξε πολύ λίγες φορές όταν ήταν σίγουρη για αυτό. Και την έβαλε 40 λεπτά στο ρυθμό της. Θα έλεγα, αν όχι 40, 35 σίγουρα. Οπότε, θα μείνω μόνο σε 2-3 στοιχεία στατιστικά. Το 6 πόντους που έβαλε η Μάλαγα από εφηδιασμό είναι πολύ μεγάλο παράσημο και εξηγεί πάρα πολλά πράγματα για την αμυντική ισορροπία που έχει η ΑΕΚ από τις επιθέσεις της όμως σε αυτό το κομμάτι. Τα λάθη της δεν της κόστησαν. Έκανε λάθη, αλλά δεν τη κόστησε στο να δεχτεί καλάθια. Και επίσης το πόσο συγκεντρωμένοι ήταν και το πόσο έτοιμοι ήταν φαίνεται στο 63% στο δίποντο και το 41% στο τρίποντο. Που σημαίνει ότι οι επιθέσεις της ήταν στοχευμένες και τα ποσοστά αυτά προήλθαν από καλό διάβασμα αμυντικό. Διάβασε όλα τα mismatch. Έχει την ικανότητα με πολλούς της παίχτες να ποστάρει τους αντιπάλους της, ισοεψείς παίχτες. Όταν γινόντουσαν αλλαγές, το εκμεταλλεύονταν είτε στην περιφέρεια με τον κοντό με τον ψηλό, είτε κοντά στο καλάθι. Και επίσης ένα τρίκ που έκανε που της βγήκε ήταν ότι επέλεξε στο low post, δηλαδή κοντά στο καλάθι, πολλές φορές να στέλνει δεύτερο παίχτη από την αδύνατη πλευρά και να κάνει μια παγίδα εκεί. Μες. Και αυτό τη βοήθησε πολύ στο ρυθμό.
1: Λοιπόν, τρέμω στην ιδέα να μην μας το κάνει και εμάς, να μας βγάζει δεύτερο παίχτη στο low post, γιατί εκεί θα είναι δύσκολα. Θα είναι δύσκολα πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, Παραγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πούμε περισσότερα και στις επόμενες μέρες. Θα έχουμε και βίντεο. Θα έχουμε αναλυτικό βίντεο όσον αφορά και την προσοχή αντιπαλό μας την ΑΕΚ. Λοιπόν, καλή συνεργασία να έχουμε.
2: Όλα θα πάνε καλά.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Παναγιώτης, Κουβάτσης, έτσι προπονητής. Θα υπάρχουν βίντεο μέσα στο κανάλι του Yellow Radio στο YouTube, όπως βλέπετε ήδη κάποιες εκπομπές. Τώρα το κάνουμε με την ΑΕΚ. Παιδιά, σας είπαμε, είναι πράγματα τα οποία τα δοκιμάζουμε κι εμείς. Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, ξεκινάμε και βλέπουμε πώς θα πάνε όλα και θα τα προχωρήσουμε σταδιακά στο κανάλι μας στο YouTube. Τώρα, Χρήστο, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, έτσι θα κάνουμε λίγο αδιαγωνίως. Για το κομμάτι γήπεδο, παιδιά, τα είπαμε, δεν θα επανέλθουμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούν οι άνθρωποι του Άρη στη συνέντευξη τύπου την οποία θα δώσουν μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν. Από εκεί και πέρα.
1: Κάτσε λίγο, γιατί στο γήπεδο τώρα.
0: Όχι, δεν θέλω να το.
1: Διάβασε λίγο το τελευταίο μήνυμα.
0: Ακούω. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία τώρα, γιατί θα χαθούμε. Λοιπόν,
1: μόνιμη παραχώρηση, λέει το ελάχιστο, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης, που πρέπει να γίνει. Αλλά εδώ φτάσαμε να συζητάμε για τα αυτονόητα.
0: Χρήστο.
1: Ρε Βαγγέλη, άκουσε στην εκπομπή τι είπαμε.
0: Γι' αυτό δεν λέω τώρα. Γιατί χάνεσαι. Άστο, πάει το μήνυμα. Λοιπόν, στο κομμάτι προπονητής.
1: Ναι, ξέρεις με το θέμα όμως τώρα. Ο καθένας γράφει το μακρύ
0: του και το κοντού. Εγώ δεν ασχολούμαι όμως με το τι γράφει ο καθένας. Χανόμαστε έτσι, αυτό σου λέω. Άστο, θα δούμε μετά τα μήνυματα. Λοιπόν, για το κομμάτι προπονητής.
1: Ναι.
0: Τελειώνει η σεζόν.
1: Έχουμε προπονητή.
0: Έχουμε προπονητή. Και τελειώνει η σεζόν και θα δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής. Αυτό. Έτσι. Έχει γίνει και προεργασία. Έχουν γίνει τα πάντα, οι σκέψεις όλες. Ναι. Και για τον Μίλιτσιτς και για τους ενδιαφερόμενους. Όλα υπάρχουν. Οι άνθρωποι του Άρη θα αποφασίσουν μόλις τελειώσει η σεζόν όμως. Απλά να σας πω ότι δεν θα αργήσει και αυτό. Δηλαδή, πότε ολοκληρώνει τη σεζόν? 25, ξαναλέω, Μαΐου παίζουμε τρίτο μάτς. Αν χρειαστεί τρίτο μάτς με την ΑΕΚ, θα παίξουμε 25 Μαΐου. Αν περάσουμε, θα παίξουμε τα ημιτελικά με τον Ολυμπιακό αρχές Ιουνίου, μέχρι τις 10 Ιουνίου το πολύ. Και αυτό πιστεύω ότι θα έχει ξεκαθαρίσει. Όπως είπα και για το θέμα του γηπέδου, θα ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε μέχρι τα μέσα Ιουνίου περίπου. Θα ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε. Έτσι, και για το θέμα του προπονητή, μέχρι 10 Ιουνίου το πολύ θα ξέρουμε το τι και το πώς. Το πού βρισκόμαστε. Είναι, νομίζω, το καταλαβαίνετε κι εσείς, το έχω ξαναπεί. Το κομμάτι προπονητής είναι κομβικό για να δούμε όλοι μας έτσι, ποιο είναι το πλάνο, τι σκέφτονται για την επόμενη σεζόν πραγματικά. Δηλαδή, η επιλογή του προπονητή είναι ένα πρώτο μήνυμα για το που πάμε. Γιατί, παιδιά, η νέα χρονιά είναι διαφορετική από την πρώτη. Η πρώτη χρονιά ήταν αναγνωριστική, πάμε λίγο και βλέπουμε. Πρώτο μέλημα να σβηστούν τα χρέη έγινε, έτσι, και έγινε και νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχαν πει οι άνθρωποι του Άρη. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να έχει παράπονο σε αυτό το κομμάτι. Είπαν κάτι και το έκαναν και νωρίτερα από το χρονικό ορίζοντα τον οποίο είχαν δώσει στο συγκεκριμένο κομμάτι. Στη δεύτερη χρονιά υπάρχουν άλλα δεδομένα τα οποία μπαίνουν στην εξίσωση. Έτσι. Οπότε. Λοιπόν, θα πάμε και στον άλλο μας καλεσμένο. Στο δεύτερο σε λίγο.
1: Διέσαι λίγο και ένα μήνυμα λίγο, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω. Μήπως εσύ έχεις περισσότερες.
0: Τώρα.

0: λοιπόν εδώ είμαστε, περιμένοντας λίγο να έχουμε και τον δεύτερο καλεσμένο μας. Έλα Χριστό.
1: Λοιπόν, έχουμε τον θριαμβευτή του γυναικείου μπάσκετ, τον coach Κοτούλη. Coach, καλησπέρα για ακόμη μια φορά από το Yellow Radio.
2: Καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές σας.
1: Coach, τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ με το χέρι στην καρδιά, θα χάσει ποτέ?
2: Όλοι παίζουμε για την νίκη. Τώρα, αν έρθει και ήταν στο παιχνίδι, ήρθε.
1: Για μας, εσύ το παράκανε. Όλοι παίζουν για την νίκη. Δεν άφησε άλλον προπονητή να χαρεί την νίκη τη φετινή σεζόν. Μόνο εσύ χαιρόσουνα.
2: Λοιπόν, εντάξει, αλήθεια είναι ότι τη φετινή χρονιά όντως έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Εντάξει, ευελπιστούμε να συνεχιστεί για όσο ακόμα περισσότερο γίνεται, ναι, στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, λόγω της γνωριμίας ξεκινήσαμε λίγο έτσι ανάλαφρα. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια και για σένα προσωπικά που πήρες το τιμόνι μια ομάδα τα τελευταία χρόνια, την έφτιαξες έτσι όπως θα ήθελες και αυτή η ομάδα στην κατάληξή της κατάφερε να πάρει αίτητη την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Και επίσης συγχαρητήρια και στα κορίτσια που όλη τη χρονιά πάλεψαν για να σε βοηθήσουν να πετύχετε αυτή την επιτυχία και την άνοδο αίτητες, αλλά και τρίτον και στους υπευθύνους του τμήματος γυναικών που χαρούμενοι και έχοντας αναγνωρίσει τη δικιά σου προσφορά σου ανανέωσαν τη συνεργασία και για τα επόμενα χρόνια, οπότε θα είσαι προπονητής και του Άρη στην μεγάλη κατηγορία και επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε εδώ και αρκετό καιρό στα δημοσιογραφικά στέκια, ότι το γυναικείο μπάσκετ είναι ταυτόσιμο με τον coach Κοτούλη. Το γυναικείο μπάσκετ του Άρη είναι ταυτόσιμο με τον coach Κοτούλη. Μαζί μεγαλουργούν χώρια, εσύ τα πηγαίνεις καλά, το γυναικείο μπάσκετ του Άρη όμως όχι.
2: Εντάξει, ότι έχω με κοινή πορεία με το γυναικείο μπάσκετ του Άρη πολλά χρόνια είναι γνωστό. Καταρχήν σε ευχαριστώ και πάλι για τα καλά σου λόγια. Αλλά όλο αυτό είναι μια συνεργασία αυτών των πλευρών που είπες, της διοίκησης, των αθλητριών και όσων από εμάς απαρτίζουμε το προπονητικό staff. Εντάξει, αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε πριν 3 χρόνια, όταν επέστρεψα στην ομάδα με το Λευτέρη τον Αρβανίτη που με κάλεσε, που με γνώρισε από παλιά. Ο στόχος μας ήταν σιγά σιγά να δημιουργήσουμε την ομάδα έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια να έρθει αυτό το άλμα. Δεν κρύβω ότι δεν ήταν στα σχέδιά μας κατά κάποιο τρόπο να γίνει τόσο γρήγορα. Αλλά παρόλα αυτά, με τη δυναμική που δείχναμε κάθε χρόνο, με τη διάθεση που δείχναν όλα τα κορίτσια αυτά τα 3 χρόνια που δουλεύω μαζί, καταφέραμε και το πετύχαμε φέτος.
1: Σίγουρα μετά από μια δύσκολη και απαιτητική χρονιά όπως ήταν η φετινή, θα χρειάζεσαι κάποιο διάστημα ξεκούρασης, ηρεμίας. Το έχεις αυτό το διάστημα ή έχεις ξεκινήσει πάντα ως τηλεομανής το χτίσιμο της νέας ομάδας ή αν θέλεις τον προγραμματισμό και τα πλάνα για τη νέα ομάδα?
2: Όχι, ήδη έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός για την καινούργια σεζόν που θα ακολουθήσει. Σε συνεννόηση με τους ανθρώπους της διοίκησης θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Για μας η χρονιά τελειώνει ξεκινάει μάλλον η επόμενη, τελειώνει η προηγούμενη. Οπότε έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία του να φτιάξουμε την ομάδα για την επόμενη σεζόν.
1: Άρα για διακοπές και ξεκούραση ούτε λόγος θα γίνεται.
2: Εντάξει, τώρα δεν είναι ο τρόπος ζωής στο μπάσκετ ή άλλος όλα τα χρόνια της ζωής, οπότε δεν υπάρχει ξεκούραση πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι είχες τα δικά σου θέματα, είχες τους δικούς σου αγώνες να δεις, αλλά αγώνες της αντρικής ομάδας έχεις παρακολουθήσει καθόλου?
2: Έχω παρακολουθήσει για τα παιχνίδια την φετινή χρονιά.
1: Πώς είδες το φετινό τον Άρη?
2: Πώς
1: είδες το φετινό τον Άρη?
2: Εντάξει, σαν καινούργια ομάδα είχε τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση. Θεωρώ ότι στα τελευταία παιχνιδιά έχει σταθεροποιηθεί η απόδοση ομάδος και πηγαίνει όλο προς το καλύτερο.
1: Μάλιστα. Θα ζητήσουμε επίσης την άποψή σου στην Ανδρική, γιατί και αυτοί θα χτίσουν μια ομάδα καινούρια από την αρχή. Οπότε θα χρειαστούμε και τη βοήθειά σου στο εγγύς μέλλον, με το δικό σου το έμπειρο μάτι, λίγο να μας βοηθήσεις για να δούμε και φυσικά να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ του γυναικείου, αλλά για να δούμε και να αξιολογούμε τις κινήσεις της Καϊάρης. Λοιπόν, όσον αφορά το μπάσκετ, δεν σας παίρνει, ναι, Καϊάρης, είπε θα σας βοηθήσει, περιμένουμε να σας βοηθήσει.
2: Ναι, από ό,τι γνωρίζω εγώ προσωπικά, αν και αυτά είναι θέμα της διοίκησης, τη φετινή χρονιά θα είναι κοντά στο τμήμα όπως ήταν και τη χρονιά που μας πέρασε. Ακόμα περισσότερο θα μας βοηθήσει την
1: φετινή χρονιά. Δεν το ήξερα.
2: Μας βοήθησε από την πλευρά ότι, εντάξει, μας προωθούσε στα social της ομάδος, ήταν κοντά μας, παρακολουθήσανε παιχνίδια οι παίκτες της αντρικής ομάδας, κάναμε κοινές δράσεις. Από εκεί μετά τώρα στο διοικητικό κομμάτι δεν γνωρίζω αν και πόσο έχει βοηθήσει το, τον ΑΣ. Αυτό είναι, είναι θέμα που γνωρίζουν οι διοικούντες.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά σχετικά με τα προηγούμενα χρόνια ήταν σαφώς πιο κοντά τη φετινή χρονιά.
1: Μάλιστα. Έγινε, coach. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Και άμα είναι
2: ευχαριστώ
1: να χάσεις, να μας το πεις, να είμαστε ψυχολογικά προετοιμασμένοι. Γιατί, γιατί μαζί σου έχουμε καλομάθει. Όλο νίκες, όλο νίκες.
2: Εντάξει, λοιπόν, μακάρι να πηγαίνουμε όλα δυνατά του Άρη από το καλό στο καλύτερο. Και ας μην είμαστε εμείς εδώ.
1: Έγινε.
2: Ό,τι καλύτερο
1: όχι,
2: για τον Άρη.
1: Μην λες τέτοια, μην λες τέτοια.
2: Έγινε, coach. Ευχαριστούμε πολύ για τον Άρη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο coach Κώστας Κοτούλης, προπονητής της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Άρη. Συνεχίζει και τη νέα σεζόν με την ομάδα να ανεβαίνει στην πρώτη κατηγορία. Συνεχίζει κανονικά. Λοιπόν, πάμε λίγο στα, να συνεχίσουμε με τα μπασκετικά. Χθες δεν τελειώσαμε.
1: Ναι, όχι. Συνεχίζουμε.
0: Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Λοιπόν, μια είδηση που βγήκε έτσι από την κουβέντα την οποία κάναμε το πρωί ήταν ένα ραντεβού το οποίο θα υπάρξει μεταξύ Χρήστο του CEO της Ευρωλίγκας,
1: ναι,
0: του Τσούς Μπουένο, με τους ανθρώπους του Άρη στα πλαίσια του Final Four της Ευρωλίγκας. Το Final Four της Ευρωλίγκας θυμίζω ότι γίνεται το Σαββατοκύριακο, μάλλον Παρασκευή, Κυριακή 22-24 Μαΐου στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Νίκος Γκάλης, και στα πλαίσια αυτής της διοργάνωσης του Final Four θα υπάρξει συνάντηση ο αγαπητός Διακογιάννης και ο Νίκος Ζήσης από την πλευρά του Άρη, ο διευθύνων σύμβουλος δηλαδή της ΚΑΙΑΡΙΣ και ο GM της ομάδας. Θα έχουν συνάντηση με τον Τσούς Μπουένο. Ο Άρης έτσι κι αλλιώς τα τρία τελευταία χρόνια ανήκει στην οικογένεια της Ευρωλίγκας. Παίζοντας στο Eurocup, ουσιαστικά ανήκει στην οικογένεια της Ευρωλίγκας. Λέγεται και όλη η διοργάνωση. Δεν είναι όπως παλιά που λεγόταν ULEP. Ευρωλίγκα λέγεται όλη η διοργάνωση. Ευρωλίγκα λέγεται και το μεγάλο. Μάλλον όλο λέγεται Ευρωλίγκα. Eurocup είναι το ίδιο κομμάτι. Υπάρχει ένα πλάνο, Χρήστο, πέρα από την Ευρωλίγκα και τις αλλαγές που πάνε να γίνουν και όλα τα υπόλοιπα που λέγονται ότι μπορεί να γίνουν μελλοντικά κτλ. Υπάρχει ένα πλάνο, λέει, που θα δώσει, μπορεί να δώσει τριετή συμβόλαια κλειστά και στο Eurocup. Δηλαδή και εκεί να πάμε σε μια παρόμοια διαδικασία όπως περίπου της Ευρωλίγκας. Βέβαια, εκεί ξεφεύγει λίγο το πράγμα στην Ευρωλίγκα και σε όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι, επειδή πολλές φορές χρειάζεται ότι έχουμε κάνει την κουβέντα αν ο Άρης είναι κοντά σε εξελίξεις και όλα τα υπόλοιπα, τα παρακολουθεί ο Άρης και τα παρακολουθεί και επαφές κάνει. Ο Άρης, επαναλαμβάνω, είναι στην οικογένεια της Ευρωλίγκας. Δεν προσπαθεί με κάποιο τρόπο να εμφανιστεί να όλα τα υπόλοιπα. Ακολουθεί το δρόμο ο οποίος υπάρχει, ποιος είναι ο δρόμος, μέσω του Eurocup να μπορέσει να βρεθεί στην Ευρωλίγκα. Αυτός είναι, αυτή είναι η στόχευση των ανθρώπων του Άρη και έτσι και το έχουν πει και στους ανθρώπους της Ευρωλίγκας και θα το ξαναπούν και τώρα στη συνάντηση που θα γίνει με τον Τσούς Μπουένο, ο οποίος είναι ο GM της Ευρωλίγκας. Ο CEO, μάλλον όχι GM, ο CEO.
1: Της Ευρωλίγκας. Διευθύνων σύμβουλος.
0: Διευθύνων σύμβουλος. Αυτό δηλαδή, έτσι για να ξέρουμε και σε αυτό το κομμάτι που περίπου βαθμίζουμε. Μάλιστα είναι στο Eurocup την επόμενη σεζόν, έτσι κι αλλιώς. Το Eurocup θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα με τον ίδιο τρόπο που έγινε και φέτος. Δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα είναι. Έτσι, ακόμα είναι ρευστό λίγο το ποιες ακριβώς ομάδες θα συμμετάσχουν στο Eurocup την επόμενη σεζόν. Ακούστηκε για παραπάνω ισπανικές, δεν είναι κάτι σίγουρο. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την Μπουργκ. Αν θα παίξει στην Ευρωλίγκα, φαίνεται, Χρήστο, ότι δύσκολα θα παίξει στην Ευρωλίγκα η Μπουργκ. Βέβαια, διαβάζω ότι πλέον η Βιλερμπάν δεν θα φύγει, μάλλον θα μείνει στην. Ιδίως εφόσον δεν μπαίνει και η Μπουργκ, η Βιλερμπάν θα μείνει στην Ευρωλίγκα. Παρότι λεγόταν ότι θα φύγει. Και πρέπει να δούμε τώρα, αν δεν μπει η Μπουργκ, αν θα μπει κάποια άλλη ομάδα. Αν θα είναι η Μπεσίκτας, η οποία θέλει, το έχει δείξει με όλους τους τρόπους, ότι θέλει να παίξει στην, στην Ευρωλίγκα. Δεν το πήρε όμως το EuroCup, το πήρε η Μπουργκ. Άρα.
1: Και η Βαλένθια δεν το πήρε πρόπερση, αλλά την πήρε στην Ευρωλίγκα πέρσι.
0: Να σου πω απλά ότι έγινε μια συνάντηση την, μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε με τις ομάδες οι οποίες δεν έχουν συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα. Και παίζουν στην Ευρωλίγκα τώρα. Μιλάμε για τη Χάποελ Τελ Αβίβ, για τον Ερυθρό Αστέρα, την Παρτιζάν. Έτσι, ομάδες οι οποίες δεν έχουν συμβόλαιο μόνιμο με την Ευρωλίγκα, παρότι παίζουν στη διοργάνωση. Και σε, αυτά, σε αυτό το ραντεβού, σε ποια άλλη ομάδα ήταν, μια ομάδα που δεν παίζει στο, στην Ευρωλίγκα, η Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία φέτος αποκλείστηκε από τους 8, ούτε καν στους 4 δεν πήγε του EuroCup. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει πολύ χρήμα, τρελό χρήμα, το έχουμε ξαναπεί. Ο ιδιοκτήτης είναι γιος, ο μπαμπάς του έχει ομάδα του NBA, δεν θυμάμαι ποια ομάδα είναι. Μιλάμε για τρελό χρήμα.
1: Τους Brooklyn.
0: Ναι, οκ. Okay. Τρελό χρήμα. Τρελό. Και η Χάποελ προσπαθεί από τώρα να μπει. Δηλαδή, αν βρει τρύπα, να μπει. Αυτή και η Μπεσίκτας, αυτές οι δύο είναι που προσπαθούν πιο έντονα να μπουν. Έτσι όπως είναι τώρα η Ευρωλίγκα. Αλλά επειδή υπάρχει το, η προοπτική να ανοίξει παραπάνω για περισσότερες ομάδες, εκεί καταλαβαίνεις ότι αλλάζουν και λίγο τα, τα δεδομένα. Η Μονακό θα μείνει μάλλον, λένε. Παρά τα προβλήματα που είχε.
1: Γιατί Μονακό δεν έχω εικόνα τώρα.
0: Λένε ότι άμα... θα βρει άκρη. Είτε την πάρει το Πριγκιπάτο, είτε βρεθεί κάποιος άλλος επενδυτής να την πάρει. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι έχει δύο επενδυτές η Μονακό. Και ο ένας είναι Ρώσος και ο άλλος Ουκρανός. Αυτό το έχεις ακούσει.
1: Όχι.
0: Ναι. Μου το είπανε, λέει. Ο ένας είναι Ρώσος, λέει, και ο άλλος Ουκρανός. Είναι αυτός με το μουσί που εμφανίζεται. Ο ένας είναι Ρώσος, λέει, και ο άλλος Ουκρανός.
1: Ναι. Ο ίδιος που όταν παίξαμε αντίπαλοι, δεν είναι.
0: Αυτός με το μουσάκι, πώς το λένε, ναι. Φεντορίτσεφ.
1: Αυτός ήταν Ρώσος, αλλά οι επενδύσεις του ήταν κυρίως στα λιμάνια της Ουκρανίας.
0: Θυμάσαι παλιότερα στη Μονακό ποιος ήταν? Ένας που τον έφεραν και στον Άρη, τον θυμάσαι? Ο Ριμπολόβλεφ.
1: Αυτό ήταν στο ποδόσφαιρο.
0: Στο ποδόσφαιρο που τον είχε συναντήσει ο Μαργαρίτη, ο φίλος μας, ο Κώστας. Και έλεγε θα τη φέρουμε στο.
1: Στο
0: σε ένα γάμο. Σε ένα γάμο, ρε, είχε πάει, ναι, στο Σκορπιό που είχε γίνει ο γάμος. Είχε πάει στο γάμο και στα πλαίσια του γάμου, λέει, τον συνάντησα και του είπα.
1: Ο Σκορπιός τον αγόρασε ο.
0: Αυτός, ο Ριμπολόβλεφ.
1: Πώς το λένε, δεν είναι.
0: Όχι, χώρο, όχι γάμο, είχε κάνει κάτι, μια εκδήλωση, κάτι είχε κάνει.
1: Ναι, για την κόρη του.
0: Μπράβο. Κάτι είχε κάνει πάρτι. Και ήταν καλεσμένος εκεί. Του είπα, λέει, για τον Άρη, το θυμάμαι δηλαδή. Τι έχουμε τραβήξει, δες. Τι έχουμε τραβήξει. Τον είδε στην εκδήλωση και πώς περνούσε από μπροστά του, λέει, Ριμπολόβλεφ, ρε φίλε, πάρε τον Άρη. Δηλαδή, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Τι έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Τι έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Δεν θα γίνει συνάντηση ζήσει με τους δημοσιογράφους, παιδιά. Θα γίνει συνέντευξη τύπου. Με τους δικούντες, τους δύο, και τον Νίκο το Ζήση, συναντιόμασταν 2 μήνες περίπου. Ήταν η τέταρτη συνάντηση αυτή που κάνω. Απλά ο Χρήστος δεν ήταν σήμερα, γιατί είχε μια δουλειά, δεν πρόλαβε να έρθει. Ήμουν εγώ, ήταν και ο Γιάννης ο δασκάλος, σας τα είπε πριν, και άλλοι συνάδελφοι. Έτσι γίνεται ανά 2 περίπου μήνες. Μας κάνουν ένα feedback, να το πω έτσι αγγλιστή. Μια ενημέρωση για τα, τι έχει γίνει στο τελευταίο δίμηνο και το τι έχουμε από εδώ και πέρα. Γίνεται σταθερά. Είναι η τέταρτη φορά που γίνεται. Είναι καλό, να ξέρετε. Είναι καλό γιατί, ξέρεις, σου δίνουν και σένα έτσι να μπει στη διαδικασία κάποια πράγματα, να τα ρωτήσεις έτσι πιο άνετα. Αλλιώς είναι το τηλέφωνο, αλλιώς είναι από κοντά. Όλα έχουν τη σημασία τους. Δεν υπάρχει, παιδιά, κάτι τότε με τον. Επειδή είχαν μείνει πολλοί σε εκείνη τη δήλωση που είχε κάνει ο Μήτρου Λόγκα, θυμάσαι το μάτς με τον Πανιόνιο κτλ. Εντάξει, θα βγει ενημέρωση, αλλά ο Μήτρου Λόγκα έχει συμβόλαιο με τον Άρη την επόμενη σεζόν.
1: Δεν έλεγε ο Μήτρου Λόγκα αυτό. Ο Μήτρου Λόγκα έχει τον ίδιο μάνατζερ που έχει με τον Σπανούλη. Και επειδή άκουσε από τον μάνατζερ του ότι ο Άρης μιλάει με τον Σπανούλη, γι' αυτό είχε πει σε 15 μέρες μπορεί υπάρχει, να είναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι από αυτό το πράγμα.
1: Αυτό
0: λοιπόν
1: είναι, ρε παιδιά. Τώρα
0: όχι, ναι. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο από αυτό το πράγμα.
1: Καταρχήν είναι.
0: Απλά για τον Μήτρου Λόγκα να πούμε ότι υπάρχει out. Και στον Ουάι. Απλά θυμάσαι.
1: Στον Ουά ήταν για να υπογράψει.
0: Τα είπαμε, ρε παιδιά, τι προέκυψε από τη συνάντηση. Τώρα δηλαδή, ρε Γιώργο, δεν άκουσα την αρχή την εκπομπή. Πάνε πιο πίσω, θα τα ακούσει. Δηλαδή, πάνε. Τα είπε και ο Γιάννης πριν, τα είπαμε. Τι υπόθηκε η συνάντηση. Για το θέμα του γηπέδου και το θέμα του προπονητή. Τα είπαμε. Για τη συνάντηση αυτή με το CEO της Eurolink, τον Τσούς Μπουένο. Αυτά. Τι να προκύψει άλλο. Και να πω και κάτι ακόμη. Και συνέντευξη τύπου η οποία θα γίνει με την ολοκλήρωση σεζόν, ουσιαστικά θα γίνει ο απολογισμός του τι έγινε φέτος, τι είπαμε το καλοκαίρι, τι έγινε, πώς έχουμε προχωρήσει, πού έχουμε φτάσει, και θα υπάρξει και ένα για το μέλλον και μια ενημέρωση για την επόμενη χρονιά. Επίσημη. Από τους ανθρώπους του Άρη. Επίσημα. Εντάξει, και τώρα αυτά που μας λένε εμάς και αυτά επίσημα. Καταλάβατε, πιο επίσημα. Δηλαδή θα βγει και θα τα πει, θα είναι ο αγαπητός ο Διακογιάννης, ο Βίρον Αντωνιάδης, ο Χάρης Παγεωργίου, μαζί και ο Νίκος ο Ζήσης, και θα ενημερώσουν για το και το πώς. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε μερικά μηνύματα από αυτά που έχετε στείλει. Θυμίζω το διαγωνισμό μας, έχουμε παιδιά περίπου 15 λεπτά. Να διαβάσουμε και να σχολιάσουμε τα δικά σας μηνύματα. Έχετε περίπου κι εσείς λίγο πάνω από 10 λεπτά, 12, 13, για να στείλετε μηνύματα και να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό μας για δύο εισιτήρια, δύο προσκλήσεις για τη θύρα 7 του Κλεάνθης Βικελίδης για το παιχνίδι της Κυριακής. Άρης Όφη, προσφορά από το Σύμπα Καρακάσης, χορηγό της ΠΑΕΑΡΙΣ. Στέλνετε το ονοματεπώνυμο email αποκλειστικά στο Viber του σταθμού, το 6936-51-20-99, και μπαίνετε στην κλήρωση. Θα την κάνουμε με την ολοκλήρωση της εκπομπής. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικά μηνύματα, αν καταφέρει να ξεκολλήσει.
1: Ναι, έχουμε δυσκολίες σήμερα λόγω καιρού. Τι βροχή εδώ μεταξύ γενικά που έριξε. Μ' αρέσει που ήρθε ο Μάιος.
0: Βρέχει και οι τηλεπικοινωνίες γίνονται ρεσιχρήστο, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή σε αυτή την πόλη ρίχνει μια βροχή και χάνονται οι τηλεπικοινωνίες. Δεν μπορείς να κολλάνε τα ίντερνετ, κολλάνε όλα. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και τώρα άντε εγώ. Αυτό δεν το βλέπω να ξεκολλάει. Να δω λίγο από το κινητό ότι μπορέσω με τα μηνύματα. Γιατί έχουμε να κάνουμε και την κλήρωση μετά. Ο Κώστας λέει ο Μωρόν τι έχει, λέει, πότε τραυματίστηκε. Ο Μωρόν σήμερα προπονήθηκε κανονικά. Βγήκε και η ενημέρωση από την ΠΑΕΑΡΙΣ όσον αφορά τη σημερινή προπόνηση. Δεν θα υπάρχει μικρός τελικός, είπαμε φέτος, παιδιά. Δεν θα υπάρχει μικρός τελικός. Η ενημέρωση που είχαμε και εμείς μέχρι και προχθές ήταν ότι υπάρχει παιχνίδι για την τρίτη θέση. Δεν υπάρχει πλέον παιχνίδι για την τρίτη θέση. Τουλάχιστον δεν υπάρχει μέσα στο. Στον κανονισμό του φετινού πρωταθλήματος, γιατί τα αλλάζουν κιόλας κάθε χρόνο, τα κάνουν διαφορετικά και. Μπερδευόμαστε λοιπόν, είπα για την προπόνηση. Τι είναι αυτό, ρε σιπώ. Δεν κουνιέται τίποτα.

0: Δεν θα είναι πάλι ο Μωρόν, γιατί αυτό ο παραγωνισμό. Μα δεν έκανε προπόνηση, ρε παιδιά. Σήμερα μπήκε χρονιά και τα λοιπά, τελείωσε, αλλά δεν διαβάζεται. Σήμερα προπονήθηκε κανονικά Μωρόν, δεν είχε προπονηθεί. Θα είναι λογικά ο Κουαμέ στην κορυφή τη επίθεση, εφόσον δεν απέξει ο Καντεβέρε. Και αφού ο Μωρόν σήμερα προπονήθηκε κανονικά. Μετά από τόσες μέρες. Καλησπέρα στην παρέα και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Ο Μίλτος λέει πως υπάρχει ενδιαφέρον για τον προπονητή Φρεντερίκ Φωτού της Μπουργκ. Δεν είναι...
1: Ο Φρεντερίκ Φωτού του χρόνου το ανακοίνωσε πριν προκριθεί η Μπουργκ στους τελικούς. Ναι. Νομίζω στο ξεκίνημα των play-off είχε κάνει γνωστό ότι σκέφτεται την επόμενη χρονιά να σταματήσει σε συλλογικό επίπεδο για να επικεντρωθεί κυρίως στην Εθνική Γαλλίας, που είναι επίσης προπονητής και έχει πολύ καιρό η Εθνική Γαλλίας να πάρει διάκριση.
0: Λοιπόν, ο Ανδρέας, μόνο αν ξυπνήσει ο κόσμος, λέει, θα βρεθεί επενδυτής, όπως στην περίοδο 2000-2004. Ανδρέα μου, φιλαράκι μου, είσαι και φίλος εσύ, Ανδρέα. Δηλαδή, συγκρίνεις το τι γινόταν πριν από 25 χρόνια με το τι μπορεί να γίνει τώρα. Είδαμε στον Παναθηναϊκό που βγήκαν στον δρόμο ο κόσμος και κάνανε πορείες και όλα τα υπόλοιπα, πόσο έφυγε ο ιδιοκτήτης. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα στον εαυτό σας? Αυτά πριν από 25 χρόνια μαζί τι γινόταν. Ξέρετε πού ήταν η Ελλάδα πριν από 25 χρόνια, η Ελλάδα και γενικά, πού ήταν όλα πριν 25 χρόνια. Δεν γίνεται εσύ να μην το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πραγματικά τι περιμένετε, τι ονειρευόσαστε, τι έχετε στο μυαλό σας, πώς το λειτουργείτε στο μυαλό σας, δεν ξέρω πραγματικά. Έχετε... Δεν ξέρω πραγματικά. Ο Στάθης, θέλουμε αλλαγή σελίδα στο ποδόσφαιρο, επειδή ο Καρπίδης δεν μπορεί παραπάνω. Συμφωνούμε. Όμως τον Σιάο λέει, τον κράζουμε επειδή έχει πλάνο την κατάσταση της το είπα αυτό, Στάθη μου, πρώτος εγώ τα είπα αυτά. Εγώ τα είπα πρώτος αυτά. Τον Καρπίδη. Δεν λέμε μόνο επειδή δεν έχει πλάνο, αλλά ένα από αυτά τα οποία τον κατηγορούμε είναι και αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει πλάνο κτλ. Εντάξει, είπαμε, είμαστε σε μια φάση που σε όλα είμαστε τρέλα. Λοιπόν, ποιο θέλει αλλαγή σελίδα, ο κόσμος του Άρη και ο ΑΣ, ο διαχειριστής λέει θέλει να κερδίσει χρόνο, μάλιστα. Ξεγελάσει τον κόσμο, δύο τρεις αγωνιστικές, θα επιστρέψει. Δεύτερο παραμύθι, το γήπεδο πρέπει να έχει κόσμο και να μην πατάει κανένα στο γήπεδο, έτσι, γιατί θα είναι πολύ πιο εύκολο, θα ψηθεί κάποιο να έρθει. Δεν τρώμε, μάλιστα. Έγινε το Γιώργο Καρά, είσαι και εσύ. Σε ωραίο μου το βρίσκεσαι. Ο Πέρι. Θα μπει πτυσσόμενη κερκίδα. Αυτό, παιδιά, τώρα... Πτυσσόμενη θα είναι η κερκίδα. Αυτή που θα μπει αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος, στατική μελέτη υπάρχει, γενικά. Αλλά η κερκίδα που θα μπει θα είναι πτυσσόμενη. Ο Γιώργος... Νομίζω ότι πιο πολύ καταλαβαίνω ότι πολύ δύσκολο θα αλλάξει άμεσα κατάσταση στην ΠΑΕ. Ο Μιχάλη. Όχι, δεν είναι χρηματοδότης το βόλεϊ ο κ. Μιχαλητός. Παιδιά, ο κ. Μιχαλητός ήταν ο άνθρωπος που έτρεχε το τμήμα βόλεϊ. Το έτρεχε. Και βοηθούσε και στο οικονομικό κομμάτι σε κάποια πράγματα, πιθανόν, αλλά βασικά έτρεχε το τμήμα βόλεϊ. Στην Α2. Στην Α1 είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλό. Τα είπα χθες, τώρα δεν έχουμε και χρόνο για να επανέλθω. Έχουμε χρόνο, θα τα δούμε. Ο Κώστας, όσο δεν βλέπει ο κόσμος αποτελέσματα, λέει σε αγωνιστικό επίπεδο και τίτλους, θα γκρινιάζει. Έχουμε χορτάσει θεωρία και πενταετή πλάνα. Τι να πω τώρα πραγματικά, ρε παιδιά. Δεν είσαστε... Δηλαδή, πού είχατε ακούσει ξανά πενταετή πλάνα? Δηλαδή, στο μπάσκετ, πέραν από τον Λάσκαρη, ξέρω εγώ, που ήρθε, αλλά πόσο έμεινε, 2,5 χρόνια περίπου έμεινε, πόσο έμεινε. Πού άλλο τα είχατε ακούσει αυτά, δηλαδή? Και δεν ξέρω πραγματικά, ώρες-ώρες, Χρήστο, πραγματικά απορώ στο τι θέλουμε. Στο τι ζητάμε σαν Αριανέ.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε να σου πω κάτι. Και αυτό τώρα
0: δεν
1: το
0: ξέρω,
1: πενταετή.
0: Στεναχωριέμαι πάρα πολύ.
1: Το πενταετή δεν άρεσε σε κανέναν που είχε πει ο Ζήσης.
0: Στεναχωριέμαι πάρα πολύ.
1: Αλλά από ό,τι βλέπετε, το πενταετές πλάνο δεν ακολουθείτε και ιδιαίτερα. Έχουμε πάει μάλλον σε άλλο πλάνο. Άλλη μορφή, πιο σύντομα. Αλλά...
0: Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Δεν έχουμε μπει σε ένα mood απογοήτευση στα πάντα. Όλα τα κατακρίνουμε. Όλα έχουμε... Σε όλα είμαστε αρνητικοί. Σε όλα είμαστε. Δεν ξέρω.
1: Θέλουν κάτι άλλο.
0: Γιατί ρε εσύ, πραγματικά δεν ξέρω. Εσύ. Δεν ξέρω τι να πω. Εσύ. Ο Κώστας λέει, ο Σούντμπερκ λέει έχει οψιόν. Ναι, είναι δανεικός ο Σούντμπερκ. Είναι από αυτούς που έχουν οψιόν. Ο Δημήτρης λέει ειλικρινά, όποιος είναι αυτό άλλο φίλος εδώ, όποιος μιλάει για αποχές, λέει και απαξιώνει την αγωνιστική οργάνωση της ομάδας, έστω λέει και με καρυπίδια για την επόμενη χρονιά. Προσπαθεί, λέει, εσκεμμένα ή όχι να τρυπήσει την ομάδα. Λέει ξεκάθαρα πράγματα. Δηλαδή, Δημήτρη, τώρα ξέρεις. Τι να σε πω, τι να σου πω και εσένα, τι.
1: Παιδιά, η λύση ποτέ σε οποιοδήποτε ζήτημα δεν ήταν η αποχή, να το ξέρετε.
0: Άστο, λοιπόν, ο Γιώργος, συνεχίζοντας, λέει τον. Δεν μπορώ να κατηγορώ τους οπαδούς του Άρη μας που ο καθένας θέλει το ένα και το άλλο ή το κάτι παραπάνω, και αυτό επειδή όταν έχεις το ποδόσφαιρο να δεις κάποια άσπρη μέρα 56 χρόνια και το μόνο που κάνεις είναι να μένεις, λέει, στο έπος της Περούτζια και στο διπλό της Μαδρίτης, αυτά από μόνα τους, λέει, είναι απλά συμπονητικά. Ο Έλληνας οπαδός, λέει, επειδή δεν είμαστε ούτε Άγγλοι ούτε Γερμανοί που γεμίζουν τα γήπεδά τους βρέξει χιονίσει, πέσει δεν πέσει η ομάδα τους, η Β' στη Γ' εθνική και δει το μυαλό του να θολώνει και ο Αριανός, λέει, νιώθει, όπως προείπα, πονεμένος, προδομένος και όλα αυτά που ακούει. Θολώνει, ποιος να το κατηγορήσει, θέλει ψυχραιμία, θέλει νεφαλαιότητα, αλλά παιδί μου και γέρασα, λέει, άλλον όν νοήτο. Αυτόματο να ζητάει κάτι παραπάνω, λέει, περνάει και στο μπάσκετ, άσκεται να εμφανίσει και ο Σιά, ο Γιάννης, ο Ζήσης. Ας μάθουμε να δικαιολογούμε και πάνω απ' όλα να συγχωρούμε ο Αριανός στον Αριανό, αυτά τα λίγα. Ρε Γιώργο, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Να σου πω κάτι, δάσκαλέ μου. Το ξέρεις ότι επειδή κάθε μέρα με τους Αριανούς συναναστρεφόμαστε, ερχόμαστε, κάνουμε εκπομπή εδώ πέρα, διαβάζουμε τα μηνύματά τους, ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Με άλλους τους συναντάμε στον δρόμο, μιλάμε ή πίνουμε καφέ κτλ. Δηλαδή, όλα μπορώ να τα καταλάβω. Και φυσικά και καταλαβαίνουμε και φυσικά και αντιλαμβανόμαστε ότι και όλη αυτή η πίεση και όλο αυτό το στραβό κάποιες φορές που έρχεται και τα λοιπά είναι από όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Αλλά γιατί ρε εσείς, δεν ξέρω ρε εσείς, τι, δεν λέω τίποτα, άστο δεν. Ο Μιχάλης...
1: Περίμενε λίγο, φίλε Τάσο, να πείτε ότι μετά από ένα μήνα... Ο Γκάλη σα εξήγησε τι εννοούσε ο Μητρολόγκ, γιατί δεν το έχετε ακούσει πουθενά αλλού. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης, γιατί δεν κάνουμε ένα καινούριο γήπεδο μπάσκετ.
1: Παιδιά, μέσα στα πλαίσια είναι. Γι' αυτό λένε μια δεκαετία. Αλλιώς θα σου λέγανε δεν πρόκειται να χτίσω ποτέ γήπεδο, άρα πάμε στα 50 χρόνια.
0: Πίσω την μπασκέτα τη καινούργια κερκίδα θα πάτε. Όχι, Μιχάλη μου. Σήμερα που μιλήσαμε, μας είπαν ότι δεν θα πάνε εκεί μάλλον. Οπότε. Αλλά όπου και να πάμε εμείς, παιδιά, αυτό είναι το λιγότερο. Δεν ενδιαφέρει κανένα που θα πάμε εμείς να κάτσουμε. Να βλέπουμε απλά μέσα θέλουμε. Δεν ενδιαφέρει κανένα που θα πάμε εμείς. Εμάς ενδιαφέρει μόνο. Και ξαναλέω, απλά να βλέπουμε θέλουμε. Ο Φίλιππος, παίρνουμε λέει και την ομή του γηπέδου, δηλαδή και την εμπορική χρήση. Αυτό είναι το πλάνο.
1: Αυτό είναι το πλάνο, ρε.
0: Ο Ηρακλής λέει τι μας νοιάζει. Ο επόμενος αντίπαλός μας είναι εσύ, Ηρακλή. Τι μας νοιάζει. Ο Χρήστος, να προσθέσω, λέει ότι κανείς σοβαρός ξένος επενδύτης δεν πρόκειται να σου φτιάξει λεγίπεδο εκτός πόλης αν δεν έχει εξασφαλιστεί πρώτα δυνατότητα μετακίνησης φυλάδων με πολλά ΜΜΕ, λεωφορεία, μετρό κτλ. Και επειδή στην Ελλάδα όλα κινούνται με ρυθμούς χελώνας, μην περιμένετε νέο γήπεδο στα επόμενα 10 χρόνια. Καλή συνέχεια, λέει ο.
1: Κάτσε ρε φίλε. Το μετρό πότε θα πάει στο αεροδρόμιο.
0: Εσύ πες μας, ξέρω εγώ.
1: Πότε δεν λένε στην επόμενη δεκαετία.
0: Εντάξει. Είναι και υπέργειο εκεί, ξέρεις. Εκεί θα είναι και υπέργειο.
1: Γιατί άσχημο είναι.
0: Όχι, ρε. Είπα εκεί θα είναι και υπέργειο, δεν είπα τίποτα.
1: Ωραία.
0: Δεν είπα θα είναι γρήγορο ή αργό.
1: Ωραίο είναι. Άρα εκείνη η περιοχή θα εξυπηρετείται.
0: Ο Ντένις λέει: Χρήστο, υπεροκειάνιο μας είπες ότι είναι ο Σιάο, αλλά για Ζέλικο δεν ακούμε ούτε καν για Σπανούλη. Εξηγήσου τι σημαίνει υπεροκειάνιο.
1: Γιατί Σπανούλη, γιατί δεν ακούτε. Όλοι το λένε.
0: Έλα, τώρα, άσε τώρα και εσύ τώρα. Δεν σου βάζει αυτή τη διαδικασία. Βάζει το ποδόσφαιρο είναι τότε να με τη Ελλάδα. Λέει: Τότε να πήρε κάτι, ρε. Δεν πήρε κάτι τότε να πήρε το Europa πέρσι.
1: Όχι το Europa.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95.

0: και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
1: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινήτα θόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όρο.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
9: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card πληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card πληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
11: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Έργο τέλεια νέα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
10: Ποιος εγώ?
9: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
10: Και ejectionservice.gr.
9: Lease Access.
11: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα,
11: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
14: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
15: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
16: GPS και βυθώματο έχεις?
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
16: GPS λογικό έχεις?
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
15: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
16: Μεϊμάρις.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Euro Weekend. Είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7. Πίσω από τα μικρόφωνα, Κωνσταντίνος Χαλκιάς,
1: Δημήτρης Κώσιας
2: και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 8. Και έχουμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα, καθώς είχαμε τους ημιτελικούς των Ευρωπαϊκών Διασυλλογικών Διοργανώσεων μεσοβδόμαδα, αλλά και τώρα έχουμε αγωνιστικές αναμετρήσεις στα top 5 πρωταθλήματα της Ευρώπης αλλά και στην Super League. Να πούμε ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viber στο 69 36 51 20 99, και να υπενθυμίσουμε ότι δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές.
1: Ναι, νομίζω έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μέσα στη χρονιά που γνωρίζουμε τον τελικό από κάθε ευρωπαϊκή διοργάνωση και έχουμε μπει και στην τελική ευθεία για όλα τα πρωταθλήματα σε θέματα υποβιβασμών και ποιος θα στεφθεί νικητής εν τέλει.
0: Σε μερικά από αυτά κιόλας έχουν κριθεί.
1: Ναι, νομίζω πιο πολύ πλέον ο υποβιβασμός παίζει στα περισσότερα.
0: Ναι,
1: Όχι για όλες τις ομάδες, ίσως για τις επάνω θέσεις του υποβιβασμού. Είναι κάποιες ψηλοσίγουρες σε κάποιες χώρες.
0: Καθώς έχουν μείνει και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια που θέλουμε να δούμε πού θα καταλήξει κάθε μία ομάδα, τόσο και στην Super League, που Super League βέβαια είναι λίγο πιο καθαρά.
1: Ναι, βασικά δεν έχουμε πλέον ευρωπαϊκό εισιτήριο, ποιος θα το πάρει, γιατί το Όφι το έλεξε το 5-8 αυτό.
0: Ναι, τους 5 τους γνωρίζουμε, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιοι θα καταλήξουν και πού.
1: Ναι, νομίζω πλέον το δίλημα είναι μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ποιος θα πάρει το σποτ για το Τσουλού.
0: Για το Champions League, ναι.
1: Ναι. Τα άλλα είναι προκαθορισμένα, δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι ό,τι και να γίνει τέταρτος. Η ΑΕΚ να πάει τρίτη είναι πολύ δύσκολο, οπότε...
0: Ναι. Και εκτός από αυτό, ο Όφι τελικά μπορεί να παίξει η Europa League, γνωρίζουμε, γιατί βγήκε ένα
1: τέτοιο... Τι εννοείς αν μπορεί?
0: Αν τηρεί προϋποθέσεις στο γήπεδο.
1: Ναι ρε, το Παγκρίτιο τηρεί προϋποθέσεις για ό,τι θες, είναι καινούριο. Δεν ξέρω τώρα...
0: Καλά, καινούριο δεν είναι.
1: Δεν είναι καινούριο. Δεν ξέρω τώρα μετά πώς είναι με αυτά τα συστήματα που θέλουν να έχουν αυτοί. Δεν ξέρω. Η λογική λέει ότι αυτό το γήπεδο πληρεί προϋποθέσεις.
0: Κοίτα, εγώ αυτό το είχα δει από ένα site του Παναθηναϊκού, να σου πω την αλήθεια.
1: Καλά, εντάξει, και αν θέλει τίποτα. Έχει καιρό τώρα μέχρι τα αποκλειματικά να κάνουν διορθώσεις.
0: Ναι, δεν ξέρω άμα ισχύει από τα αποκλειματικά ή άμα ισχύει
1: από τα αποκλειματικά. Σίγουρα δεν ισχύει. Γιατί
0: από το league face. Ναι, γιατί βλέπουμε άλλες και άλλες
1: ομάδες. Παίζουν κάτι ομάδες από κάτι χώρες που δεν έχουν κερκίδες στα γήπεδα. Εντάξει. Ναι.
0: Γιατί πέρσι που είχε πάει. Όχι, πέρσι βασικά ήταν Conference League Wars με την Αράζ. Που η Αράζ βασικά είχε και ωραίο γήπεδο. Μόνο το χώρο του δεν ήταν ωραίο από
1: ναι.
0: Εκεί στο Αζερβαϊτζάν. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και πάμε να ξεκινήσουμε με Champions League, νομίζω.
1: Πάμε στην κορυφαία διοργάνωση να ξεκινήσουμε. Θα πάμε πρώτα στον ημιτελικό που εμείς θεωρούμε ότι είχε το λιγότερο ενδιαφέρον, νομίζω σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι debatable αυτό. Είναι
0: ναι,
1: το ζευγάρι Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου η ομάδα του Λονδίνου προκρίθηκε με συνολικό σκορ 2-1.
0: Να κάνουμε μια προεπισκόπηση λίγο όλης της και των δύο παιχνιδιών. Δύο βαρετά παιχνίδια.
2: Κακό παιχνίδι.
1: Ναι, με λίγα γκολ.
0: Ως προς το αποτέλεσμα, δεν ήμουν τα γκολ ότι ήταν λίγα.
2: Το θέαμα
0: δεν
2: γενικά.
0: Ναι, δεν είχαμε θέαμα.
1: Ναι, πιο πολύ είχαμε νομίζω παράπονα για τη διαιτησία στο τέλος της ημέρας παρά θέαμα.
0: Και στους δύο ημιτελικούς,
2: ναι, σχολιάσουμε. Δικαιολογημένα θα πω εγώ.
1: Ναι, και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Για το Ατλέτικο έχει σίγουρα λόγους να φωνάζει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και στα δύο παιχνίδια είχε κάτι να πει 38 που φαινόταν.
0: Γενικά, όπως και η Πάρη είχε έντονα. Όχι η Πάρη, συγγνώμη, η Μπάγερ.
1: Ναι,
2: νομίζω τα πιο έντονα και πιο σωστά ήταν στο συγκεκριμένο μάτς που είδαμε στο δεύτερο γύρο. Το δεύτερο μάτς, ειδικά που θα συζητήσουμε μετά, έχει 38 παραδείγματα. Αν και η Arsenal θα ήταν άδικο να μην περάσει, γιατί κάποιες αποφάσεις μέσα στην Ισπανία. Ήτανε
0: ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι έχουμε φτάσει τώρα στο top. Δεν πάει πιο πάνω, δεν πάει πιο ψηλά.
1: Ότι πλέον έχουμε φτάσει στους ημιτελικούς του Champions League. Να έχουμε θέμα με τη διαιτησία και στα δύο ζευγάρια. Είναι σοβαρό το θέμα.
0: Υπάρχουν έντονα παράπονα κιόλας. Δεν είναι ότι υπάρχουν απλά τα παράπονα.
1: Μα υπάρχουν παράπονα ακόμα προς εμάς που δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς δεν δόθηκαν κάποιες φάσεις. Δηλαδή τα βλέπουμε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Δίνονται και αστείες εξηγήσεις, θα πω εγώ.
2: Από βάση κανονισμών εννοείς.
0: Και, ναι, ας εντάξει, και δεν κολλάνε και πουθενά.
1: Εγώ νομίζω ότι πλέον, με το VAR ερμηνεύει ο καθένας τους κανονισμούς όπως θέλει και κατάλαβες. Ναι. Ό,τι θέλεις σου λέει, εγώ έτσι το ερμηνεύω, αυτό θα δώσω.
0: Ναι. Θα συμφωνήσω. Πάμε λίγο όμως και στα αγωνιστικά.
1: Ναι, ναι.
0: Καθώς εντάξει, δεν ήταν και πάρα πολλά τα αγωνιστικά, αλλά.
2: Ήταν μια καλή εικόνα της Arsenal.
0: Ακόμα μία στο γήπεδο
2: της. Ναι, εντάξει. Ναι. Εγώ το περίμενα ότι η Arsenal μπορεί να περάσει την Ατλέτικο, γιατί η Ατλέτικο έχει θέματα.
1: Προφανώς, ναι.
2: Επιθετικά είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Το γνωρίζαμε αυτό.
1: Το
2: έχει
1: κακό
2: ένα
1: είναι...
2: Χούλιον Άλβαρες, ο οποίος είναι έτοιμος να πάρει μεταγραφή.
1: Ναι, το κακό είναι πώς μας στέρισε αυτήν την ομάδα να βλέπαμε τελικό Παρί Μπαρτσελόνα.
2: Η αλήθεια είναι ότι ναι, συνέβη και αυτό. Συνέβη και αυτό.
0: Αλλά εντάξει, και την Μπαρσελόνα την είχαν χτυπήσει πολλές ατυχίες. Δηλαδή, μόνο που ο Ραφίνια ήταν εκτός. Γιατί...
1: Αυτό ήταν όλο το ζευγάρι.
0: Ναι. Και γενικά είδαμε ότι η Μπαρσελόνα επηρεάστηκε το πρώτο διάστημα χωρίς τον Ραφίνια. Και ειδικά όταν δίνει καλά και ο Γιαμάλ.
1: Λογικό, περιμένει πράγματα από το Ραφίνια. Αφού δεν τα είχε και αυτά, έμεινε μόνο από ένα πόλο που μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα.
2: Μιλάμε όμως για μια ομάδα την οποία ο Τσόλο Σιμεών είχε συναντήσει πόσες φορές και πρωτάθλημα και κοπαντελέ που γνωρίζει.
1: Εκεί θυμήθηκε να κάνει προπονητικό masterclass. Με την Arsenal πήγε και έβγαλε όλους τους επιθετικούς μέχρι το 65. Αυτό που έκανε προχθές στο Λονδίνο ήταν τρελό.
2: Εντάξει, δεν περίμενε νομίζω ότι
1: λέει,
2: θα είναι.
1: Λέει, κυνηγάω γκολ και θα πάω στο 57 να βγάλω τον Λούκμαν και τον Σιμεώνε, τα δύο καλύτερα εξτρέμ, και θα πάω στο 65 να βγάλω τον Γκρισμάν και τον Άλβαρες.
0: Ενώ να πούμε ότι η Arsenal προηγήθηκε από το 45 λεπτό με γκολ του Σάκα.
1: Ναι, δηλαδή πάει στο δεύτερο ημίχρονο να κυνηγήσει σκορ. Και μέσα σε 20 λεπτά από την αρχή του ημιχρόνου βγάζει τους 4 καλύτερους επιθετικούς του.
0: Και βάζει έναν πάρα πολύ βαρύ επιθετικό όπως είναι ο Σόρλοθ.
2: Εντάξει, είναι δηλαδή... μια λύση που την κυνηγάει συνέχεια να την χρησιμοποιεί ο Τσόλος.
0: Μια λύση είναι, εντάξει, είναι 30 χρονών, είναι σε καλό φεγγάρι ο Σόρλοθ.
2: Μέχρι εκεί δεν είναι.
0: Είχε
2: για
0: και δύο τέρματα με Αθλέτικ Μπιλμπάο 25 τώρα Απριλίου. Είναι σε καλό φεγγάρι, αλλά σε τέτοια παιχνίδια δεν νομίζω και σε τέτοιο επίπεδο να μπορεί ο Σόρλο να κάνει πολλά.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι για τέτοιο επίπεδο. Και, εγώ και
0: ειδικά,
1: δεν τον βλέπω.
0: Άμα πουληθεί κιόλα ο Άλβαρες, γιατί ο Άλβαρες συζητιέται να φύγει για 100 εκατομμύρια στην Μπαρσελόνα. Αυτό είναι το ρεπορτάζ μέχρι στιγμή.
2: Αυτό ακούγεται, αλλά δεν είναι και σίγουρο.
0: Ναι, δεν είναι σίγουρο, δεν είναι
2: ακόμα και, γιατί ακόμα και η επιλογή του Σόρλο θα έχει ακουστεί. Ότι μπορεί να φύγει και να πάει.
1: Πολύ πιο φθηνή.
2: Δηλαδή πιο φθηνό σε
0: πολύ πιο
2: επιλογή.
0: Φθηνό, αλλά όχι τόσο ποιοτικό.
2: Νομίζω... Ναι, και πιο κοντά σε βήματα Λεβαντόφσκι.
1: Η μεταγραφή του Σόρλο θα τα βανιάσει στα 40 εκατομμύρια και μπορεί να είναι και πολλά. Η Ατλέτικο τον είχε αγοράσει για 32 από τη Βιγερεάλ. Όσο πάει μεγαλώνει, τα νούμερά του δεν είναι τόσο καλά. Πέρσι είχε βάλει 20 γκολ και φέτος τελειώνει η σεζόν και έχει βάλει 12. Έχει σαφώς χειρότερη σεζόν φέτος.
2: Εντάξει. Γενικά, σαν ομάδα, η Ατλέτικο φέτος έχει κάνει μια.
1: Μέτρια
2: χρονιά. Οκ, okay, έφτασε με τελικούς Champions League.
1: Πρωτάθλημα δεν διεκδίκησε ποτέ στην ουσία.
2: Ναι, εντάξει, το ξέραμε το δίπολο κλασικά στην Ισπανία. Όμως ήταν ένα ζευγάρι που δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Ήταν και οι δύο ομάδες.
1: Όχι,
2: δεν είχαμε κάποια φαβορί.
1: Μας δικαίωσε απόλυτα αυτό το ζευγάρι. Περιμέναμε ότι θα δούμε ένα πολύ μέτριο θέαμα που δεν θα κάτσει να το δει ποτέ. Και αυτό ακριβώς
0: έγινε. Και αυτό βγήκε.
2: Ναι, εντάξει.
0: Κανείς δεν θα έχει να θυμάται αυτό τον ημιτελικό.
2: Όχι, ρεξτες. Απλά μπορεί να το. Δεν θα θυμάται κανείς κάτι τέτοιο, θα θυμούνται μόνο αν η Arsenal πάει στο που είναι τώρα στο τελικό, το σηκώσει. Μόνο αυτό θα θυμούνται.
1: Το βλέπεις.
2: Δεν το βλέπω προφανώς, γιατί η ομάδα η οποία πήγε τελικό από την άλλη μεριά είναι εξαιρετική ομάδα. Είναι τρομερή ομάδα. Από όπου και να το δεις.
0: Ναι. Αλλά πολύ κακό κουτσάρισμα. Το κρατάμε αυτό.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Γιατί
1: οι αλλαγές είναι τραγικές.
0: Το θέμα είναι ότι. Ο Σιμεώνε τα κάνει πολύ έντονα αυτά τα λάθη και τα κάνει και σε παιχνίδια τα οποία δεν επιτρέπονται. Δηλαδή και σε μέγεθη τα οποία απέναντι που δεν μπορείς να τους κάνεις πολλά. Δεν μπορείς να τους κάνεις. Δεν χωράνε αυτές οι λάθη.
1: Γι' αυτό δεν πήρε και ποτέ τις
2: αλλαγές. Γενικά γίνανε μαζεμένες αλλαγές, αν το παρατηρήσουμε. Δηλαδή ο Τσόλο έκανε στο 57 τρεις αλλαγές και ο Αρτέτα στο 58 και στο 59.
1: Ναι, δηλαδή, απλά άμα δεις τι έβαλε ένας και τι έβαλε άλλος, τα λέει
2: εντάξει,
1: όλα.
2: Εντάξει, εννοείται, πήγε λίγο πιο...
1: Ο ένας βάζει μέσα Μολίνα, Σόρλοθ και Καρντόσο και ο άλλος βάζει Γκαπιέ, Μαντουέκε και Όντεγκαρτ. Τώρα...
0: Είναι αυτό που λέγαμε, που λέγαμε και την Παρασκευή, ναι. Ότι είχε πολύ... Ξεκινάει να κάνει πάγκο σκασία.
1: Ναι, έχει φτιάξει καλό βάθος η Arsenal.
2: Ξεκινάει. Ναι,
1: δηλαδή έχει την πολυτέλεια να βάζει στο 83 αλλαγή του Μαρτινέλη, που άλλες ομάδες θα τον είχαν βασικό.
0: Ναι. Και Μαρτινέλη και Όντεγκαρντ.
2: Και παίκτες που τους έχουν βγει προφανώς.
1: Το Χάβερτς να μην τον έχει βάλει λεπτό. Το Γκάμπριελ Ζεζούς να μην τον έχει βάλει λεπτό.
0: Καλά, ο Χάβερτς σιγά σιγά έχει μια αυτή.
1: Καλά, ναι.
2: Εντάξει, δεν είχε ποτέ κάποια μεγάλη.
0: Το πικ του ήταν εκεί στην Τσέλση όταν πήρε το Champions League.
1: Ναι. Το τρελό είναι ότι είναι μόνο 26. Και αυτός ο παίκτης σε μένα με ρώταγε όταν έλεγα 31-32.
2: Ναι,
1: είναι μόνο 26.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, φίλε, τώρα το είδα και είναι τρελό.
0: Η Τσέλης πότε πήρε το Τσουλού, το 20...
1: Με COVID δεν το πήρε.
0: 22.
1: Μπορεί και νωρίτερα, 20-21 νομίζω το πήρε.
2: Ναι, τότε, άρα... τότε που πήρε χρυσή μπάλα ο Ζορζίνιο δεν είναι, ή όχι.
1: Ναι, είναι με COVID, δεν θυμόμαστε αυτές τις χρονιές.
0: Ναι, ισχύει.
1: Το 20-21 πήρε μεταγραφή ο Χάβερτς, αυτή είναι η χρονιά που πρέπει να είναι. Εντάξει, 80 τον πήρε η Τσέλης, τον πούλησε 75 στην Άρσενα, πολλά λεφτά χωρίς λόγο νομίζω.
0: Και το Χάβερτς.
1: Ναι.
0: Θα συμφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω πολύ. Μπορούσε να επενδύσει κάπως διαφορετικά τα λεφτά της η Arsenal. Εντάξει.
2: Σε αγγλικές ομάδες είναι, το έχουμε δει.
0: Εντάξει, όχι, αυτό συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό και συμβαίνει.
2: Συνέχεια.
0: Αρκετά.
2: Συνέχεια.
0: Συμβαίνει αρκετά, είναι αλήθεια. Ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Και πλέον βλέπουμε γενικά να σκοπιούνται έτσι τα λεφτά χωρίς.
1: Καλά, ναι, πλέον τα λεφτά δεν τα έχουν για τίποτα.
2: Η Arsenal, ας πούμε, έκανε φέτος μια μεταγραφή που, εντάξει, αυτό το περιμέναμε, θα είναι πολλά τα λεφτά για το Γιόκερες.
1: Ναι.
2: Δεν είναι, το περιμέναμε αυτό.
1: Αλλά πλέον στο ποδόσφαιρο.
0: Ο Γιόκερες ταξίζει όμως.
1: Ναι,
2: αυτό σου λέω.
1: Σίγουρα.
2: Ναι. Καλά, πολλές φορές μπορεί να πληρώσει και υπεραξία όμως.
0: Σίγουρα.
1: 100%. Ειδικά
0: αλλά μπορεί να
1: όταν είναι από αγγλική σε αγγλική, ναι, εντάξει, ναι, η υπεραξία είναι τεράστια.
0: Ναι, αλλά οι περισσότεροι παίκτες τη βγάζουν πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι, σαφώς. Μα πλέον είμαστε σε μια εποχή που δίνουν ομάδες 50 εκατομμύρια και άμα δεν βγει, λένε εντάξει, δεν δώσαμε και πολλά. Και μιλάμε για 50 εκατομμύρια.
0: Που μέχρι πριν. Και είναι απότομα αυτή, αλλά γιατί πριν 20 χρόνια. Ότι 20, πριν 10 χρόνια. Τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Έδινε 30 και 40 και έπαιρνε τον.
1: Τον καλύτερο παίκτη.
0: Ναι, έπαιρνε τον υπερπαίκτη.
1: Νομίζω ότι ξέφυγε το επίπεδο των μεταγραφών από την εποχή που πήρε μεταγραφή ο Νεϊμάρ. Από εκεί και έπειτα μετά έγιναν όλα.
0: Το 18 λες.
1: Ναι, αυτό το τρολόπουσο που είχε δώσει τότε πάρει.
2: Και ο Πογκμπά δεν είχε πάρει μεγάλη μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Ναι, και αυτό.
0: Αλλά
1: μεγάλη.
0: Δεν είχε πάρει τόσο μεγάλο στον Νεϊμάρ σίγουρα. Αλλά είχε πάρει, νομίζω.
2: Ο Μπέιλ ήταν πολύ
0: μεγάλο.
1: Ξέρετε πόσο έχει πάρει.
0: Από τότε ήταν Ρεάλ.
2: Ναι, ήταν μεγάλη μεταγραφή.
1: Δεν ήταν πολύ μεγάλη.
0: Ναι, και εγώ νομίζω ότι δεν ήταν πολύ μεγάλη. Γιατί μιλάμε και για άλλα χρόνια.
1: Ναι.
2: Εννοώ για τα τότε χρόνια.
1: Για τα τότε, παίζει να ήταν κανένα 70, νομίζω.
0: Για τα τότε χρόνια, ναι.
2: 70-80 εκατομμύρια που τότε λες, οκ, okay, είναι ρε παιδί μου λεφτά.
1: Για τότε τώρα σίγουρα ήταν πολλά.
2: Τώρα ξεφύγει η κατάσταση.
0: Που τότε 70-80, σαν λέμε σημερινά 170.
1: Ναι, τώρα ζητάει η Μπενφίκα για τον Παυλίδη 40 με 50 εκατομμύρια.
0: Ναι, που υπό άλλες συνθήκες ο Παυλίδης θα πήγαινε.
1: Στην τότε εποχή μάχη 10.
0: Ναι. Εδώ ο Παπασταθόπουλος είχε φύγει με 20 εκατομμύρια από την Dortmund για την Arsenal.
2: Εντάξει, ο Παπασταθόπουλος τότε είχε κάνει όμως και μια τρομερή χρονιά. Είχε κάνει τρομερές χρονιές με την Dortmund. Δηλαδή,
1: καλά,
2: για
1: ναι,
2: αυτό που λέμε αγγλική ομάδα να δώσει 20 εκατομμύρια. Δεν την νοιάζει
1: κανένα. Ναι, δεν είναι τίποτα, ναι.
0: Ναι, μιλάμε πάλι για άλλα χρόνια όμως.
2: 20 εκατομμύρια δηλαδή, μετά, είναι αγγλική ομάδα.
0: Αυτό ξεκίνησε, όπως είπε ο Μίτσος, και συμφωνώ, το 18 με τον Neymar. Και απογειώθηκε μέσα στο COVID. Γιατί μέσα στο COVID απογειώθηκε, παιδιά.
1: Ναι, ναι.
2: Υπήρχε απλά υπάρχει τρομερή υπεραξία σε παίκτες οι οποίοι δεν είναι να κοστίζουν σε τέτοιες τιμές. Όχι ότι δεν έχουν ταλέντο, αλλά είναι πληρώνεις υπεραξία. Δεν υπάρχει λόγος να ξεφύγει τόσο πολύ.
1: Ναι, το κόφτο που λες.
2: Οπότε.
1: Εντάξει, πληρώνουν υπεραξία και μετά μαζεύουμε τα υπογραφές. Κύριε Μπαπέ.
0: Έφτασε, φίλε, 50 εκατομμύρια εσείς.
1: 50 εκατομμύρια υπογραφές.
0: 50 εκατομμύρια. Που ο στόχος ήταν 200.000, ε. Ψήφισατε.
1: Θα έβαλαν και. Όχι, δεν είναι. Θα έβαλαν όλοι οι παδί της Μπαρσελόνα και αυτή η υπογραφή.
0: Σίγουρα. Όποιος θέλει βάζει υπογραφή.
1: Με κορδέλα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι πρόκειται να φύγει.
0: Να επιστρέψουμε στο θέμα. Άρα, τι κρατάμε από αυτό το Arsenal Ατλαντικό, άμα είναι κάτι να κρατήσουμε. Δεν νομίζω ότι μας έχει αφήσει πολλά στο μυαλό,
2: όχι,
0: το μόνο
2: σίγουρο. Η Arsenal είναι η χρονιά της.
0: Την πηγαίνουν όλα καλά. Την πηγαίνουν όλα καλά.
1: Το θέμα είναι πώς θα κλείσει, γιατί μπορεί να κλείσει και με τίποτα. Μπορεί να κλείσει και με τσουλού και πρωτάθλημα. Θα μιλάμε για τρομερή χρονιά.
2: Εγώ προσωπικά καλά, πιστεύω θα κλείσει με έναν τίτλο.
0: Με έναν?
2: Ναι, εντάξει,
1: καλά, εσύ νομίζω την έχεις δώσει και πρωταθλήτρια.
2: Εγώ έχω πει ναι, ότι η Arsenal. Επειδή εντάξει και η City δεν φαίνεται ότι και πάρα πολύ. Με τις γκέλες που κάνει δεν φαίνεται ότι μένει και πολύ κοντά.
0: Η City με το που πήρε στα χέρια της την πρώτη θέση και επιτός όλα εξαρτώνται από αυτή, το κατέστρεψε εγώ
2: πάλι. Αυτό σου λέω ότι φέτος είναι μια περίεργη χρονιά για όλες τις ομάδες.
0: Θα πάμε στη δεύτερη ώρα στα της Premier League.
1: Θα τα πούμε.
0: Να τα πούμε καλύτερα εκεί. Εντάξει, ένας ημιτελικός ο οποίος σίγουρα έχουμε δει καλύτερους.
1: Καλά, προφανώς νομίζω ότι.
0: Χειρότερους, δύσκολα εμένα μου φαίνεται στο μυαλό ότι έχουμε δει.
1: Δεν μου έρχεται στο μυαλό τόσα διάφορα παιχνίδια που να τα.
0: Σε 180 λεπτά
1: που να μην θες να βάλεις την τηλεόραση να τα δεις. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Ναι.
1: Ημιτελικό Champions League και να μην θες να τον παρακολουθήσεις.
0: Ναι.
2: Αναμενόμενο νομίζω.
1: Εντάξει, φταίνει και προπονητές. Φταίνει και προπονητές σαφώς με το ποδόσφαιρο που πρεσβεύουν.
0: Μα αυτό ήταν όλο.
1: Το συζητάγαμε πώς έγινε έτσι να παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο ο Αρτέτα. Που είναι, όλη τη ζωή την έχει περάσει με προπονητές που διδάσκουν αντίθετο ποδόσφαιρο.
0: Με τη Λίμπαρ και φυσικά και Pep Guardiola, έτσι. Που άμα δούμε το πώς παίζει όλα τα χρόνια ο Pep.
1: Μα
0: έτσι
1: ήταν και στην Prime City ο βοηθός ο Αρτέτα.
0: Ναι.
1: Και πάει και παίζει τώρα τελείως αντίθετο ποδόσφαιρο.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι ο Guardiola δεν είναι ότι το ξεκίνησε εκεί και ο Αρτέτα δεν πρόλαβε να το μάθει και δεν.
1: Όχι,
0: το.
1: Όχι, ήταν πολλά χρόνια.
0: Υιοθέτησε αυτός. Αλλά αυτό το στυλ παιχνιδιού ο Guardiola το κάνει πάρα πολλά χρόνια. Όταν πήγε στη City, ναι, το παιχνίδι του ήταν σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Δεν ήταν στο 100% όπως το είδαμε π.χ. μετά τα επόμενα,
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Ναι, και μετά το ταβάνιασε.
0: Ναι. Δηλαδή ο Αρτέτα, εγώ απορώ πώς δεν πήρε τίποτα.
1: Κατάλαβε. Είναι πολύ περίεργο.
0: Στο επιθετικό κομμάτι.
1: Ναι,
0: κυρίως.
1: Κυρίως επιθετικό, ναι.
0: Γιατί αμυντικό
1: αμυντικά, αμυντικά έχει κάνει καλύτερη δουλειά από τον Γκουαρδιόλα. Απλά του λείπει από τη μέση και μπροστά. Που το θέμα εκείνη και η ουσία.
0: Είναι δύο διαφορετικά εντελώς. Το θέμα είναι ποιο είναι πρώτο απ' όλα πιο παραγωγικό για τις ίδιες τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, να μπούμε κι εμείς κάπως στην εξίσωση και να πούμε ποιο είναι πιο ωραίο να βλέπουμε εμείς.
1: Καλά, προφανώς το ποδόσφαιρο του Πέπ είναι πολύ πιο ωραίο. Απλά 100-0. Δεν ξέρω σε βάθος χρόνου ποιο αντέχει περισσότερο. Γιατί βλέπουμε ότι τώρα το ποδόσφαιρο του Πέπ στη City έχει τρώει ένα downfall. Δηλαδή έχει κουράσει και έχει φθαρεί πολύ. Αλλά πιστεύω ότι φταίει πιο πολύ και ο ίδιος ο Πεπ. Έχει φθαρεί και αυτός.
0: Εγώ πιστεύω ότι απλά δεν έχει
1: τα εργαλεία.
0: Ναι.
1: Το ακούω και αυτό που λες.
0: Δεν έχει τα γρανάζια έτσι ώστε να λειτουργήσει αυτή η μηχανή που θέλει να κάνει.
1: Το ακούω αυτό που λες.
2: Ναι. Χρόνο δεν μπορείς να έχεις πάντα το ίδιο αποτέλεσμα.
1: Όχι, όχι. Και αυτός πιστεύω έχει αρχίσει να αλλάζει ιδέες. Δηλαδή στο παλιό του ποδόσφαιρο, παίχτες όπως ο Τσερκί και ο Ντοκού δεν θα έπαιζαν ποτέ, δεν θα τους έγινε ποτέ μεταγραφή.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο πάει ολοταχώς προς το ποδόσφαιρο του Αρτέτα, του Σιμεώνε, ναι, του Τούχελ. Αυτοί οι τρεις που έρχονται τώρα τουλάχιστον που κάνουν αυτό το παιχνίδι.
2: Χάνει την παλιά του Έγκλη, όπως και να το κάνουμε.
0: Την παλιά του Έγκλη ούτως ή άλλως την έχει χάσει.
1: Καλά, ναι.
0: Δηλαδή ξεκινάει τώρα, γίνεται πιο ρομποτικό.
2: Γίνεται πιο τακτικό βασικά.
0: Γίνεται πιο τακτικό.
2: Όταν μπαίνει τόσο πολύ μεγάλο κομμάτι.
1: Καλά, τακτική. Τακτική ήταν και παλιά φουλ με Μουρίνιο.
2: Τώρα έχει ξεφύγει το κομμάτι του ότι όλα γίνονται με βάση τακτική.
0: Ξέρεις τι, με Μουρίνιο μπορούσαν τα φτερά της ομάδας που προπονούσε ο Μουρίνιο να κάνουν κάτι δικό τους. Τώρα π.χ. στη Ρεάλ αυτό δεν μπορούμε να το δούμε να κάνουν κάτι δικό τους. Κάνουν κατακτικά. Σε αυτή τη Ρεάλ το βλέπουμε. Γιατί
1: δεν
0: είναι έτσι πως είναι.
1: Έβαλα προπονητή.
0: Έβαλα λάθος παράδειγμα. Αλλά π.χ. στην Arsenal δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Κατάλαβες. Δεν το βλέπουμε τουλάχιστον. Δηλαδή ούτε ο Σάκα που είναι πολύ ποιοτικός και μικρός σχετικά. Πόσο είναι,
1: 25 max.
0: 23 κάπου εκεί είναι. Δηλαδή δεν είναι μεγάλος, δεν τις κάνει αυτές τις ενέργειες.
1: Εγώ νομίζω πλέον, επειδή λέγαμε και για προπονητές, ότι το κορυφαίο ποδόσφαιρο μακράν αυτά τα χρόνια είναι, έχει το όνομα Λουίς Ενρίκε.
0: Ναι, τα τελευταία
1: με τρεις πάσες από την άμυνα έχει βάλει γκολ.
0: Και επίσης τώρα στο δεύτερο μισάωρο θέλω να σχολιάσουμε και λίγο το πώς είναι η Παρί τώρα με το πώς ήταν επί Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Ναι, ναι, είδα δηλαδή ο Ανερί σε μια εκπομπή που είχαν live τον πρόεδρο της Παρί και του λέει: η καλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια ήταν που πήρε τον Ενρίκε. Τίποτα άλλο.
0: Ναι, γιατί άδικο έχουν.
1: Όχι, σαφώς. Δηλαδή οι παίχτες, οι ποιοτικοί πάντα υπήρχαν.
0: Σκέψου μου, Ενρίκε με την τριπλέτα του M&M. Μέση, Νιμάρ, Εμπαπέ.
2: Ναι, και πάλι σίγουρα. Δεν ξέρεις αν έβγαινε.
1: Θα έβγαινε ρε εσύ, είναι θέμα προπονητή.
0: Του Ενρίκε το ποδόσφαιρο.
2: Εγώ προσωπικά πιστεύω τόσο πολλά
1: έκανε,
2: μία
1: έκανε,
2: μία φορά βγήκε, ναι, στην Μπαρτσελόνα.
1: Εδώ έκανε τον Ντεμπελέ που τον είχαν όλοι στο ψηλό, τον έκανε να πάρει την χρυσή μπάλα.
2: Εντάξει.
0: Ισχύει. Και φλερτάρει τώρα και με τη δεύτερη.
1: Άμα έχουμε κι άλλη κατάκτηση, προφανώς.
0: Και αν πάρει καμιά Γαλλία
1: το παγκόσμιο.
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολα, ναι.
0: Αλλά άμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άμα είναι ένα τραγούδι και γυρνάμε με Παρί Μπάγερν.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Yellow Radio 101,7 και πάμε να συζητήσουμε σιγά σιγά για τον έτερο ημιτελικό, αυτός που μας άφησε και την πιο ευχάριστη έτσι ανάμνηση, καθώς είναι ένας από τους καλύτερους ημιτελικούς τουλάχιστον που εγώ έχω δει.
1: Ειδικά το πρώτο παιχνίδι ήταν σαν να βλέπαμε τελικό Champions League σε διπλό αγώνα, συνολικό σκορ 6-5 υπέρ της Παρί,
0: 11 τέρματα σε 180 λεπτά,
1: 5-4 στη Γαλλία, 1-1 στο Μόναχο. Η Παρί μόλις στο τρίτο λεπτό προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ. Ο κύριος ουσιαστικά νομίζω ότι τελείωσε την Bayern από πολύ νωρίς στην ψυχολογία.
0: Κοίτα, θα σου πω, γενικά η Bayern που σχολιάσαμε και μαζί την ώρα που βλέπαμε το παιχνίδι, ότι δεν είχε μπει καλά, δεν πατούσε καλά στα πόδια της. Σχεδόν κανένας δεν πατούσε καλά στα πόδια της.
1: Ήταν πολύ καλά διαβασμένη η Παρί και το τι έπρεπε να κάνει. Σήμερα είδα ένα βίντεο ανάλυσης που εξηγούσε γιατί ο τερματοφύλακας της Παρί έστελνε απευθείας στα ελεύθερα στο πλάγιο. Για να έχουν πάρει ακριβώς θέση πάνω στον Ολύση και να μην τον αφήσουν να πάρει ανάσα. Και όντως αυτό, δηλαδή, ο Ολύση ήταν τραγικός προχθές.
2: Από
1: τις χειρότερες εμφανίσεις του Ολύση.
0: Ναι.
1: Το πήραν τάπα.
0: Ισχύει. Δεν είχε εμφανιστεί σε όλο το παιχνίδι. Ο Ολύση δεν είχε εμφανιστεί. Ο Ντίας δεν είχε εμφανιστεί. Ο Κέιν δεν είχε εμφανιστεί. Μέχρι να βάλει και τον γκολ. Δηλαδή.
1: Έβλεπε τον Ολύση να είναι στο κέντρο σχεδόν και να ανεβαίνει ο Πάτσο το στόπερ της Παρί και να του παίρνει την μπάλα. Πού θα το ξαναδείς αυτό.
0: Και γι' αυτό έρχεται και ταυτίζεται αυτό που είπαμε και πριν, ότι ο Λουίς Ενρίκε είναι
1: ο κορυφαίος.
0: Είναι ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή στο θέμα του προπονητή.
2: Αλλά υπάρχει ένα άλλο σε αυτό το μάτσο.
1: Τι θέλεις να μας πεις
0: για τον Κουμπανί?
2: Δεν έχω να πω. Εγώ δεν θα σταθώ σε προπονητές.
1: Έχεις πρόβλημα με τον Κουμπανί?
2: Ο Λουίς Ενρίκε είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος προπονητής που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Όντως.
2: Ο Κουμπανί είναι ένας προπονητής που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην Bayern. Όμως. Αυτή η διαιτησία που είχε μέσα στη Γερμανία.
0: Κοίτα.
2: Ετηλές και εχθρική.
1: Είχαμε καμιά επίσημη ανακοίνωση?
2: Δεν νομίζω να. Δεν κερδίζει και κάτι. Είναι. Έτσι κι αλλιώς.
0: Και δεν είναι τόσο πολιτισμένοι όσο εμάς εδώ. Που βγάζουμε ανακοινώσεις, κάνουμε για τα πάντα.
2: Στη φάση που ζητάει πέναλτι, υπάρχει κανονισμός ο οποίος. Αφού υπάρχει, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μπάγκερ.
0: Όχι, φίλε, εγώ διαφωνώ σε αυτό.
1: Θα το έδινα πέναλτι, αλλά ακούω και την άποψη για το λόγο που δεν είναι.
0: Ναι, να πούμε ότι λέει ο κανονισμός ότι δεν είναι από τη στιγμή που πηγαίνει από συμπαίκτη και δεν πηγαίνει προς την εστία η μπάλα. Ναι, το δηλαδή, χέρι που γίνεται.
1: Το χέρι δεν είναι απλωμένο με δόλο ή οτιδήποτε. Δηλαδή, ο παίχτης αυτός δεν έβλεπε καν ότι ερχόταν η μπάλα πάνω του.
0: Σε αυτό διαφωνώ, γιατί πρώτα απ' όλα το χέρι είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί όμως ο άλλος ήταν από πίσω του και δεν έβλεπε που του ερχόταν η μπάλα.
0: Ναι, αλλά το χέρι είναι χέρι. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά.
0: Με αυτό το χωριό μου αυτό λένε.
1: Ναι.
0: Ότι αυτό είναι χέρι.
1: Και στο δικό μου έτσι λένε, αλλά.
2: Γενικά οι κανονισμοί με το χέρι.
1: Θα μπορώ να πανάσω στον κύριο Βάριστα.
2: Να υπάρχει, όταν γίνεται χέρι, να είναι χέρι.
0: Ναι, εγώ αυτή τη λογική είμαι. Ότι είναι. Το χέρι είναι απλωμένο, ωραία. Δεν είναι σε φυσική κατάσταση σίγουρα.
1: Ναι, το ακούω γιατί. Εγώ το ακούω να το δώσει πέναλτι, γιατί αλλάζει την πορεία με το χέρι. Αλλάζει η πορεία της μπάλας. Εγώ γι' αυτό θα το έδινα πιο πολύ πέναλτι.
0: Ναι. Συμφωνώ. Από εκεί και πέρα, όμως δεν είναι μόνο τα παράπονα που έκανε η Bayern προς τον ρέφερι. Ένα 20 λεπτό, το πρώτο βασικά 20 λεπτό, η Bayern δεν είχε εμφανιστεί.
2: Είναι και μια κόκκινη.
1: Ήταν.
2: Στον Νούνο Μέντες.
0: Στον Νούνο Μέντες, σωστά. Η δεύτερη κίτρινη και αυτή για χέρι.
2: Που για μένα καλύφθηκε. Είναι πιο τρανταχτό. Πιο τρανταχτό
0: από αυτό καλύφθηκε λόγω του πέναλτι που έγινε μετά. Που δεν δόθηκε.
2: Δηλαδή, δώσε την, είναι κάρτα. Δηλαδή, νομίζω, αφού δεν δίνει το πέναλτι, που okay, έχει κανονισμό, εκεί πέρα δεν έχει δικαιολογία. Είναι χέρι για κάρτα. Το κάνει επίτηδε ο παίχτη τη Παρί.
0: Είναι χέρι για κάρτα. Ο Νούνο Μέντς. Ναι.
2: Ο οποίο ανέτρεψε την κόκκινη, έχανε τον τελικό.
1: Εντάξει, αυτό στι εντεκάδε, τι κόλπο είναι που δεν έχουν από ένα μπακ κανονικό. Το έχετε δει αυτό.
0: Ποιο?
1: Δεν έχουν κανονικό μπακ. Έχουν ένα κανονικό μπακ.
2: Ο Χακίμ ήταν τραυματίας.
1: Απ' τη μία έπαιζε ο Λάιμερ και απ' την άλλη έπαιζε ο Ζαϊρέ Εμερί. Τι κόλπο είναι αυτό τώρα να βάζουν τα εξάρια μπακ.
2: Και του βγήκε ο
0: αυτό ειδικά.
1: Η Μπάγκερ το έκανε και στο πρώτο. Τώρα το έκανε και αυτό.
2: Ο Ενρίκε νομίζω ο Χακίμ δεν ήταν διαθέσιμος.
0: Όντως.
2: Ήταν τραυματίας.
1: Ωραία πράγματα. Ναι, με τα εξάρια να τα.
2: Ο Ζαϊρέ Εμερί έκανε τρομερό παιχνίδι.
0: Καλά, νομίζω ότι όλοι μπορούν να παίξουν τη θέση του δεξί μπακ.
1: Ναι, νομίζω είναι η πιο αδιάφορη θέση που μπορούν να παίξουν κυριολεκτικά όλοι.
0: Απλά θέλει να έχει λίγο ταχύτητα, να είσαι λίγο πιο γρήγορο.
2: Είναι δύσκολο αντίπαλο ο Ζαϊρέ Εμερί από εκεί, Λουίς Ντίας.
1: Γι' αυτό τον έβαλε, γιατί είναι καλό στα αμυντικά του καθήκοντα προφανώς, όπως και αυτό μπήκε και ο Λάιμερ. Που βέβαια ο Λάιμερ μπήκε και ο Κβαρατσχέλια βγήκε MVP του αγώνα. Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Καλά, τον Κουβάρα όμως που θα τον σταματήσει τώρα τον Κουβάρα.
1: Πώς το ακούς τώρα ότι παίζει ο Λάιμερ βασικός και ο Ντέιβις μπαίνει αλλαγή στο 67.
2: Κάτι θα υπάρχει το οποίο.
1: Το πιο γρήγορο μπακ, ας πούμε, που ήταν πριν χρόνια, τώρα δεν μπορεί να παίξει βασικός.
2: Δεν είναι τόσο αμυντικογενής παίκτης.
1: Όχι, ναι, ρε, αλλά είναι μπακ όμως. Ο άλλος δεν είναι μπακ.
2: Το Λάιμερ μπορεί να το βάζει περισσότερο λόγω δύναμη.
1: Λόγω δύναμη κάτσε και κυνήγα τον Κουβαρατσχέλια.
0: Δεν έχει ο Ντέιβις δύναμη.
2: Έχει, αλλά είναι ότι βλέπει ο προπονητής.
0: Ναι. Καλά, προφανώς είναι ότι
1: το πλήρωσε βέβαια αυτό που είδε γιατί.
2: Ήταν και σε κακή μέρα όλη η ομάδα της Bayern. Και ναι. Ξεκινάμε από τα βασικά. Όταν από τα δύο σου εξτρέμ ο Λίσε είναι στη χειρότερη του μέρα, δεν του είχε βγει τίποτα. Δηλαδή, δύο σουτ που έκανε μετά από εκεί και πέρα εξαφανίστηκε. Δεν μπορούσε δηλαδή να κάνει κάτι άλλο. Μετά εντάξει, ο Κέιν τι να κάνει. Μία φορά του δόθηκε ευκαιρία να μπορέσει να κάνει ένα σουτ, γκολ στο 90. Δεν έγινε δηλαδή κάποια άλλη μεγάλη φάση με τον Κέιν.
1: Το ακούω αυτό.
0: Ναι, ο Κέιν ήταν εξαφανισμένος σε όλο το παιχνίδι.
2: Ναι, γιατί αν ναι. τροφοδοτήσεις τον
0: σεντερφόρ σου,
2: ο οποίος δεν μπορεί να βγει και πολύ έξω από την περιοχή για να κάνει κάτι. Ξέρουμε τι παίκτης είναι ο Κέιν.
0: Ναι, και όλα τα χρόνια έτσι ήταν ο Κέιν, δηλαδή δεν μπορούμε να του χρεώσουμε κάτι. Παίκτης. Δεν μπορούμε να του χρεώσουμε κάτι.
2: Έβαλε μετά και δεύτερο σεντερφόρ τον Νίκολας Τζάκσον. Εντάξει.
0: Ναι, αυτή η αλλαγή ήταν αστεία.
1: Μέρα δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο παίκτης.
0: Ούτε εμένα.
2: Εγώ δεν ξέρω πώς κατέληξε εκεί.
0: Και δεν αποδείχθηκε. Έλαντε.
1: Ιδανικός.
0: Δηλαδή είναι λίγο αστείο το πως έχει καταλήξει όντως ο Τζάκσον στην Bayern. Και είναι και η δεύτερη επιλογή στο φορ, έτσι.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη, αλλά δεν είναι και η τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Να πεις ότι. Άμα και απλά βρίσκεται, ξέρω εγώ, στο ρόστερ. Τέλος πάντων.
2: Δεύτερος συνεχόμενος τελικός για την Παρί.
0: Σωστά, back to back.
1: Προσωπικά, εγώ λέω ότι θα έχουμε και back to back κατάκτηση.
2: Με το ποδόσφαιρο που παίζει, σίγουρα. Δεν νομίζω ότι η Arsenal μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την αντεπίθεση που βγάζει η ομάδα του Luis Enrique.
0: Το θέμα είναι ότι φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα είναι φοβερό λεωφορείο από πίσω η Arsenal.
2: Πόσο θα
0: κρατήσει, θα το χαλάσει λίγο αυτό το
1: παιχνίδι. Προφανώς.
2: Όταν πάει μια τέτοια ομάδα, γιατί και Ατλέτικο να πήγαινε, δεν περιμέναμε ότι θα δούμε κανένα τρομερό ποδόσφαιρο.
1: Καλύτερο θα βλέπαμε νομίζω με τελικό Ατλέτικο.
2: Αλλά
1: δεν παίρνω και όρκο.
0: Και τα δύο θα ήταν τραγγυλαφικά. Αλλά. Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν θα δούμε ωραίο τελικό.
2: Δεν θα πιέζει τόσο ψηλά όπως το πρώτο γκολ που έβαλε η Παρί. Που πίεζε η Μπάγεν ψηλά και έπαιξαν 1-2 σχεδόν από τη σέντρα ο Κουβαρατσχέλια με τον Λουίς. Ναι.
0: Καλά, εγώ ξαναλέω, εκείνη τη στιγμή ήταν και πολύ χάλια γενικά όλη η Μπάγεν. Φάνηκε ότι ήταν μουδιασμένη.
2: Ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να είναι σε καλή μέρα γιατί έχει κλείσει το πρωτάθλημα, έχει τελειώσει το κομμάτι του πρωταθλήματος.
0: Ήθελε ενέργεια και από τον Ντία και από τον Ολίσε που είπαμε πριν ότι ήταν ξεχασμένη.
2: Ο Ολίσε ήταν σε τραγική μέρα.
0: Είναι εντάξει, από τους χειρότερους παίκτες.
1: Πληρώνει ακριβώς αυτό, αλλά στοίχησε σαφώς.
0: Όχι, το πληρώνει επιθετικά, ρε φίλε.
1: Ναι, πώς σίγουρα. Το
0: πληρώνει επιθετικά. Αφού ο Λίσε έχει. Πόσο αγκολ ασίστ έχει ο Λίσε.
1: Έχει πάρα πολλά, ρε φίλε, αλλά είναι σαν να μου λες ότι στηρίζεσαι μόνο σε ένα παίχτη.
0: Γιατί
2: από
0: Bayern αυτή
2: από εκείνη αυτούς, τη αυτούς... μεριά δεν έχει και τίποτα άλλο το οποίο ούτε αλλαγή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να στηριχτεί.
0: Αυτοί που τροφοδοτούν τον Κέιν.
1: Τον Γκάρλ είχε.
0: Για να είναι καλά ο Κέιν πρέπει να είναι καλό ο Λίσε και ο Ντίας.
1: Ναι, ναι.
0: Για να είναι καλά γενικά η μεσοπιθετική γραμμή της Bayern πρέπει να είναι καλά ο Λίσε και ο Ντίας. Όπως και ο Κέιν.
2: Ο μόνος που έπαιξε ήταν ο. Ο μόνος που έπαιξε ήταν ο Λουίς Ντίας. Δεν έκανε. Δηλαδή η μία πλευρά μόνο έπαιζε.
0: Ναι. Εντάξει, ο Ντίας δεν ήταν πάρα πολύ καλός. Καλά, όχι που αν πάμε από την άλλη, δηλαδή Ντουέ δεν είδα πολύ εγώ προσωπικά.
2: Ο Ντουέ έχει κάνει μια τρομερή ενέργεια, έχει περάσει τρεις παίκτες πάνω στη γραμμή.
0: Ναι,
2: της,
0: μόνο αυτό.
2: Δεν χρειάστηκε να κάνει και κάτι άλλο. Ο Ντουέ γενικά φαίνεται ότι έχει πολύ, για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλο potential. Εντάξει, προφανώς όλοι έχει παίκτες που έχουν
1: φυσικά. Εδώ μπαίνει στο 65 Μπαρκολά τώρα, μιλάμε για πίστευτο παίκτη.
0: Αυτό τώρα το να έχει αυτή την ικανότητα να τον βάλει στο 65, καταλαβαίνει.
2: Γενικά βλέπουμε την Παρί να έχει χτίσει μια ωραία ομάδα με παίκτες που
1: είναι όλοι νέοι.
2: Είναι νέοι, ταλέντα και χωρίς να είναι κάποιο τεράστιο όνομα που
0: ήταν. Αν εξαιρέσεις τον Φαμπιάν Ρουίθ.
1: Το Μαρκίνιος.
0: Καλά, το Μαρκίνιος δεν μπορώ να το εξαιρέσει και πολύ. Είναι καπιτάνο.
1: Εγώ το λέω ότι δεν είναι νέος, όχι ότι.
0: Είναι ο μόνος που έχει απομείνει.
1: Ναι.
0: Από
1: ναι,
0: την παλιά φουρνιά.
2: Πάμε με τον Πάτσο π.χ. Ποιος ήξερε ποιος είναι ο Πάτσο.
0: Πάτσο ισχύει.
2: Πα στο κέντρο.
1: Εγώ τον ήξερα. Από όταν έπαιζε στο Εκουαδόρ.
0: Ναι.
1: Πες με football manager, μάγκετ.
0: Από το Μουμπάμ. Που το έμαθε το άλλο πλανήτη.
1: Για πολύ λίγα λεφτά, για 40 εκατομμύρια τον πήρε.
0: Ναι, ισχύει και εγώ αυτό βλέπω. Συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 29.
2: Άρα.
1: Ναι, ρε, δεν φεύγει από εκεί, εντάξει.
0: Μια χαρά.
2: Που έκανε και τρομερό μάτς.
0: Ναι, όπως και ο Νομένης που είπαμε πριν, που κανονικά έπρεπε να αποβληθεί, αλλά έμεινε. Ο Σαφόνοβ έκανε καλές επεμβάσεις. Έκανε 2-3 καλές επεμβάσεις.
1: Αντίθετα, ο πάγκος της Μπάγκερ δεν με τρελαίνει καθόλου. Είναι μέτρη παίχτης. Άμα δεις τον πάγκο της Μπάγκερ.
0: Αυτοί που πέρασαν.
1: Αυτοί που δεν έπαιξαν γενικά. Και αυτοί. Εντάξει, τον Κάρλ το λες.
0: Ανερχόμενο... Ο Κάρλ τώρα να μπει στο 25 λεπτό, ενώ θες τέρμα.
1: Εγώ θα τον έβαζα πιο νωρίτερα στη θέση του Όλυσε. Δεν τον έβγαλε καθόλου χωρίς να είναι καλός.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Όλυσε ο οποίος δεν βγήκε.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Ναι, κανείς δεν βγήκε. Ούτε ο Όλυσε, ούτε ο Ντίας, ούτε ο Κέιν.
1: Όχι, μόνο Μουσιάλα, αλλά για λίγο. 10 λεπτά.
0: Ναι, από εκεί και πέρα Γκορέτσκα έμεινε εκτός.
2: Έχει χαθεί τελείως αυτό ο
1: παιδί. Ναι, έχει τουλάχιστον 2 χρόνια που δεν παίζει και δεν είναι στα καλά του.
2: Ενώ μιλάμε, ήταν
1: από νούμερα γράφει, γράφει οι συμμετοχές, απλά δεν είναι πολύ ωραίος όλος. Είναι όλος για λίγο.
2: Και Ρέιρο έχει πέσει πάρα πολύ.
1: Ποτέ δεν ήταν top παίχτης βασικά.
2: Ναι, εννοώ ότι δεν
0: ναι, ήταν βασικός κάποτε στην
2: Ντόρτμουντ. Δεν ήταν κακός.
0: Και στην Ντόρτμουντ.
2: Στην Ντόρτμουντ
0: ήταν πολύ καλός.
1: Στην
0: Ντόρτμουντ
1: ήταν καλός. Εκεί έχει όλη την καριέρα. Με πολλές assists.
2: Και μην από την Νάπολη.
1: Εντάξει, στόπερ.
0: Ναι,
1: καλός για στόπερ.
2: Πολύ καλύτερος μαζί με τον Μέτριου Παμεκανό. Εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίχτης.
1: Ναι, το δίδυμο αυτό δεν είναι τόσο καλό.
2: Δεν είναι τόσο σταθερό δίδυμο αυτό.
1: Είναι δύο παίχτες οι οποίοι.
0: Πρέπει να το δει λίγο αυτό.
1: Είναι βαρύ αυτό το δίδυμο.
0: Ναι, πρέπει να το δει.
1: Δηλαδή τη Παρή είναι πολύ πιο ορθολογικό που είχε ένα βαρύ το Μπάτσο και ένα πιο μπαλάτο το Μαρκίνιος.
0: Ναι,
1: η Bayern έχει απλά δύο στόπερ που δεν είναι μπαλάτι, ας πούμε αυτό.
0: Και είναι και πολύ βαρύ και οι δύο.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Ενώ από την άλλη βλέπεις τον Πάτσο, ο οποίος.
1: Πάτσο είναι τρομερός, άστο.
0: Που είναι και γρήγορος.
1: Ναι.
0: Πάνω κάτω αυτά. Ήταν στην μεγάλη εικόνα ένας φοβερός ημιτελικός, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν. Εγώ περίμενα και η επιθυμία μου ήταν να περάσει η Bayern. Από εγώ.
2: Ήταν
0: εγώ ήθελα να περάσει η Bayern.
2: Ήταν καλή ευκαιρία φέτος.
0: Ναι, να φτάσει.
2: Αλλά έτυχε πάλι σε μια Παρή που έχει δείξει ότι έχει μια πάρα πολύ καλή σταθερή.
0: Ναι. Πάει να πάρει τώρα και το πρωτάθλημα σιγά-σιγά η Παρή. Η Bayern το έχει πάρει ήδη. Οπότε ουσιαστικά είχαμε και την. Άντε. Είχαμε και την ευκαιρία να τους δούμε και τις δύο ομάδες να παίζουν. Χωρίς ουσιαστικά να έχουν αγωνιστικό στο πρωτάθλημα, άγχος, κάτι ή το οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Άρα ξεκούραζαν και τους βασικούς τους παίκτες. Η Bayern παραλίγο να ιτηθεί σε κάποια παιχνίδια από αυτά που έπαιζε και το γυρνούσε στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Η Παρή δεν το έχει κλειδώσει.
0: Αλλά...
1: Η Παρή, ναι, δεν είναι σίγουρα κλειδωμένο, αλλά λες ποιος θα το πάρει τώρα.
0: Βρίσκεται στο σύν 7, σύν 8 από την Λάντζ.
1: Όχι τόσο πολύ.
2: Δεν βρίσκεται τόσο.
1: Τόσο λίγο είναι.
2: Μετά τη χθεσινή κιόλας, νομίζω νίκη που έκανε.
1: Είναι 3 πίσω με παιχνίδι λιγότερο.
0: Ναι, άρα 6 όχι 7. Εντάξει.
1: Το 6 είναι στα λόγια όμως αυτό. Είναι παιχνίδι λιγότερο για να πάει 6. Αυτό είναι. Είναι παιχνίδι λιγότερο τη Παρή. Είναι στο μείον 3 από τη Λάντζ, η οποία Λάντζ δεν ξέρω φέτος πώς έχει πάει τόσο καλά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη η πορεία αυτή τη Λάντζ.
0: Καλά, τώρα η Παρή όμως παίζει με Μπρέστ, η οποία είναι 12η.
1: Εντάξει, ναι.
2: Είναι ένα καλό.
0: Και ενώ έχουν, έχουν απομείνει 3 παιχνίδια.
2: Ναι, είναι το ένα καλό όμως μετά
1: το είναι με τη Λάντζ.
0: Λάντζ Παρή. Άρα
1: και το άλλο είναι το τυπικό ντέρμπι.
0: Η Παρή πρέπει να κάνει 2 ήττες. Δεν θα κάνει 2 ήττες η Παρή για να το χάσει το πρωτάθλημα.
1: 2 ντέρμπι έχει. Μέσα στο Παρίσι με το Παρίσι και με τη Λάντζ.
0: Ντέρμπι με το Παρίσι.
1: Είναι τοπικό, ρε φίλε.
2: Τοπική η ομάδα που είναι ακριβώς δίπλα.
1: Ναι, είναι κολλητά τα γήπεδα. Τοπικό ντέρμπι.
0: Ναι, που είναι ακριβώς δίπλα, αλλά το Παρίσι βρίσκεται στην 10η θέση. Δηλαδή.
1: Ναι, είναι ντέρμπι όμως.
2: Ντέρμπι τοπικό.
0: Ντέρμπι σαν το Liverpool Everton.
1: Ναι.
0: Που το λέμε ότι είναι ντέρμπι και απλά πηγαίνει η Λίβερπουλ τα τελευταία χρόνια και παίρνει συνέχεια διπλά.
1: Εντάξει.
0: Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Απλά καλά, στα λόγια είναι τώρα αυτό μέχρι να το κλειδώσει.
1: Και εγώ στο τέλος αυτό λέω ότι θα το πάρει Παρί. Δεν...
0: Ναι, εντάξει. Και ούτε θα γίνει μεγάλο ζήτημα για το θα το πάρει τελευταία αγωνιστική και τέτοια.
1: Όχι, ναι, δεν νομίζω.
0: Απλά αξιόλογη πολύ η πορεία της Λάντζ, η οποία.
1: Σίγουρα.
0: Έχασε και δύο παιχνίδια μέσα στον Μάρτιο με Λωριάν και Λίλ.
1: Κάτι γκέλαση που δεν έπαιρνε να σε κάνει. Δηλαδή θα ήταν...
0: Ναι, δηλαδή με Λωριάν δεν έπαιρνε να κάνει γκέλα. Εντάξει, με Λίλ πέσει είναι ντέρμπι. Ιτήθηκε βέβαια με βαρύ σκορ 3-0. Δηλαδή ιτήθηκε καθαρά.
1: Νομίζω ότι αυτές τις ομάδες τις τρώει το άγχος από ένα σημείο και μετά.
0: Ναι, σίγουρα. Γιατί τη Λάνς δεν τη βλέπεις και κάθε χρόνο εκεί. Γι' αυτό περισσότερο. Η Bayern έχει κλειδώσει το πρωτάθλημα.
2: Έχει νομίζω μόνο το κύπελλο τώρα που έχει πάει να παίξει. Είναι τελικό.
1: Δεν το έχω δει, δεν το έχω δει το κύπελλο. Δεν ξέρω.
0: Νομίζω ναι.
1: Εντάξει. Ναι. Θα πάρει, πήρε το πρωτάθλημα. Θα πάρει και το κύπελλο. Στο Τσουλού δεν τα πήγε τόσο καλά. Τα πήγε βασικά, αλλά απογοήτευσε στο τέλος, ναι. Αυτό είναι σαν εικόνα που μένει.
0: Εντάξει, Λουίς Ενρίκε masterclass για ακόμα μια φορά. Ναι. Τελικό, νομίζω και τρεις βλέπουμε Παρί.
1: Ναι. Μα πεις πάνω και τρεις.
2: Προφανώς Παρί, εντάξει, είπαμε. Διεκδικεί είναι μεν το πρωτάθλημα. Αλλά.
1: Πες το πιο ενεργά. Θα το πάρει Παρί, πες το.
2: Πιστεύω θα το πάρει. Εντάξει, Παρί θα το πάρει. Θα το πει λίγο. Εντάξει. Αλλά σου λέω ότι.
1: Είμαστε καλυμμένοι τώρα.
0: Να υπενθυμίσουμε και να πούμε κιόλας ότι ο τελικός του UEFA Champions League θα γίνει στη Βουδαπέστη στις 7 η ώρα. Ο πρώτος τελικός που γίνεται απόγευμα.
1: Πώς το βλέπετε αυτό, ότι θα είναι μέρα και θα βλέπουμε τελικό Τσουλού με καφέ?
2: Okay.
0: Κοίτα ρε φίλε, όχι τι okay.
1: Τον έχουμε συνδυάσει αλλιώς, δεν είναι
0: okay.
1: Δεν είναι okay, δεν είναι okay.
0: Δεν είναι okay, δεν συνεχίζει τη ζωή
1: μετά. 7 η ώρα τέλη Μαΐου θα πίνουμε καφέ.
0: Ναι, αυτό. Θα έχει ζέστη, καφέ, πίνουμε καφέ. Φραπέ. Ξέρω εγώ, 7 η ώρα.
1: Φρεντάκι.
2: Πας σε καφετέρια να βλέπεις το μάτς.
1: Φρεντάκι.
0: Όχι ρε φίλε, εγώ ξέρεις τι είχα συνηθίσει. Τελικό 10 η ώρα, να παραγγείλουμε, να φάμε. Κάνω πιτόγυρο.
2: Δεν μπορούσα να φας από τις 7.
1: Ρε φίλε, 7 η ώρα καλοκαίρι.
0: Εντάξει, να πεινάς. Μέχρι να γίνει απονομή ή θα ξαναπεινάς. Δηλαδή πάλι θα φας.
1: Θα φας και στην απονομή.
0: Όχι ρε φίλε, παραπάει μετά. Είναι και καλοκαίρι. Κάπως πρέπει να βγούμε έξω παραλία, ξέρεις. Μπα, φάμε τώρα 4 πιτόγυρα μέσα σε 3 ώρες.
1: Ό,τι έκανες τώρα. Έφτασε ο καιρός.
0: Ναι, έφτασε το καλοκαίρι, τελειώνει το πρωτάθλημα.
1: Τα έλεγε κάποιος από το.
0: Και έρχεται παγκόσμιο τώρα.
1: Τα έλεγε κάποιος από το Δεκέμβριο, έρχεται το καλοκαίρι, έρχεται να που ήρθε.
0: Και έχουμε και παγκόσμιο τώρα,
1: Ναι.
0: Καλοκαίρι.
1: Τουλάχιστον παγκόσμιο, μεταγραφές, προκριματικά από τον Ιούλιο, έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Έχουμε φοβερή αγωνιστική δράση και το καλοκαίρι. Φέτος
1: είναι full.
0: Δεν θα μείνουμε σε
1: ησυχία. Είναι full φέτος.
0: Δυστυχώς όμως δεν παίζει ο Άρης. Ευτυχώς.
1: Θέλατε κύπελο να το πάρει όφη. Να το πάρει όφη το κύπελο.
0: Ναι, γιατί και βάσει εικόνα το άξιζε περισσότερο όφη.
1: Το κύπελο. Το κύπελο, ναι. Απλά δεν θα βγει την Ευρώπη.
0: Καλά, όχι ότι άμα το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ που θα βγαίναμε Ευρώπη. Έτσι. Πρέπει να βγει πέμπτο.
1: Ο Φούντα έλεγε στι δηλώσει και να χάναμε το κύπελο θα βγαίναμε πέμπτη, λέει σίγουρα.
0: Τι θα έλεγε ο Φούντα, ρε φίλε, ότι θα βγαίναν 8η.
1: Δηλαδή,
0: τι με λε τώρα.
1: Βρέστε τα.
0: Σαν να με λες τώρα ότι θα βγει ο Γιαννιώτης και θα πει, ξέρω εγώ, ότι ο Άρης θα βγει 7ος, 5ος θα βγει. Όλοι αυτό λένε. Ή του Λεβαδιακού θα πούνε ότι θα βγουν 5η.
1: Καλά, του Λεβαδιακού έχουν κάνει λούσιμο τώρα, θα μπορούσε να ήταν 4η.
0: Ισχύει, ήταν.
1: Αλλά...
0: τα κακά τα
1: όταν έφτασε το κρίσιμο σημείο.
0: Ναι, ισχύει στην πιο κρίσιμη καμπή.
1: Τραβήχτηκαν.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αυτό πρέπει να το εξετάσουμε λίγο με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ειδικά άμα εν τέλει έφτασε.
1: Παναγιώτη.
2: Τι.
1: Πες μας για το
2: Λεβαδιακό.
1: Γιατί να μου πεις.
0: Τώρα θα πούμε για το Λεβαδιακό.
2: Πόσες φορές θα πούμε.
1: Όχι, έτσι, να μας πει για τον Παπαδόπουλο, δεν είπες.
2: Όχι, εγώ θα πω για τον Παπαδόπουλο. Αυτοί που ενδιαφέρονται για τον Παπαδόπουλο θα πούνε.
1: Όπως.
2: Όπως έχει ακουστεί δύο ομάδες. Ο Ηρακλής και ο Άρης. Που το πιο πιθανό είναι ο Άρης. Ποιος είπε, όχι ο Ηρακλής, για κανένα λόγο.
1: Το αποκλείσε.
0: Στον Ηρακλή, παιδιά, με αυτά που γίνονται τώρα.
1: Αλλά ναι, δηλαδή
0: ρεπορταζιακά
1: βγαίνει ότι θέλουν να κάνουν.
0: Και εκτός από αυτό, ο Παπαδόπουλος θέλει ομάδα που να το στηρίξει. Όπως πήγε ο Λεβαδιακός.
1: Ναι.
0: Που είχε πάει στον Κομπότη και τον είχε πει ότι εγώ φεύγω και ο Κομπότη τον κράτησε.
1: Και είχε δηλώσει παρέτηση. Και συνέντευξη τύπου. Ναι.
0: Ο Κομπότη
1: ξέρει μπάλα και είπε ότι δεν θα φύγει.
2: Τον κράτησε και φέτος έδειξε ότι.
0: Καλά έκανε.
1: Ναι, σαφώς.
0: Κάτω μηδέν. Πώς πήγαμε πάλι στο Κομπότι, μωρέ, από το τελικό Champions
2: League. Πώς πήγαμε πάλι στη Super League, βασικά.
1: Ρε φίλε, όλα εκεί καταλήγουν. Για ποιους γίνεται, νομίζεις, το Champions League, για ποιους το βλέπουμε τώρα εμείς που δεν βλέπουμε τώρα Super League.
0: Ναι, εμάς πλάκα-πλάκα που τελειώνει την Κυριακή.
1: Όλα για εμάς είναι.
0: Τελειώνει και την Κυριακή. Επιτέλους τελειώνει αυτή η χρονιά, ρε.
1: Επιτέλους.
0: Δεν περνούσε φέτος η χρονιά.
1: Θα έρθει και καινούργια όμως.
2: Μέχρι
1: να δεις πώς θα περάσει
2: μέχρι,
1: καινούργια.
2: Θα δει παγκόσμιο.
0: Μέχρι να έρθει το παγκόσμιο. Θα δω και τις άλλες ομάδες εκεί στα προκριματικά και μια χαρά.
2: Θα δεις κανένα ταλέντο μήπως και.
0: Τι να το φέρω στον Άρη.
2: Το φέρω στον Άρη.
0: Ναι.
1: Θα είναι κανένας από τον Άρη στο παγκόσμιο φέτος.
0: Τι.
1: Θα είναι κανένας παίχτης στο Άρη που θα παίζει στο παγκόσμιο φέτος.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω.
2: Όχι, κι εγώ δεν.
1: Όχι, δε.
0: Σίγουρα.
1: Δύσκολα.
0: Σίγουρα όχι. Δεν νομίζω.
1: Σίγουρα όχι. Ναι.
0: Άρα τι βλέπουμε για τελικό Champions League, σβηστά
1: πάρει. Είπαμε πάρει.
0: Σβηστά, αυτό ρωτάω εγώ τώρα.
1: Σβηστά τώρα, ρε φίλε, είναι τελικό. Εγώ το βλέπω.
3: Ναι, γι' αυτό ρωτάω.
2: Θα κλειστεί πίσω η Arsenal.
1: Το βλέπω,
2: το μηδέν,
1: το βλέπω max 3 γκολ.
0: Εγώ βλέπω τελικό. Πάθος και γκολ.
1: Ναι, αυτό και
2: γκολ. Θα βγει μπροστά η Arsenal.
1: Ρε φίλε, δεν γίνεται να μην βάλει
0: κάποιο
1: τελικό.
2: Με το που βγει μπροστά έχει φάει 2-2.
1: Σε κάποια φίλε, μια φορά θα βγει μπροστά, δεν θα βγει όλο το παιχνίδι. Εγώ μου έχει καρφωθεί έτσι ένα 2-1. Απαλό.
0: Οκ, το ακούω. Για πάρει πάντα έτσι.
1: Για πάρει, ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι τότε να δούμε ακόμα και πώς θα αντιμετωπίσει. Με τι προϋποθέσεις θα είναι η Arsenal, γιατί μπορεί να είναι και.
1: Λες αν θα είναι
0: πρωταθλήτρια. Ναι, ρε φίλε. Παίζει ρόλο και αυτό. Γιατί αν το χάσει τώρα μέσα από τα χέρια της, με τι ψυχολογία θα πάει να παίξει μετά και το τελικό Champions League.
1: Αν χάσει το πρωτάθλημα, αδερφέ, δεν θα πάρει ούτε το Champions League. Θα το χάσει και η σβηστά.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες για το Champions League.
1: Καλά, ρε φίλε, δεν είναι δεν υπάρχουν πιθανότητες. Είναι τελικό. Ένα παιχνίδι.
2: Με βάση τις ομάδες που έχουν πάει και αυτό που έχουμε δει, πάρει
1: καλά,
2: είναι πολύ δύσκολο.
1: Καλά, το έχουν πάρει άλλες και άλλες ομάδες δηλαδή τώρα ευρωπαϊκά.
0: Ναι. Κοίτα, σκέψω ότι το πήρε μέχρι και η Chelsea που είπαμε πριν λίγο.
2: Με, τις, του... με ποιον είχε πάει τελικό
0: με τη City.
2: Με τη City. Ναι, που η City, ναι. Το έχασε...
0: που η City τότε ήταν και
2: ναι,
0: πολύ καλύτερη ομάδα.
1: Εδώ πήρε πέρσι τότε να Europa.
0: Κάτω στο Europa έχουμε δει πολλά.
2: Καλά, αυτός τελικός, τελικός ήταν έπος.
0: Ήταν ο τυφλός με το μονόφαλο.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν συνειδημένο αυτό, έτσι. Δεν ήταν συνειδημένο, ξέρετε.
2: Εντάξει. Τώρα αφού είπαμε για το. Είπαμε για το Europa.
0: Πες. Ναι. Τι να πάμε στο Europa.
2: Να πάμε σχολιάσουμε.
0: Σε 5 λεπτά θα προλάβεις.
1: Θα πούμε τα μηνύματα πρώτα και μετά θα πάμε για διάλειμμα.
0: Σε 5 λεπτά θα προλάβεις να πεις εσύ από το Europa.
2: Για πες μου. Δεν είχατε το χρόνο, ρε φίλε.
1: Και δεν θα πάμε στο Europa, θα πάμε στο Conference.
2: Ωραία.
1: Έτσι. Απόφαση τώρα τη στιγμή. Θα μας πει γιατί Ράγιο.
0: Σωστά. Θέλουμε λίγο Ράγιο γιατί πλάκα δεν το περίμενε και κανείς αυτό που έκανε.
1: Προσωπικά εγώ όχι. Περίμενα την άλλη.
0: Εδώ ο φίλος Απόστολος λέει Άρη ντοκιμαντέρ Αριανάρα Κατερίνη. Γεια σου φίλε Απόστολε. Και.
1: Καλησπέρα.
0: Ο φίλος του Ντένις γράφει ότι ο ορισμός του ντέρμπι είναι μεταξύ δύο ομάδων από την ίδια πόλη ανεξάρτητα από την δυναμική τους.
1: Άκουσες εδώ. Χαλκιά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ωραία. Θα κάτσεις να δεις το ίδιο ντέρμπι θα είναι ας πούμε. Παρί Μαρσέιχ με την ίδια έγκλη θα κάτσεις εσύ, σαν φίλαθλος. Όχι σαν φίλαθλος,

0: ψυχολογικό. Με τι ψυχολογική συνείδηση κάθεσαι και τα βλέπεις
1: αυτά. Ήταν βλέμμα στοιχηματικού χαρακτήρα.
2: Ναι, έπαιξε Φορτούνης Κουρμπέλης Μασούρας.
1: Έπαιξε, νομίζω, και ο Φορτούνης έκανε και μια ενέργεια που το σχολιάσαμε. Φοβερή
3: ενέργεια.
2: Ναι, το είδα. Ναι. Μια πάσα λες που...
0: Άντε, εσύ να το είδες, ναι. Αυτός έκανε και είδε όλο το παιχνίδι.
1: Δεν το είδα όλο, όχι.
2: Έλα τώρα.
3: Άσε ρε.
2: Παναγιώτη, δεν σε πιστεύουν ούτε η τύχη εδώ πέρα.
1: Σκέψου, δεν είδα καν την Αλνάσερ που έπαιζε χθες προχθές.
2: Ε, όχι ρε.
1: Τι θα κάνουμε, εγώ κάθομαι και βλέπω. Αφού παίζει και ο Ρονάλντο, βλέπω.
2: Είναι που να δεις.
0: Ναι, εν τω μεταξύ, δεν είδες Αλνάσερ που έπαιζε ο Ρονάλντο και έβαλε και γκολ πάλι.
1: Ναι.
2: Τώρα δηλαδή.
1: Και έφτασε τα 100 Alkalid. Στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.
0: Τι?
1: Έφτασε τα 100 στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.
2: Σόπα.
0: Θα τα χιλιάσει τώρα. Οπότε θα του ευχηθούμε τα χιλιάσει.
2: Ότι δεν είναι πρώτο κόρε στην Αραβία τώρα.
0: Ποιο είναι ο πρώτο
2: κόρε?
0: Πέρσι ήταν νομίζω ο Μίτροβιτ. Κάτι τέτοιο.
2: Είναι ένα Μεξικανό. Αυτό που είναι φέτο είναι ή από το Μεξικό ή από το Εκουαδόρο.
1: Όχι, Κουάντσα.
2: Δεν ξέρω πώ το λέμε. Γιατί εσύ που βλέπει πρωτάθλημα πα.
0: Ναι, φίλε, ισχύει. Εσύ το βλέπει.
1: Τέλο πάντων δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Νομίζω Κουάντσα. Μπορεί και. Όχι.
3: Κουάντσα.
1: Δεν το θυμάμαι. Θα το κοιτάξω και θα
0: επαναγυρίσουμε δεύτερη ώρα.
2: Θα γυρίσουμε δεύτερη ώρα. Θα καταλήξουμε εσεί πακούτε. Θα βλέπατε Παρί Μαρσέι, θα βλέπατε Αλ Νάσρ, Αλ Ιτιφάκ, σαν τον Παναγιώτη.
1: Δεν είπα, δεν το σύγκρινα έτσι, αλλά εντάξει, όπως...
0: Όχι, αυτό είπες, αυτό είπες,
2: τώρα μην...
0: Αυτό είπες, τώρα μην...
1: Περιμέντε, κουινώνες νομίζω είναι.
3: Κουινώνες.
1: Ναι, κουινώνες είναι. Πριν το ψάξτε. Στην Αλ Κασαντίγια.
0: Ρωμάν Αλ Κασαντίγια.
2: Πόρε φίλε. Μιλάμε για ομαδάρες τώρα,
1: και το κάνουμε τώρα. Ποιοτικέ.
0: Κοίτα, εντάξει. Παρί Μαρσέι, θα κάτσε να δει λίγο και έτσι για τα εξωαγωνιστικά.
2: Ναι,
0: λίγο για αυτά που γίνονται. Λίγο τρελή εκεί, Γάλλοι.
2: Γαλλο-Αλγερινή είναι στη Μαρσέι. Είναι full Αλγερινή.
0: Τον λέω τώρα για την εξωαγωνιστικό και με ξυνεί το βλέμμα.
1: Απλά σε κοιτάω, ρε.
2: Καλά, ξέρεις τι ατμόσφαιρες έχεις στην Αραβία.
1: Τρομερές, αγωνάζουν όλοι Ρονάλντο, Ρονάλντο.
2: Αυτά κοιτάει και ο φωνάζει και αυτός από το σπίτι.
0: Εγώ νομίζω ότι φωνάζουν Μέση.
1: Ναι, υπάρχει ένα τρομερό βίντεο.
2: Ναι, δηλαδή πιο πολλές φορές έχει ακουστεί Μέση παρά Ρονάλντο στην Αραβία.
1: Με τον Ρονάλντο να κάνει...
0: Και με το δίκιο τους.
1: Τον ενορχιστρωτή.
2: Μέση.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για τα διαφημιστικά διαλύματα. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Yellow Radio 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,89. Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρίποντο! Με χαρά μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: The House of Witches. Βράζω φίλτρο.

0: με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Έργο τέλεια νέα.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτης.
6: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Lease Access.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει. Καλά τώρα.
10: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
13: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
14: GPS και βυθώματο έχεις?
13: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
14: GPS λογικό έχεις?
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
14: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
13: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
14: Μεϊμάρης.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Euro Weekend. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 8. Και πάμε σιγά σιγά. Αφήσαμε το Europa League και το Conference League. Σχολιάσαμε την προηγούμενη ώρα τα δύο παιχνίδια του UEFA Champions League, τους δύο ημιτελικούς. Είπαμε κιόλας ότι ο τελικός θα είναι Paris Saint-Germain Arsenal στις 25 του μήνα στις 7. Πάμε σιγά σιγά να σχολιάσουμε και το Conference League και να αφήσουμε στο τέλος το Europa League όσον αφορά τις ευρωπαϊκές
1: διοργανώσεις. Πήγαμε από την κορυφή στον πάτο και τώρα θα πάμε και μετά στη μέση.
0: Πάτος, αλλά...
1: Πάτος, κατάλαβες.
0: Παραμένει η ποιότητα χωρίς αμφισβήτηση.
1: Θα είναι ωραίο παιχνίδι. Ποιο θέλεις να ξεκινήσουμε?
0: Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα από το Crystal Palace Σάχταρ Ντόνετσκ, εκεί που οι Άγγλοι ακόμα μια φορά, βασικά για πρώτη φορά, δεν πέρασαν τόσο οριακά όσο το περιμένουμε.
1: Στην πράξη ψιλοπέρασαν οριακά, στο σκορ δεν βγαίνει αυτό, πέρασαν 5-2 συνολικό σκορ. Φαίνεται ότι πέρασαν εύκολα, αλλά είδαν ζόρια.
0: Ζορίστηκε σίγουρα, εντάξει, και η Σαχτάρ είναι μια ομάδα η οποία...
2: Το περιμένατε το 5-2.
1: Όχι, συνολικό... εγώ περίμενα ακόμα και έκπληξη να γίνει σε αυτό το ζευγάρι.
0: Έκπληξη λίγο δύσκολα, δεν περίμενα, γιατί και από αυτό το δείγμα που έχουμε από την Crystal Palace, που είναι ότι όλα τα περνάει επί ουσίας...
1: Στο όριο.
0: Στο όριο.
1: Από τον Ιούλιο μέχρι τώρα είναι όλο στο όριο.
0: Ναι, δηλαδή ακόμα και την
2: ΑΕΚ Λάρνακας.
0: Την ΑΕΚ Λάρνακας την πέρασε με ένα τέρμα διαφορά και στην παράταση μέσα στην Κύπρο.
2: Στο όριο μεν, αλλά πάλι αυτό στο
0: γίνεται.
2: Όριο την έφτασε στο τελικό.
1: Στο όριο, επειδή νομίζω το ήθελε και αυτή να τα περνάει στο όριο. Δηλαδή άμα έβαζε βασικούς παίχτες με κάτι ομάδες τύπου ΑΕΚ Λάρνακας, θα της παίρναγε αέρα.
0: Ναι, οκ, okay, σίγουρα. Είναι
2: δεν γνωρίζω ανάγνωση. Κατά πόσο το roster της Crystal Palace, έτσι όπως είναι δομημένο, έχει να κάνει και μεγάλο rotation κιόλας.
1: Ρε φίλε, ότι έχει. Δηλαδή, άμα δεις τι αλλαγές έχει κάνει τώρα προχτές, έχει φέρει από το μπάγκο το Johnson που ήταν. Είχε πάρει τότε, δεν ξέρω και εγώ πόσα λεφτά από την Ότχαμ.
2: Έχει βάλει τον goal στον τελικό.
1: Έχει βάλει τον Larsen αλλαγή, έχει βάλει Lerma. Έχει παίχτες δηλαδή που για βάθος, έχει άλλους παίχτες.
0: Καλά, σίγουρα. Και σε ένα πρωτάθλημα όπως είναι η Premier League χρειάζεσαι ούτως ή άλλως βάθος στα ρόστερ σου. Και ακόμα ένας λόγος που έχεις και ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και όταν η ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι το Conference League, που ξέρεις ότι μπορείς να πας και μέχρι το τελικό, όπως και πήγε μέχρι το τελικό, και να το κατακτήσεις.
1: Είδαμε και μια Σαχτάρα το παλιά, 7 στους 11 Βραζιλιάνοι.
0: Κλασική Σαχτάρα.
2: Ναι, εντάξει, αναμενόμενο.
1: Πολύ καλό αυτό. Ωραίο είναι που συνδυάζει έτσι Ουκρανούς με Βραζιλιάνους.
0: Να πούμε ότι στα X goals υπήρχε μια σχετική ισορροπία με ένα 37 να είναι για την Crystal Palace και ένα 0-4 για την Σαχτάρ.
1: Αν και βέβαια εδώ λέει ότι η Σαχτάρ είχε 0 μεγάλες ευκαιρίες, οπότε μάλλον δεν είχε τόσο ουσία.
2: Κράτα και απλά την κατοχή, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, γιατί η κατοχή έφτασε στο 67%.
1: Είναι πολύ μεγάλο για να έχει τόσο κατοχή με αγγλική ομάδα.
0: Σίγουρα. Είχε παραπάνω τελικές και στο στόχο είχε παραπάνω. Βλέπουμε 17-6 έναντι 11-5.
1: Γι' αυτό με φαίνεται Crystal Palace ότι γράφει 0 μεγάλες ευκαιρίες. Είναι πολύ περίεργο αυτό.
0: Ναι, και η Crystal Palace δείχνει 2 μεγάλες ευκαιρίες, δηλαδή μόνο τα τέρματα που πέτυχε.
1: Ναι,
0: και. Επίσης, που το ένα τέρμα κιόλας μπήκε και με αυτόν τον γκολ.
1: Αυτό μάλλον είναι λάθος. Δεν γίνεται να έχει βάλει γκολ και να λέει 0 μεγάλες ευκαιρίες. Πρέπει να έχει μία τουλάχιστον, αφού έβαλε γκολ η Σαχτάρ. Οπότε λογικά είναι παραπάνω κανονικά. Κάτι έχουν.
0: Κάτι μπορεί να γίνει λάθος. Ναι. Στατιστική, ναι. Okay. Αλλά κοίτα, μέχρι το ημίχρονο ήταν 1-1, δηλαδή ήταν 4-2. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πάλι ήταν μακριά.
1: Έμπαινε με. Εντάξει, μακριά σίγουρα. Απλά μπορούσε να πει ότι θα βάλω ένα γκολ μέχρι το 60 και μετά.
0: Και μετά all in.
1: Ναι, αλλά το έφαγε νωρίς το δεύτερο. Δηλαδή στο 52.
0: Ο Σάρ έκανε
1: το σχολάσει.
0: Από τους MVP της Crystal Palace, νομίζω.
2: Γενικά, νομίζω η τριάδα της Crystal Palace είναι αυτή που την έχει κρατήσει.
0: Ναι,
2: και ο Ματέτα. Ένα καλό επίπεδο.
1: Έχει πολύ καλούς παίχτες. Έχει πολύ καλούς παίχτες.
0: Ματέτα, ο οποίος είναι και αρκετά χρόνια. Δηλαδή είναι από το 2020
1: ναι,
0: στην Crystal Palace.
1: Ναι, το κοιτάζαμε αυτό την Παρασκευή. Έχει πάρα πολλά χρόνια. Το καλοκαίρι τον ήθελε και η Μίλαν.
0: Ναι.
2: Και είναι ακόμα 28. Δεν είναι ότι είναι και εγώ. Νόμιζα ότι ήταν μεγαλύτερος.
0: Από το 22 άρα είναι στην Crystal Palace. Και άμα δούμε τις χρονιές, όλες είναι γεμάτες χρονιές.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν ξέρεις το 2021 που είχε μόλις 7 συμμετοχές, όλα τα άλλα βλέπεις 22, 29, 35, 37, 28.
1: Εντάξει, βλέπουμε εδώ αυτή την τριπλέτα και θυμήθηκα την Παρασκευή και τώρα. Τώρα βλέπουμε Σάρμα, Τέτα, Πίνο και κάποτε από αυτή την ομάδα βλέπαμε.
2: Πολύ
1: σε Έζε Ζάχα. Ήταν
0: φοβερό, ήταν φοβερό.
1: Τρομερό.
0: Ναι. Έφυγαν και οι τρεις, εντάξει, λογικό. Με
1: τόσο
0: ταλέντο,
1: δε...
0: ναι, ταλέντο δεν μπορεί να του κρατήσει.
1: Ναι, ο Ζάχα βασικά το πράγμα του το πέρασε στην μπάλα, δεν ήθελε να φύγει και τώρα είναι στα τελειώματα τη ποδοσφαιρική του χαρτίρε, είναι στο MLS.
0: Ναι.
2: Είχε περάσει και από τη Γαλατά, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι, παίξει και Τσουλού με Γαλατά, ναι.
0: Η Γαλατά τότε που έπαιρνε του έπαιρνε όλου.
1: Ή πέρυσι πρόπερσι, ναι.
2: Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίο άφησε ιστορία στην Crystal Palace.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Προφανώ είναι club legend, σίγουρα.
0: Από εκεί πέρα βλέπουμε και τον Χέντερσον, ο οποίος Χέντερσον ήταν παλιά στην Manchester United.
1: Και στην Νότιχαμ.
2: Έχει περάσει
1: ήταν,
2: από πολλές
1: χρονιά που σώθηκε, ναι. Είναι πολύ καλός.
0: Έχει άγγλικο βιογραφικό καλό για την Crystal Palace.
1: Έχει πολύ καλή ομάδα και νομίζω ότι κρατιέται τόσο καλά η Palace είναι έργο Γκλάσνερ, ο οποίος θα αποχωρήσει και στο τέλος της σεζόν από ό,τι έχουν πει. Είχε νευριάσει νομίζω και είχε γίνει ρήξη με τη διοίκηση. Από τότε που του πουλούσαν ότι καλούς παίχτες είχε, που πούλησε το χειμώνα τον Γκουέχη, τζάμπα τον πούλησε στη City.
0: Ναι.
1: 200 κάτι εκατομμύρια έδωσε αυτό τον παίχτη. Ναι, ναι, γιατί του λύγει το συμβόλαιο.
0: Α,
2: εγώ αυτό που είδα στην Crystal Palace και δεν το περίμενα και νομίζω θα τον θυμάστε κι εσείς, ο Κλάιν δεν έχει παίξει στη Liverpool.
1: Τότε που έπαιζε η Europa με Κλοπ.
2: Ο Κλάιν, ένα μπακ.
1: Αυτός είναι, ναι.
0: Α, ναι, ναι, το δεξιμπακ.
2: Είναι 35 χρονών.
1: Ναι, εντάξει, είναι πάγο.
0: Ναι, τον Τζοάς ήρθε μετά ο Τρέντ και του έφαγε τη θέση.
2: Τον θυμάμαι δηλαδή χαρακτηριστικά που έπαιζε ακόμα στη Λίβερπουλ.
0: Ναι, ήταν στα πρώτα χρόνια, δηλαδή ναι, πριν κάνει το ολικό.
1: Είναι η Λίβερπουλ με Κλοπ που έπαιζε η Europa.
0: Ναι, ήταν οι πρώτες δύο χρονιές με τον Γιούργεν Κλοπ. Πριν ξεκινήσει το ολικό lifting της Λίβερπουλ και έρθουν μετά αυτές οι φουρνιές που ήρθαν.
2: Και τώρα βλέπουμε τη σταθερή με τον Μουνιόδ.
0: Ναι.
2: Okay, ένας παίκτης ο οποίος είναι αρκετά χρόνια.
1: Πολλά δεν είναι. Εγώ τον θυμάμαι από την Γκένγκ να σου πω που
2: έχει
1: έπαιζε.
2: Έχει παίξει και Wolves, νομίζω.
1: Όχι, δεν νομίζω. Εγώ από την Γκένγκ το θυμάμαι. Νομίζω κατευθείαν πήγε.
2: Ναι, έχει δίκιο. Παίζει από το 23-24 στην Crystal Palace. Μία μεταγραφή νομίζω που έκανε φέτος.
1: Μόνο 8 εκατομμύρια.
2: Μία μεταγραφή που
0: και
2: έκανε.
0: Τώρα πηγαίνει 28
1: τζάμπα.
2: Την περσινή χρονιά έκανε μια καλή μεταγραφή που εγώ δεν περίμενα θα πάει. Ήταν ο Maxence Lacroix. Που πήγε από τη Wolfsburg στην Crystal Palace. Δεν
0: πήγε Λακρουά πολλά χρόνια στην Wolfsburg.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή 4 χρόνια ήταν στη Wolfsburg.
1: Και δεν είναι και μεγάλος, είναι 26.
0: Ναι.
2: Ναι, δεν ξέρω. Αυτή τη μεταγραφή δεν την περίμενε. Είναι όμως ήταν μια καλή μεταγραφή για την Crystal Palace.
1: Σίγουρα.
0: 18 εκατομμύρια.
1: Δηλαδή
0: έβγαλε
1: και.
0: Όχι, δεν τα λες πολλά. Έβγαλε και μεγάλο profit η Wolfsburg. Καθώς τον αγόρασε μόλις με 5 και τον πούλησε 18. Άρα μιλάμε για 13 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Μιλάμε σίγουρα για μια πολύ καλή αγορά και βλέπουμε την Crystal Palace να πηγαίνει στον τελικό. Που στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Ράγιο Βαγεκάνο. Η Ράγιο η οποία η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πολύ καλή πορεία στο conference.
1: Και μας έκανε και έκπληξη το ότι πέρασε.
2: Στον τελικό δεν περίμενε κανένας
0: περίμενε. Ότι... Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν περίμενε κανείς την Ράγιο.
1: Νομίζω κάπως στόλουσε το Στρασβούργο. Δεν ξέρω πώς το κατάφερε.
2: Δεν περίμενε όμως να είναι και τόσο κακό το Στρασβούργο και στα δύο μάτς.
1: Ναι, αυτό
2: ειδικά
1: λέω,
2: με στη Γαλλία περίμενε ότι σίγουρα θα βρει νωρίς γκολ.
0: Εγώ από το 0-1, δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι που κέρδισε η Ράγιο, στο 1-0 βασικό με στην Ισπανία, περίμενα στο δεύτερο παιχνίδι του Στρασβούργο να το γυρίσει και να το πάρει το παιχνίδι. Νομίζω και κάποιο ακόμα δεν συμφωνούσε μαζί μου.
1: Ναι, και εγώ. Μα το είχε ξανακάνει και στον προηγούμενο γύρο. Είχε χάσει το πρώτο και στη Γαλλία μετά την είχε ρίξει 4.
0: Ναι, με τη Mainz. Ναι. Είχε χάσει 2-0 μέσα στη Γερμανία και την 0-4 μέσα στη Γαλλία κέρδισε.
2: Που στατιστικά η Ράγιο είναι πολύ καλύτερη και στο δεύτερο παιχνίδι.
0: Ναι, σίγουρα. Ναι. Και τα δύο τα παιχνίδια τα πήρε με 1-0-0-1.
2: Δύο γκολ Αλεμάου.
0: Δύο γκολ Αλεμάου, φοβερό παίκτη.
2: Ναι, είναι.
1: Στην άλλη είναι ρε φίλε, εμένα μου φάνηκε όμω λίγο βαρύ.
2: Είναι. Δεν είναι παίκτη που θα του δώσει την μπάλα στα πόδια, είναι σίγουρα ή που θα τον ψάξει στον αέρα ή που θα βάλει το σώμα για να παίξει.
0: Στου δύο αναμετρήσει με την ΑΕΚ δεν έβαλε κάποιο γκολ.
2: Όχι, απλά.
0: Έπαιξε ένα ημίχρονο στην Νέα Φιλαδέλφια.
2: Μπήκε για να κρατήσει την μπάλα που αυτό ήθελε να κάνει τότε
0: και
2: η ΑΕΚ.
0: Στη Ράγιο έπαιξε 35 λεπτά. Εκεί που κέρδισε η Ράγιο το 3-0. Αλλά γενικά η πορεία της Ράγιο ήταν καλή. Πέρασε Σάμσπορ.
1: Πέρασε ΑΕΚ.
0: Πέρασε ΑΕΚ, Στρασβούργο και φτάνει τελικό.
2: Εντάξει, είναι.
1: Ναι.
2: Είναι καλή πορεία. Είναι...
0: Και, ναι, γιατί
2: για
0: και
2: ομάδα
0: το...
2: η οποία δεν ήξερε αν θα μείνει.
1: Η υπέρβαση που έκανε βασικά είναι τώρα με το Στρασβούργο.
2: Ναι.
0: Κοίτα και στα Ανσπορ δεν είχε. Δεν, έχει καλή έδρα. Δεν
1: ναι,
0: είναι
1: ωραία,
0: κάποια
1: ωραία,
0: έδρα.
1: Κάτι την είχε περάσει στον γκολ. Ναι.
0: Η ένωση με την ΑΕΚ που έπαιζε μετά. Φταίει η ένωση ναι, που δεν εμφανίστηκε ποτέ στην Ισπανία. Γιατί ο αποκλεισμός από εκεί ήρθε.
1: Καλά, το ίδιο έκανε και η Ράγιο στην Αθήνα. Δεν εμφανίστηκε ποτέ στην Αθήνα. Οπότε δεν μπορεί να το. Ναι.
0: Ναι, αλλά εντάξει. Ήταν άλλη έδρα ο Παπαρένα. Και άλλη έδρα τώρα του Βαγιέκας. Πολύ πιο καυτή έδρα το Παπαρένα για μένα.
2: Με έτσι, το ποδόσφαιρο που είχε παίξει τότε η ΑΕΚ με τη Ράγιο δεν τη άφησε κανένα δικαίωμα να παίξει μπάλα. Επίσης είχαμε πει ότι ο προπονητής είχε κάνει τις δηλώσεις.
0: Ναι,
2: μα είχε κάνει και δηλώσεις ο προπονητής ότι η ομάδα δεν ξέρει αν θα σωθεί. Καλά.
0: Όντως, κάτι το γιατί οποίο... τότε ήταν σε αμφιβολία.
2: Απλά στη Ράγιο βγήκε το κομμάτι το να φτάσει τελικό. Τι βγήκε. Με το ποδόσφαιρο που παίζει, δεν λέμε ότι δεν το άξιζε βάσει εικόνας, γιατί όπως φαίνεται βάσει εικόνας το ότι έφτασε μέχρι εκεί δεν μπορούσε να φτάσει τυχαία.
0: Και τώρα τα κάνεις μέσα στη Γαλλία, 22 τελικές, 8 στο στόχο, έχεις οριακά την κατοχή με 51%, πες εντάξει είναι 50-50, έχεις 1,73 εξ goals, είναι όλα.
2: Και δηλαδή, το Στρασβούργο δεν
0: έβαλε. Εγώ πιστεύω ότι αν είχε περάσει και η ΑΕΚ, δεν θα έκανε τέτοια φάση στη Γαλλία.
2: Θα ήταν δύσκολο, μα προφανώς και το φαβορί.
0: Δεν είχε περάσει μέσα από τη Γαλλία.
2: Το φαβορί ήταν η ομάδα του Στρασβούργου, έτσι κι αλλιώς. Όποιος και να παίρναγε.
0: Για τελικό λες. Ναι. Θα συμφωνήσω. Ο Μάρκη για την κατάκτηση τον είχα φαβορί το Στρασβούργο. Αλλά πάλι βλέπουμε δύο ομάδες από τα δύο μεγαλύτερα πρωτοαθλήματα, το αγγλικό και το ισπανικό. Δύο ομάδες οι οποίες. Δεν ταιριάζουν και πολύ στο ρόλο παιχνιδιού.
2: Όχι, προφανώς.
0: Έτσι όπως παίζουν, ναι. Είναι δύο κλειστές ομάδες.
2: Πιο ταχυδυναμική ομάδα η Ράγιο, αλλά πιο σκληρή αγγλική ομάδα η.
0: Ναι,
2: Κρίσταλ.
0: Είναι δύο ομάδες βέβαια που το πηγαίνουν.
1: Νομίζω πιο σκληρή είναι η Ράγιο.
0: Στην κόψη.
1: Από την Πάλας.
2: Πιο σκληρή σε ποιο κομμάτι, άμα εννοούμε
1: σε δύναμη.
2: Σε δύναμη, εντάξει, και... μιλάμε μια αγγλική που. Οι αγγλικές παραδοσιακά είναι σκληρές ομάδες. Και είναι. Και η Ράγιο είναι πολύ σκληρή ομάδα.
1: Ο ψιλοσόφτ θεωρώ την Πάλας.
2: Δεν ξέρω πόσο εντάξει, μπορεί να θεωρηθεί μια αγγλική ομάδα soft.
0: Όχι, εγώ συμφωνώ με τον Μίτσο. Είναι soft. Το παιχνίδι αυτό είναι soft.
1: Δηλαδή πιο πολλοί τεχνίτες και τέτοια έχει, ειδικά από τη μέση και μπροστά, παρά ότι δεν είναι όπως οι παλιές αγγλικές ομάδες που κατάλαβες ήταν σκληρές και χτύπαγαν. Θα παίξει πιο πολύ με την ποιότητά τη.
0: Ναι, έχει ξεφύγει πολύ.
1: Οπότε,
0: αυτό.
1: Οπότε τι λέτε τώρα για τελικό.
0: Και τελικό σίγουρα θα είναι πολύ ωραίο τελικό. Εγώ βλέπω κιόλας να μην έχουν και πολλά τέρματα. Δηλαδή, εγώ αν το βλέπω και ένα-ένα παράταση, 0-0 παράταση.
1: Άμα κρίνουμε ειδικά τα προηγούμενα τη Πάλα.
2: Εγώ δίνω Ράγιο.
1: Δίνει Ράγιο. Να δούμε. Να δούμε.
0: Και εγώ τώρα δεν ξέρω. Δηλαδή, πολύ 50-50.
1: Εγώ Πάλα θα δώσω.
0: Γίνεται βέβαια ένα. Εδώ αυτό που βλέπω σε αποδόσεις μου φαίνεται λίγο ακραίο. Δηλαδή την Ράγιο Βαγεκάνο να δίνεται τώρα 4-10, 4-30.
1: Ναι, είδαμε και στο Europa αυτό και στο Conference. Τα outsider έχουν πολλή απόδοση. Ναι, μιλάμε για μονά παιχνίδια.
0: Εγώ τώρα τη Ράγιο δεν τη βάζω και τόσο outsider. Δηλαδή ένα τελικό που θα γίνει στη Γερμανία, στη Λειψία, χωρίς γερμανική ομάδα.
2: Δύο ομάδες που δεν έχουν εμπειρία στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Χωρίς φανέλα ουσίας. 10 η ώρα αυτός ο τελικός, όχι 7, όπως του UEFA Champions League.
2: Και είναι πιο σημαντικός.
0: Κοίτα, και τι είναι σημαντική, ρε.
1: Πλάκα. Τι. Μην δούμε και καλύτερο θέαμα σε αυτό.
0: Όχι, δεν πιστεύω.
1: Από το άλλο που θα είναι η Arsenal.
0: Όχι. Γιατί στο.
1: Όχι.
0: Εγώ πιστεύω ότι στο άλλο τουλάχιστον μου την παρεί.
1: Ναι. Το ακούω.
0: Γιατί εδώ δεν έχουμε κάτι.
1: Ναι,
0: δεν έχουμε τόσο ποιότητα τουλάχιστον. Θα είναι ένα ωραίο τελικό. Θα είναι ένα τελικό που θα πηγαίνει.
2: Να είναι, βασικά.
0: Εγώ αυτό πιστεύω. Θα είναι ένα ωραίο τελικό, θα έχει ευκαιρίες, απλά δεν πιστεύω να έχει πολλά τέρματα. Δηλαδή 0-1, 1-0, 1-1.
1: Γενικά δεν περιμένεις ποτέ από τελικό να έχει πολλά τέρματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όταν υπάρχουν.
1: Θα βοηθήσουν και ομάδες, λες εσύ.
0: Ναι. Όπως λέγαμε π.χ. και για το Paris Bayern, αν πήγαινε τελικό.
1: Ναι.
0: Ή άμα πήγαινε τελικό η Μπαρσελόνα π.χ. που λέγαμε στις αρχές της σεζόν.
1: Αν το Paris Bayern ήταν τελικό, θα ήταν πιο πολύ σαν το δεύτερο μη τελικό. Δηλαδή ένα οριακό. Ναι, εντάξει.
0: Πάρα πολύ τελικές. Πολύ ωραίο θέμα. Κάτι που θα λείψει πιστεύω από τον τελικό αυτό του conference.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ ο προπονητής της Ράγιο είναι τα τελευταία του παιχνίδια γιατί από ό,τι λένε συμφώνησε με Villarreal. Τη Villarreal ο Μαρθελίνο την έβγαλε Champions League για άλλη μια χρονιά και την άφησε έτσι με θετικό πρόσημο.
0: Σίγουρα.
1: Θα πάει εκεί τώρα αυτός.
2: Καλό βήμα.
1: Καλά, βέβαια του Μαρθελίνο νομίζω σίγουρα του μέτρησε ότι έφυγε φέτος αυτές οι τραγικές εμφανίσεις της Βιγέρα στο Champions League. Νομίζω τερμάτισε μέσα στις τρεις τελευταίες. Ήταν πολύ χάλια η Βιγέρα φέτος, αφού νομίζω την κέρδισε η Πάφος.
0: Θα σε γελάσω, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Θυμάμαι σίγουρα ότι η Βιγεράλ δεν ήταν καν στη συζήτηση να μπει 24. Που δεν είναι αυτό για ισπανική ομάδα top 5.
0: Ναι, σίγουρα. Για ισπανική ομάδα δεν είναι.
1: Και δεν ξέρω και αν θα μπορέσει αυτό ο προπονητής να την κάνει να πάει καλά στο Τσουλού. Γιατί εγώ θεωρώ ότι τη ρεβάνς από την ΑΕΚ, η μισή δουλειά που φάγε τα γκόλ η Ράγιο και μπήκε έτσι, είναι δικιά του με τις βλακίες που λέγε στις δηλώσεις. Ότι θα αντάλλαζα τη σωτηρία με την πρόκριση. Λες και κάθε χρόνο η ομάδα σου, λες και κάθε χρόνο η Ράγιο θα παίζει Ευρώπη. Που άμα δεν το πάρει, δεν θα παίξει Ευρώπη του χρόνου.
0: Και νομίζω και καλύτερα για τη Ράγιο να μην παίξει Ευρώπη. Όσον αφορά το αγωνιστικό. Για να μην τη βλέπουμε να σέρνεται τόσο χαμηλά.
2: Γενικά νομίζω μέσα στο σύλλογο αυτό σκεφτόταν ότι δεν προτιμούν να πέσουν κατηγορία η ομάδα.
1: Φίλε, πας να γράψεις ιστορία τώρα.
0: Ναι, άλλαξες και πόσα λεφτά χάνουν.
1: Εντάξει, δεν θα βγαίνουν Ευρώπη.
2: Θα φύγουν παίκτες τους οποίους μπορούσες να πουλήσεις θεωρητικά πιο καλά.
1: Δεν βλέπω ότι έχει και πολλούς παίκτες που μπορούν να πουλήσει.
2: Ό,τι μπορούσε να βγάλει.
1: Δηλαδή, πιο πολλοί παίκτες που έχει είναι μεγάλοι και δηλαδή ψηλό λεφτά, όχι τίποτα τρελό.
0: Πάλι. Σκέψω ότι άμα πέσει, χάνει τα λεφτά από τη Λα Λίγκα.
1: Χάνουν τη μισή του αξία και οι παίχτες. Ναι,
0: χάνουν τηλεοπτικά δικαιώματα.
1: Ναι,
0: χάνουν χορηγούς. Χάνουν ένα σωρό.
2: Το μόνο που δεν χάνει είναι ο κόσμος, που ο κόσμος ό,τι και να
0: γίνει.
2: Ο
0: κόσμος είναι διαφορετικό.
1: Πόσο χωράει αυτό το γήπεδο?
0: Δεν χωράει πολύ.
2: Όχι, το φαγητό.
1: Πάνω από 20.
2: Το φαγητό.
1: Όχι.
2: Όχι,
1: είναι φάση 10-12.
2: Ναι, είναι μικρό γήπεδο.
0: 14-700.
2: Είναι λίγο μεγαλύτερο.
1: Για Μαδρίτη.
2: Η λεωφόρο πόσο έχει?
1: Για Μαδρίτη. Πιο πολύ νομίζω.
0: Κάπου εκεί είναι και
2: 14-15.
1: Για Μαδρίτη που έχει ήδη τη Ρεάλ, έχει και την Ατλέτικο. Καλά είναι ότι έχει τόσους οπαδούς και το γεμίζει.
2: Είναι τοπική ομάδα αυτό.
1: Ναι, είναι τοπική, αλλά είναι τοπική στη Μαδρίτη. Κατάλαβες. Δηλαδή έχουν να υποστηρίξουν την πιο μεγάλη ομάδα στον κόσμο. Τη Ρεάλ, κατάλαβες.
0: Αυτό είναι το.
2: Πολλοί οπαδοί ξέρεις ότι είναι κατά τη Ρεάλ, προφανώς.
1: Προφανώς, ειδικά αυτοί που.
0: Κοίτα, το καλό στο εξωτερικό είναι αυτό. Δηλαδή εμείς αυτό στην Ελλάδα πηγαίνει να το δούμε ποτέ. Δηλαδή, όχι, πολύ σπάνια όχι. Θα δούμε π.χ. εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε τίποτα.
0: Υποστηρίζει κάποιο στην. Του Καμπανιακό π.χ. στην Θεσσαλονίκη.
1: Δεν μπορεί να το πει γιατί δεν είναι στην Αλφα Εθνική.
2: Αγροτικός Αστέρας.
0: Πλέον. Ναι, Αγροτικός Αστέρας.
2: Είναι ομάδες εννοώ που είναι.
0: Ακόμα καλά και ο Πανιόνιος τώρα.
1: Ας πούμε παλιά που ήταν η Καλαμαριά Αλφα Εθνική, να είσαι ας πούμε και καλά Καλαμαριά και να μην θέλει.
0: Ωραία, Κηφισιά στην.
1: Αυτά τώρα το πει.
2: Η Κηφισιά τώρα νομίζω δεν μπορεί να τη θεωρήσει και. Μια ομάδα η οποία μπορεί να έχει κόσμο. Δηλαδή δεν έχει κάτι.
0: Γιατί ρε φίλε.
2: Σε σχέση με αυτές τις ομάδες που έχουμε πει, νομίζω βάσει
1: τη. Σαν να είσαι Βόλος και έχεις τον Ολυμπιακό και την νίκη, αυτό θες να πεις.
2: Δηλαδή τώρα είναι σαν να λέμε ότι ο Νούμπου θα έχει κόσμο. Πώς, από πού και σπου εννοεί είναι
0: ναι,
2: νίκη και άλλο Ολυμπιακό.
0: Στο εξωτερικό βλέπεις όλες τις ομάδες με κόσμο.
2: Ναι. Στην Ελλάδα δεν γίνεται. Στο εξωτερικό βλέπουμε τα πάντα που δεν βλέπεις εδώ.
0: Ναι. Που βέβαια όλα τα αρνητικά δεν τα βλέπεις. Τα θετικά δεν τα βλέπεις εδώ. Φυσικά 100%.
1: Συγγνώμη, έχουν εκεί κάθε εβδομάδα συζήτηση για τις ενώσεις και τους διαιτητές έχουν.
2: Δεν το ξέρουμε.
0: Για τους διαιτητές σίγουρα έχουν.
1: Για τις ενώσεις, ας πούμε, η Ένωση του Μπιλμπάου και η Ένωση της Μαδρίτης σίγουρα δεν θα έχουν τέτοιες.
0: Όχι, εννοώ σίγουρα δεν έχουν.
1: Αυτά τα έχουμε μόνο εμείς αυτά τα ωραία.
0: Αλλά για διαιτησίες έχουν και εκεί.
2: Εντάξει, σίγουρα. Εδώ βλέπουμε στην Αγγλία που είναι το μεγαλύτερο πρωτάθλημα ότι υπάρχουν φάσεις που λένε ότι είναι αμφισβητούμενες.
0: Εδώ σε ημιτελικό Champions League τα βλέπουμε αυτά.
1: Στην Αγγλία πάντα υπήρχαν νομίζω παράπονα από διαιτησία. Διαχρονικά.
2: Εντάξει, ναι. Δηλαδή, θεωρητικά το VAR μπήκε για να διορθώσει αυτά τα πράγματα.
1: Που... Το VAR, το έλεγα και την Παρασκευή, όσο το χειρίζεται άνθρωπος, θα υπάρχουν λάθη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έτσι, μόνο αν βρεθεί τρόπος το VAR να είναι καθαρά όλα ρομποτικά όπως είναι στο FIFA, αν το ποδόσφαιρο γίνει FIFA. Που θα το κάνει το ρομπότ, θα σου λέει αν είναι offside, αν πρέπει να μετρήσει ή δεν πρέπει.
0: Ναι.
1: Γιατί πλέον με το ανθρώπινο μάτι σου είπα ότι ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει έναν κανονισμό.
2: Εδώ στην Ελλάδα θα πειράξουμε ακόμα και αυτές τις ρυθμίσεις.
1: Ναι, ρε, θα το βάζουμε. Θα είναι στο manual, θα το βάζουμε εμείς.
0: Δεν ξέρω αν το πειράξουν, αλλά ότι θα βγει κάποια στιγμή κάτι τέτοιο.
1: Παίζει κανένα ρεύμα.
0: Ανακοίνωση από καμιά πάει σίγουρα.
2: Βγάλετε τα ρομπότ από το γήπεδο.
0: Καλά, μη το γελάμε τώρα, αλλά δεν είμαστε πολύ μακριά. Δεν είμαστε πολύ μακριά του να γίνει αυτό.
1: Έχει ήδη μπει η τεχνολογία με το τεχνητό offside, ας πούμε, που είναι, σου λύνει τα χέρια. Γιατί αυτό το πράγμα ότι έβαζε όλες τις γραμμές, τις έβαζε στραβά, τις έβαζε όπως ήθελε για να γίνει αυτό που θέλει. Εντάξει.
0: Που και πάλι είναι ότι το τεχνητό offside δεν είναι σε όλο το πρωτάθλημα.
1: Όχι.
0: Είναι μόνο στο 1-4.
1: Ναι. Ενώ ότι είναι ένα πρώτο βήμα, ρε παιδί μου, το αυτόματο.
0: Ισχύει. Όπως και με την μπάλα, όταν παίρνει τη γραμμή. Αυτόματο.
2: Εμένα, αν μου λέγανε ένα πράγμα που να κρατήσουν είναι αυτό. Το goal line technology, τέλος.
0: Γιατί το είναι αυτόματο, όχι.
1: Αυτό δεν λες.
2: Ναι, οκ.
1: Τι είναι, οκ, τι θες να βάζουμε τις γραμμές με τα χέρια.
2: Δεν σου λέω για τη δικιά μας τη χώρα. Α, τη δική μας τη χώρα. Ξέχνα τη δική μας τη χώρα. Εγώ μιλάω για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Στην Ελλάδα σου λέω ό,τι και να κάνουμε.
0: Καλά, παράπονα υπάρχουν.
2: Θα υπάρχουν παράπονα.
0: Σίγουρα. 100. Σίγουρα.
2: Λοιπόν, κάτι τελευταίο πριν φύγουμε από το conference είναι ότι μόλις τελείωσε το μάτς του Στρασβούργου με τη Ράγιο, πήγε ο Εμέγκα. Αλλά δεν ξέρω.
1: Ολλανδός.
2: Που έχει κλείσει την Τζέλσι.
1: Το φόρο Ολλανδός.
2: Ναι, πήγε να πει στους παδούς να σταματήσουν τα γιουχαρίσματα και όλα αυτά με στυλ γυαλί ηλίου.
1: Ναι. Α, δεν έπαιζε.
2: Όχι, ήταν εκτός υποστολής τραυματίας. Γυαλί ηλίου, ντυμένος πιο ρε παιδί μου, σαν. Πώς να το πω.
1: Έλαμπε.
2: Ναι, έλαμπε και πάει με γυαλί ηλίου να πει στους οπαδούς του Στρασβούργου. Μπράβο. Να σταματήσουν τη γιούχα.
0: Φοβερό. Νομίζω με αυτό το νέο μπορούμε να πούμε για μουσικό διάλειμμα.
1: Ναι, είμαστε για διάλειμμα. Ναι.

0: children, my children. Who do we call the enemy?
1: Επιστρέψαμε και πάμε να δούμε και τα παιχνίδια του Europa League, καθώς είναι τα μοναδικά που μας έχουν μείνει από τις ευρωπαϊκές ιδιοσυλλογικές διοργανώσεις.
2: Εκεί που θα έχουμε στο τελικό μία χώρα από την Αγγλία και μία από τη Γερμανία. Εκεί που είπαμε χώρες, τι έχουμε φέτος? Έχουμε Arsenal, Villa, Palace, τρεις αγγλικές, και Freiburg
3: και μία ισπανική,
2: Ράγιο και Παρί. Άρα η Αγγλία πάλι
1: καλά.
3: Έβγαλε πάει από... να κάνει ξανά πάταγο απλά.
1: Ναι, και να βγάλει πάλι του χρόνου 10 ομάδες, γιατί 10 ομάδες
2: ναι,
1: θα βγάλει
2: ναι,
1: του
2: άστο,
1: χρόνου.
2: Άστο.
1: Πάλι.
3: Crystal Palace δηλαδή το σηκώνει και βγαίνει η Ευρώπη.
2: Ναι.
3: Ξανά.
1: Βγαίνει η Ευρώπη.
2: Ναι. Η Βίλα δίνει spot, γιατί θα βγει ήδη Τσουλού και θα πάρει από Ευρώπη εισιτήριο Τσουλού. Η Arsenal το ίδιο, θα βγει Τσουλού και παίρνει Τσουλού spot πάλι. Οπότε θα βγάλουν πολλές ομάδες πάλι να τα πάρουν όλα.
1: 5 συν 7.
3: Μόνο η Chelsea
2: δεν βγάλουν
3: και
2: 8.
3: Σε αυτό, στα Champions League spot.
1: 7-10 στο σύνολο. Άμα τα πάρουν όλα αγγλικές.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Είναι έως και 10.
2: Έως και 10. 7 με 10.
1: Όχι. Μπορεί να είναι και. Εντάξει. Μπορεί να είναι και 5 Champions League.
2: Το δεδομένο πόσο είναι, ρε.
1: Τώρα για Champions League.
2: Όχι, γενικά, ομάδες, γενικά 7, Ευρώπη. 7, γενικά. 7. 7. Αυτό σου λέω, 7 έως 10.
1: 7 είναι. 7 είναι.
2: 7 είναι. 7 είναι.
1: 5 Champions League, 2 Europa και ένα Conference.
2: Αυτό, ναι. Ωραία, τι πάμε στο Europa.
1: Και περιμένουμε
2: τώρα
1: και τον κυπελούχο ακόμα.
2: Πάμε τώρα στο Europa. Είχαμε Freiburg Braga 3-1. Συνολικό σκορ πρόκριση τη Freiburg 4-3. Το κομβικό στο παιχνίδι είναι ότι μόλις το 6ο λεπτό τρώει η Braga κόκκινη κάρτα. Και την τρώει το ένα fullback τη που παίζει με τρεις. Καταλαβαίνουμε ότι τα fullback είναι η πιο κομβική παίχτες όταν παίζει με 5 πίσω.
1: Ναι, καθώς παίχνουν όλη την πλευρά.
2: Και έβαλε το πρώτο γκολ στο 19, το 2-0 στο 41. Και στο 72 κάνει το 3-0. Μειώνει η Μπράγκα στο 79 με 3-1 και παίρνει μια.
1: Βάζει κάποιες πιθανότητες εδώ στο 3-1.
2: Ναι, στη μείωση με τον Βίκτορ. Πήγε 4-3 και είχε 10 λεπτά να το στείλει παράταση.
1: Δεν έγινε.
3: Έχει χάσει μεγάλη ευκαιρία στο τέλος.
2: Να πούμε ότι τα στατιστικά είναι ακριβώς ίδια. 1,83-1,83 expected για κάθε ομάδα. Οπότε μιλάμε για ισορροπημένο παιχνίδι.
1: Κατοχή περισσότερο γερμανική ομάδα που το περιμέναμε μέσα στη Γερμανία. 19-14 τελικές υπέρ της Freiburg. Τρεις όμως και οι δύο στον στόχο. Όχι, τρεις είναι μεγάλες, συγγνώμη. 8 στο στόχο για την Freiburg. 5 για την Braga. Πήγα ένα στατιστικό κάτω.
3: Εγώ το περίμενα πάντως ότι θα περάσει η Freiburg.
2: Καλά, ναι, εντάξει, σαν γερμανική αλλά... ομάδα απέναντι σε πορτογαλική και όχι top.
1: Ναι, ισχύει.
3: Είχε γκολ όμως. Είχε αρκετά γκολ το ζευγάρι πάντως. Ήταν ναι, από κοίτα, τα καλά ζευγάρια.
1: 7 τέρματα σε 180 λεπτά, δεν τα λες και λίγα. Ήταν ένα καλό νούμερο.
2: Ναι,
1: και
2: ναι.
1: Πέρασε και στα ψηλά σχετικά αυτό ο ημιτελικός.
2: Δηλαδή... Ναι, γιατί δεν σε ενέπνεε τόσο η Μπράγκα, νομίζω, να δεις αυτό το παιχνίδι.
1: Τα ονόματα
2: πιστεύω. Ναι, αυτό και τα δύο ονόματα. Εντάξει, η Freiburg έχει την τελευταία πενταετία μια σταθερή παρουσία στο Europa. Απλά ποτέ δεν έκανε το βήμα παραπάνω. Τώρα το έκανε.
1: Ναι, και μπορεί να βρεθεί και του χρόνου ακόμα
2: γενικά
1: και στο Europa.
2: Γενικά οι γερμανικές στόχουν με το Europa. Είχαμε δει και την Eintracht παλαιότερα.
3: Που είχε φτάσει τελικό.
1: Ναι.
2: Το είχε πάρει κιόλας ή μόνο είχε πάει τελικό?
1: Το είχε πάρει
3: στα πέναλτι. Δεν
2: είχε πάρει, νομίζω.
3: Δεν θυμάμαι αν το είχε πάρει. Αυτό είναι το θέμα.
2: Και αποκλείσει την Μπαρτσελόνα εκείνη τη χρονιά.
1: Το είχε πάρει το 21-22, μιλάμε. 2-1 επί τη Rangers.
2: Ναι, είναι η Rangers με προπονητή τον Gerrard.
1: Ναι, ενώ και... στα προημιτελικά είχε αποκλείσει την
2: Μπαρτσελόνα
1: με 4-3.
2: Ναι, είναι αυτό που είχαν πάει στο Camp Nou και είχαν φτάσει να είναι παραπάνω Γερμανοί. Ήταν τρελό αυτό, το θυμάμαι.
1: Εντάξει, ακραίο που η Μπαρτσελόνα έπαιζε Europa League.
2: Και ακραίο που ο Gerrard πήγε την Rangers τελικό Europa.
1: Ναι. Ο Τζάραντ, ο οποίος μετά από τη Rangers
2: πήγε για Αραβία.
1: Πήγε για Αραβία στα
2: πλάνα στις ομάδες σου, στα λιμέρια.
3: Και η Rangers χάθηκε μετά, δεν είναι ότι έκανε και κάτι.
2: Αυτό λέω, αυτό λέω.
3: Δεν περίμενες να πάει, ναι, δεν περίμενες όμως να πάει τελικό.
1: Α, όχι,
2: όχι, όχι, ναι. Είχε ομάδα καλή τότε, εντάξει.
1: Οι Rangers γενικά μας, με τη Celtic, εντάξει, πάντα έχουν καλές ομάδες, τουλάχιστον περισσότερο για το πρωτάθλημά τους. Πού είναι τα μονοπόλια.
2: Να ξεβάζει δύο γκολ το back της Freiburg από την πλευρά που φάγει την κόκκινη ο παίχτης της Braga.
1: Και αυτός είναι που βγήκε και MVP.
2: Προφανώς όταν βάζει το back δύο γκολ.
1: Σχετικά ήταν ένα καλό ζευγάρι.
2: Είναι μια ομάδα που το κυνηγάει χρόνια. Είναι νομίζω από τους 11 παίχτες τουλάχιστον 7-8 ο ίδιος κορμός εδώ και πολλά χρόνια στη Freiburg. Δηλαδή είναι παίχτες που τους θυμάσαι.
1: Σωστά.
2: Γκίντερ, Λίνχαρτ, ο Μπέξο Κούμπλε που βάλε τα δύο, ο Γκρίφο. Είναι παίχτες που τους βλέπεις πολλά χρόνια στη Φράιμπουργκ.
1: Ειδικά ο Γκρίφο έχει κάνει και καλές σεζόν με τη Φράιμπουργκ.
3: Ο Γκρίφο νομίζω είναι αυτό. Δική θα κλείσει την καριέρα του έτσι κι αλλιώς. Δεν νομίζω ότι.
2: 33 είναι.
1: Άρα μπορεί.
3: Ναι,
1: πολύ πιθανό.
3: Δύσκολο να φύγει.
2: Το τι είναι Ιταλός στα χαρτιά και από το 2011 δεν έχει φύγει από τη Γερμανία.
3: Σταθερά εκεί δεν είναι, στη Φράιμπουργκ.
2: Έχει περάσει και από Χόφενχάιμ, μάλλον αυτή είναι η δανεισμή.
1: Χόφενχάιμ δεν το θυμάμαι.
2: Όχι, πολύ παλιά ρε. Που δεν έπαιζε κιόλας.
1: Ναι, γι' αυτό δεν το θυμόμαστε μάλλον. Το Μπαμ και την καριέρα του την ξέρουμε από την Φράιμπουργκ.
2: Ναι, το 22. Ναι, δηλαδή,
3: αρχηγός εκεί πέρα.
2: Έχει βάλει 15 γκολ. Έχει κάνει καλή σεζόν.
1: Είναι πολύ καλά.
2: Είναι η αλήθεια, ναι. Οπότε, ναι, είπαμε, περνάει δίκαια η Φράιμπουργκ, είναι καλύτερη ομάδα. Θα πάει να παίξει ένα τελικό με μια ανώτερη ομάδα, κατά τη γνώμη μου.
3: Ναι. Ένα φαβορί από την αρχή του Europa.
2: Θα παίξει τελικό με την Aston Villa, η οποία, εφόσον είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι στο City Ground απέναντι στην Nottingham, της έριξε 4 στο Villa Park. Σβηστή πρόκριση.
1: Λειτουργήσε λίγο ανάποδα.
2: Ναι.
1: Η Nottingham.
3: Ναι, η Nottingham τώρα το άλλαξε.
1: Λειτουργήσε λίγο ανάποδα.
3: Στο πιο κρίσιμο match.
1: Ναι, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η Nottingham, έχουμε κάνει πολλές φορές και κουβέντα και εμείς εδώ πέρα, αλλά ναι, και τα αποτελέσματα έχουν βγάλει αυτό, που δεν κερδίζει συχνά μες στο γήπεδό της.
2: Ναι, και τις έπαιρνε τις προκρίσεις εκτός.
1: Εκτός.
3: Με πολλές τελικές κιόλας.
1: Ναι, με όμορφο ποδόσφαιρο, αν μη τι άλλο. Ναι, όμορφο ποδόσφαιρο.
3: Και βλέπουμε τώρα το παιχνίδι, η Aston Villa έχει 3 expected. Δεν είναι, η Nottingham έχει 0,79.
2: Κυριάρχησε, άστο. Κυριάρχησε. Νομίζω κομβικό ότι δεν μπόρεσε να αγωνιστεί ο Gibbs White. Είναι όλη η Nottingham. Και κομβική επιλογή να πάει να παίξει μέσα στη Βίλα με 2-4. Σαν να κυνηγάει σκορ. Δηλαδή μου φάνηκε πολύ περίεργο αυτό.
1: Γενικά το είδε διαφορετικά, πιστεύω, το παιχνίδι.
2: Φίλε,
1: αυτό.
2: Πας να παίξει μέσα στο Βίλα Πάρκ και βάζει 2-4 ενώ προηγείσαι κιόλα. Δηλαδή τι θα κάνει.
1: Αυτό το έκανε και ο Guardiola που λέγαμε στο Manchester City Real.
2: Ναι.
3: Με αρκετές απουσίες όμως η Nottingham Forest, όπως
2: λέμε. Μα μπάσει τις αρκετές. Μόνο να λες ότι δεν έπαιξε ο Gibbs White λεπτό, τελειώνει εκεί η Nottingham.
1: Gibbs White το αστέρι τη.
2: Αλλά αυτό είναι όλη η Nottingham.
1: Ναι.
2: Είδατε το πώς είχε γίνει από τον τραυματισμό, άστο, ναι.
1: Ναι.
2: Τον είχε ανοίξει όλο το ράμα, όλο το τέτοιο από τη μύτη και πάνω, ήταν άστο.
1: Ναι.
2: Θα γίνει στο παιχνίδι με τη Τζέλσι, ναι.
1: Ναι. Φοβερή Aston Villa.
3: Δεν άφησε περιθώρια στην Ουκρανία.
2: Άλλος ένας ευρωπαϊκός τελικός για τον προπονητή της. Τον
1: Έμερι. Η Ινδία βγήκε MVP.
3: Έχει κάνει μαγική ενέργεια για το 1-0.
1: Ναι.
3: Έχει κάνει μαγική ενέργεια.
2: 5-10 δίνει τη Φράιμπουργκ και 1-72 τη Βίλα.
3: Εντάξει, νομίζω να
1: νομίζω λογικό.
2: Πολύ μεγάλο ρε, 5 απόδοση.
1: Ναι, αλλά
2: θα το βλέπα καλύτερα 3 κάτι με
1: 2. 3 λίγο, ναι.
2: 3-70 με 2.
1: Όσο είπα και την Παρασκευή, πιστεύω ότι αυτά θα αλλάξουν.
3: Ναι, αλλά χαμηλό δεν είναι και το 1-70.
2: Ναι, αυτό λέω, είναι χαμηλά τα ποσοστά, αυτό σου λέω. Μα και το 5 είναι πάρα πολύ ρίσκο για τελικό. Δηλαδή δεν παίζει, ξέρω εγώ, με ομάδα από την Αυστρία. Τι να σου πει,
3: είναι δύο ομάδες που δεν έχουν συνηθίσει τους τελικούς.
1: Εκτός από αυτό είναι ένα 90 λεπτό.
2: Έτσι. Καλά, εντάξει, πολύ πιο ιστορική η Βίλα. Έχει πάρει και Τσουλού.
1: Και Τσουλού έχει, ναι. Έχει καλά, εννοείται. Δύο γκολ ο Μαγκίν.
2: Αρχηγός.
1: Ναι, δεν το περίμενε κανείς να βάλει δύο τέρματα.
2: Παίζει και ο Σάντσο εκεί πέρα.
3: Ο οποίος ακούγεται θα υπάρχει περίπτωση να ξαναεπιστρέψει στον Μπορούσια Ντόρτμουντ.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει ο Σάντσο με την Ντόρτμουντ? Είναι σε ελληνικό, Ολυμπιακός και Ποντένσια. Είναι ίδιο πράγμα.
3: Δεν έχει επιστρέψει νομίζω πολλές φορές. Ο Σάντσο πόσες φορές
2: έχει? Ήταν στην Ντόρτμουντ. Τον πουλάει. Γυρνάει δανεικός.
1: Γυρνάει.
2: Και τώρα θα ξαναπάει δανεικός. Ο Ποντένσια στον Ολυμπιακό. Τον πουλάει. Ναι. Γυρνάει στον Ολυμπιακό δανεικός και τώρα ξαναγυρνάει στον Ολυμπιακό δανεικός. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα αυτοί οι δύο. Που όπου έφυγαν από τις ομάδες τους δεν έπαιξαν και μόλις γύριζαν ξανά έπαιζαν. Είναι ακριβώς οι ίδιες περιπτώσεις.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά εντάξει και το Σάντζο δεν μπορώ να το πιάσω και πολύ γιατί μετά πήγε στη United.
2: Ναι, καλά, πήγε στο νεκροταφείο παικτών.
1: Ναι. Ενώ στην Τζέλις π.χ. είχε 3 γκολ, 4 assist, είχε 7 γκολ contributions, βέβαια σε 30 αγωνιστικές.
2: Νομίζω το Σάντζο το τρέι αυτό που λέμε ότι είναι λίγο ψηλό τεμπελάκος. Ειδικά για Αγγλία, γι' αυτό δεν πιάνει.
3: Είναι ακόμα 26 χρονών, ε.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Στη Γερμανία είναι πολύ πιο εύκολα γι' αυτόν. Είναι πρωτάθλημα των επιθετικών η Γερμανία.
3: Και
2: δεν θέλει
3: πολύ. Ταιριάζει κιόλας στην ομάδα της Ντόρτμουντ.
2: Το λάθος του είναι ότι ξαναπήγες δανεικός, κάτσε να σε αγοράσουν. Μην ξαναφεύγεις. Δηλαδή, πήγες στη Βίλα τι να κάνει τι. Άντε, τι έγραψε και πήρε και ένα Europa με τη Βίλα. Δεν είναι και πρωταγωνιστής νομίζω.
1: Δεν είναι πρωταγωνιστής. Προφανώς.
3: Με Μαγκίνα από τη μία και Μπουεντία από την άλλη, πολύ δύσκολο και όταν ο Μπουεντία κάνει τέτοια παιχνίδια. Ο Ρότζερς δεν βγαίνει με τίποτα.
2: Ο Ρότζερς είναι παικτάρα.
1: Ο Ότκινς δεν φεύγει.
3: Ο Ότκινς
1: ο οποίος είναι χρόνια. Και επίσης βλέπουμε Λίντελοφ στο 6, στη θέση του Χαφ. Το ένα από τα δύο Χαφ είναι ο Λίντελοφ.
3: Είδε όνειρο. Για μένα σωματικά και παικτικά δεν μου ταιριάζει τόσο.
1: Ναι, δηλαδή ο Κόνσα ξέρω εγώ δεν θα ταιριάζει καλύτερα.
3: Όχι, νομίζω και οι δύο είναι κατά αυτού στόπερ. Όχι, όπως βλέπεις.
1: Ναι, αλλά
2: θα μπορούσε να ξεκινήσει.
1: Λύση έκτακτη ανάγκη. Εγώ αυτό λέω.
2: Θα μπορούσε να ξεκινήσει τον Ντάγκλας Λουίς, τον οποίο τον έβαλε στο 90. Προφανώς δεν θα είναι σε καλή κατάσταση.
1: Μάλλον όχι.
2: Και πέρα στον μπάγκο τώρα να βάλει τον Έλιο Τέξι Ζόρικο κι αυτό. Ο Έλιπον Άννα και ο Καμαράρης. Αυτοί είναι οι δύο που θα έπαιζαν εκεί. Τραυματίες.
1: Γενικά ο Ντάγκλας Λουίς βλέπουμε ότι δεν παίρνει
2: από
1: πολλά λεπτά.
2: Από τότε που έφυγε από τη Βίλα την πρώτη φορά είναι σε αγωνιστική πτώση. Που είχε πάει Γιουβέντους. Γιουβέντους,
3: δανεικός
2: φέτος μέχρι το χειμώνα στην Νότιχαμ. Δεν έπαιξε ποτέ. Και τώρα τον έχει δανεικό η Βίλα.
3: Ένας παίκτης ο οποίος όταν είχε βγει ρε παιδί μου το όνομά του και τον είχαμε δει, δεν λέγαμε ότι θα ήταν τόσο αδιάφορος. Όπως κατέληξε.
2: Νομίζω ότι ναι. Την πάτησε. Η Γιουβέντους τα τελευταία χρόνια έχει φάει πολλούς παίχτες.
1: Ισχύει.
2: Ναι. Πάει να γίνει η United της Αγγλίας σε θέμα το πώς τρώει τους παίχτες.
1: Ναι, ναι, θα συμφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω πολύ. Δηλαδή και κάτι Βλάχοβιτς, κάτι τέτοιο.
2: Ναι, το Βλάχοβιτς τον έχει θάψει. Ναι. Και η Έζα έχει πολλούς τέτοιους που τους έχει.
3: Ο μόνος
2: κάνει
3: που βγαίνει από τη Γιουβέντους αυτή τη στιγμή είναι
2: ο Γιλτίς. Ναι, που αυτός είναι ταλέντο, ναι.
3: Θα είναι ταλέντο. Το ότι τον έχει ακόμα δηλαδή. Κοίτα, συνεχίζει σταθερά. Δεν έχει πέσει δηλαδή η πορεία του Γιλτίς, αλλά να δούμε αν θα μείνει.
2: Ποιος θα δώσει τόσο λεφτά, ρε, εσύ.
1: Πόσα.
3: Σίγουρα θα
2: δίνω εγώ. Λέω over 100.
1: Over 100.
3: Δεν πιστεύω ότι κοστολογείται. Θα δώσουν πάνω από 70-80 εκατομμύρια.
2: Τον έβλεπα παρή. Παρή.
3: Πόσοι ακόμα επιθετικοί.
2: Φαντάζεσαι παρή, τριπαρή, Γκβάρα, Γιλντής. Τι άλλο έχουμε.
1: Ντουέ, Μπαρκολά.
2: Ντεμπελέ.
1: Α, το striker έψαχνες.
2: Ναι.
1: Το striker. Τυπικά striker.
3: Στην Παρή έγινε striker.
1: Ναι.
3: Θεωρητικά.
1: Καλά, στην Παρή νομίζω γενικά έγινε παίκτη.
2: Στην Παρή ποιο παίζει τώρα 10.
1: Πίσω από τον.
2: Ντεμπελέ, ναι.
1: Ντεμπελέ.
2: Έλα, ρε εσύ τώρα. Ντεμπελέ, τον έχει φορά. Αυτό ναι. Θα έχω κολλήσει τώρα.
3: Παίζει με 10.
1: Παίζει με 10. Ναι, 4-2-3-1 να παίζει. Όχι, 4-3-3 παίζει.
2: Α, ναι, ναι, παίζει.
1: 4-3-3
2: με...
1: παίζει.
3: Καθαρό 4-3-3 με 3 half.
2: Ναι, ναι. Half, αυτό δεν μπορούσε.
1: Φαμπιάν Ρουίθ.
3: Ζωνεύει Βιτίνια.
1: Βιτίνια.
2: Ναι.
1: Φοβερό κέντρο. Βέβαια, ο Φαμπιάν δεν ξέρω που κολλάει εκεί.
3: Εντάξει,
2: είναι πολύπειρο, πολύ καλό τεχνίτη. Ναι. Αλλά άμα είχε το Χακίμι, θα έπαιζε ο Ζερέ Εμερί.
1: Ναι,
2: θα
1: ήταν σίγουρα. Πάγκο, αυτά νομίζω. Τώρα τελικό.
2: Τελικό, εγώ δίνω Βίλα. Εγώ και οι στοιχηματικέ.
1: Εσεί οι δύο μόνο.
2: Εμεί οι δύο μόνο, ναι.
1: Ναι, αλλά. Εδώ, εγώ πιστεύω εδώ θα δούμε over 2,5 goal. Να ξέρω. Έτσι λέω εγώ. Θα δούμε αρκετά.
2: Το ακούω.
1: Θα δούμε αρκετά.
2: Ακούω.
1: Όταν λέω αρκετά, εντάξει, μην φανταστείτε 4-5 και τέτοια. Ναι. 2-1, 1-2, 2-0. Θα δούμε όμως.
2: Δεν είναι πολλά αυτά.
1: Μέχρι και 2-0. Εγώ σε όλους τους τελικούς δεν πιστεύω θα δούμε πάνω από 2-0.
3: Εγώ λέω θα δούμε παράταση.
2: Όπα.
1: Το ρίξε.
2: Παναγιώτη.
1: Το ρίξε.
3: Το συγκεκριμένο.
2: Το fanbet του Παναγιώτη είναι αυτό.
3: Μην το κουμπίσετε.
2: Ναι, γιατί.
3: Όχι, δεν είμαστε για. Στοιχηματικά δεν πάμε.
2: Είσαι σε καθοδική πορεία.
3: Δεν ήμουν ποτέ σε ανωδική.
2: Είσαι κάτι σαν τον Τούντορ. Είσαι ο Τούντορ του.
3: Όχι, εντάξει, τώρα.
2: Τι, αφού είπες δεν ήσουν ποτέ σε ανωδική.
3: Με κατέστρεψες.
2: Εσύ δεν είπες τώρα ότι δεν ήσουν ποτέ σε ανωδική.
3: Στο στοίχημα.
2: Στο στοίχημα. Και ο Τούντορ δεν ήταν ποτέ σε ανωδική στην προπονητική.
3: Ο Τούντορ για να καταφέρει να πηγαίνει σε τέτοιε ομάδε κάτι πιο καλά η μάνα
2: του. Τούντορ του στοιχήματος.
3: Θες να το δεχτούμε έτσι, πάμε εδώ, δεν έχω θέμα.
2: Συμφωνήσει χαλκιά.
1: Ναι, ναι. Να πούμε λίγο, πρώτο σκόρερ αυτή τη στιγμή της Europa, του Europa League είναι ο Ίγκορ Χεσούς με 7 τέρματα της Νότιχαμ.
2: Α, ο Βραζιλιάνος.
1: Οκ, χαμηλά. Το περιμένεις. Μαζί με τον Στάνιτς από την Λουντογκόρετς.
2: Ναι, τέλος πάντων, δεν μου έχει εικόνα.
1: Το σέρβο.
2: Δεν μου έχει εικόνα.
1: Τρίτος είναι ο Άντωνη με 6 τέρματα, 3 assist.
2: Άντωνη, ωραίος αυτός, ναι.
1: Και στη θέση 5-6 βλέπουμε τον Γκρίφο με 5.
2: Για να δούμε και θα πω και το conference μετά τώρα που το
1: και ο Watkins είναι στην έκτη θέση μαζί με τον Σουέντμπεργκ της Θέλτα στις δύο έξι ναι. Θέσεις.
2: Πρώτο στο conference έχουμε τον Ισμαήλ Ασάρ το εξτρέμ της Πάλας.
1: Ναι.
2: Δεύτερο έχουμε τον Ίσακ της Λεχ Πόζναν το Σουηδό. Σε ισοβαθμία με τον Μάριους.
1: Πόσο γκολ ρε.
2: 8-8. 8 έχει ο Ίσακ και ο Μάριος της Σάμσουσπορ. Πάμε στον Μπιζνάνς της Αλκμάρ με 6. Και πέμπτη είναι ο Γένσεν της Αλκμάρ και ο Μουλαχουσένοβιτς της Νόα. Μιλάμε για κανόνια. Τώρα μη σου πω και ποιος είναι πιο κάτω. Φαντάζεσαι νομίζω.
1: Γιωβάνοβιτς. Κουβάσεβιτς. Κουβάσεβιτς.
2: Στο 7 είναι ο Ιβάνοβιτς, ναι.
1: Ιβάνοβιτς.
3: Κουβάσεβιτς.
1: Κουβάσεβιτς, ρε.
2: Ξέχασα. Έχουμε το μάνατζερ εδώ.
1: Κουβάσεβιτς, ο οποίος έπαιξε με Τσέιε και έπαιξε και με Φερεντσβάρος.
2: Στην Τσέλε που γράφει εδώ το τετάχημα, δεν θα βάλει με τη Φερεντσβάρος το κανόνι.
1: Θυμάμαι σίγουρα είχε βάλει στο πρωτάθλημα.
2: Πόσο σας είχε βάλει?
3: Μας είχε βάλει 3.
2: Α, τότε έβαλε κι άλλα 2.
1: 3 όταν ήταν η ΑΕΚ ακόμα χάλια.
2: Και ήταν και στα τόπια.
1: Παίκτης της ΑΕΚ δεν είναι ψηλά. Κανένας.
3: Σε γκολ.
2: Κοϊτά 13ο με 4.
3: Δεν έχει βάλει κάποιο τόσο πολλά. Όχι.
1: Okay.
2: Και μετά ο Μάρελ με 3, 13ο. Όχι, δεν έχουν πολλά.
1: Εντάξει, μετά ξεφεύγουμε.
2: Είναι και ο Γιώβιτς με 3. 22.
1: Ο Γιώβιτς. Τι?
2: Θέση 22.
1: Αγχώθηκα. Άκουσα μόνο 22 και λέω τι λέει τώρα. Πότε πρόλαβε και έβαλε 22 τέρματα. Τρία τέρματα ο Γιώβιτς. Ποιο δεν έχει βάλει τα τρία τέρματα ο Γιώβιτς? Τώρα γρίφος για δυνατούς λίτες είναι αυτό.
3: Με μια ομάδα την Κυπριακή, ΑΕΛΕ Μεσού, πώς λέγεται?
2: Ναι, δεν ξέρω.
3: Ένα εκεί, ένα με την Shamrock Rovers.
1: Ξέρει.
3: Σίγουρα. Ή ένα με τη Shamrock ή δύο με τη Shamrock.
1: Άμα είναι δύο με τη Shamrock, τέλος.
3: Ναι,
1: τρία τέρματα.
3: Αυτό αν έχει βάλει άλλο.
1: Εντάξει, σε... εντάξει, μια χαρά, περνάς.
3: Ευχαριστώ.
1: Γιατί το 2 στα 3 είναι πολύ καλό.
3: Δεμπούτο να πούμε όταν είχε βάλει το πρώτο γκολ με την ΑΕΛ.
2: Γνώμη ότι είναι 7ος ο Ιβάνοβιτς.
3: Ποιος Ιβάνοβιτς?
1: Κουβάσεβιτς, ρε.
2: Ρε φίλε, εντάξει.
3: Μπράβο στο παιδί, έβαλε 3 σε εμάς και μετά.
2: Είναι αγαπημένος.
1: Δεν μας πολύ ενδιαφέρει.
2: Μα γι' αυτό δεν ενδιαφέρει.
3: Όχι, αδιάφορος μου είναι. Καλά να είναι το παιδί.
2: Θα τον φέρουμε.
3: Όχι.
2: Τι δεν είναι καλός.
3: Είχε ακουστεί για τη χώρα μας, αλλά δεν νομίζω ότι.
2: Ναι.
1: Για ποιον είχε ακουστεί?
2: Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
3: Είχε ακουστεί για δύο ομάδες της Αθήνας. Σίγουρα δεν ήταν η ΑΕΚ.
1: Αν όλοι το ξέρουν.
3: Μπορεί να ήταν για κάποιον που είναι εκτός.
2: Και φυσιά.
3: Πού ξέρεις.
2: Και φυσιά.
1: Ποιος θα του έδινε τόσα λεφτά?
3: Φυσιά. Δεν ξέρω πώς θα τον πήρε.
2: Πόσα λεφτά να δώσει στην ΟΑ? Κάτσε να δω τώρα πώς θα τον πήρε.
3: Ποια νοάρε.
1: Ποια νοάρε, τσέγε.
2: Όπου τη μπερδεύεσαι. Τρία μοίρα. Τρία μοίρα τον πήρε φέτο βάρο.
3: Τρία μοίρα τι είναι.
1: Ποιο ρε μπορεί να δώσει 3
3: εκατομμύρια? Θα τα δώσει ο Ατρόμητος.
1: Αν ήξερε.
2: Ναι.
1: Έχει δει πολλέ φορέ να δίνει ο Ατρόμητος 3 εκατομμύρια.
3: Λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ τώρα.
1: Τόσο τον Big 5 δεν μπορεί κανεί άλλο.
3: Δεν τα δίνει όμω. Δηλαδή θα πάρει κάτι άλλο.
2: Μια μα τον έχει βγάλει παιχταρά, τώρα δεν τα αξίζει.
3: Εκείνη τη χρονιά ήταν καλό. Τι έκανε.
2: Φέτο δηλαδή. Ωραία. Φέτο δεν τα λέγαμε, ρε. Φέτο τα λέγαμε γι' αυτόν.
1: Ναι.
2: Τι μου λέει αυτή τη χρονιά ήταν καλό?
3: Όταν ήταν στην τέτοια. Στην Τζέλια έπαιζε καλά. Μπορεί να αυτή το πρωτάθλημα.
1: Κάτι που έχουν χωρίσει δεν τον ήξερα. Εγώ προσωπικά δεν τον γνώριζα.
2: Και ούτε εγώ. Είναι δικιά σου ανακάλυψη. Την πιστώνεσαι. Αποκλειστικά δηλαδή. Αν φτάσει στην Μπαρτσελώνα σε βάθο τριετία, το πιστώνεσαι.
3: Δεν το θέλω να το πιστωθώ.
1: Ωραία. Αδιά, πάμε εδώ στο μήνα του φίλου του Χάρη που λέει μπάσκετ θα πάρουμε τίποτα. Οι άλλοι έχουν. Άντε μην ακούσετε εσείς τίποτα. Χαβά κάνει όμως. Πλάκα κάνει.
2: Τι είπε οι άλλοι έχουν?
1: Έχουν πάρει.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι.
1: Καλησπέρα, brothers.
2: Βγαίνουν πολλά ονόματα για το ρεπορτάζ.
1: Δεν με έχει τρελάνει κάτι μέχρι στιγμής.
2: Αν ισχύει.
1: Ο τελευταίος
2: δεν είναι πολύ γνωστός.
1: 15 πόντους μέσο όρο στην Ιαπωνία.
2: Ο Μαόντολο που είχε ακουστεί ότι ήθελε από Ζαλγκύρης, λένε ότι πάει για ανανέωση της Ζαλγκύρης.
1: Εγώ περιμένω.
2: Αν ισχύει του Κλάιμπερν είναι πολύ δυνατή μεταγραφή.
1: Συμφωνώ.
2: Αν και δεν βγήκε από κάποιο πολύ αξιόπιστο μέσο.
3: Γενικά υπάρχει κίνηση.
2: Απλά
1: υπάρχει μια κίνηση που εντάξει.
2: Το μόνο που λες αυτή τη στιγμή ο Πάγκο ότι έχει δεδομένα είναι ο προπονητής, ο Τρινκέρι. Που δεν έπιασε δουλειά, αλλά. Είναι
1: θα πιάσει το καλοκαίρι.
2: Ναι, ο Άρης απλά δεν ξέρουμε ακόμα 100% με ποιον θα πορευτεί. Όχι. Αυτό λέω.
1: Όχι, δεν έχουμε ιδέα με ποιον θα πορευτεί.
2: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Ξέρουμε ότι ο Νίκος Ζήσης.
2: Πιθανότητες δίνεις για παραμονή?
1: Όχι, καμία, όχι. Καμία. Αυτό είχε βγει από τον Μάρτιο μετά τον αποκλεισμό από το EuroCup. Ότι δεν θα συνεχίσει
2: το EuroCup. Βλέπω πολλούς μπασκετικούς αναλυτές που άλλοι είναι που λένε ότι θα του δίναν και άλλη ευκαιρία. Δεν ξέρω, εγώ είμαι τη άποψη ότι πρέπει να φύγει.
1: Κοίτα, ο Ίγκορ Μίλισιτς τώρα που έχει μόνο το πρωτάθλημα έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Να τα λέμε όλα. Επίσης να πούμε ότι η φετινή χρονιά ξεκίνησε με Καράισιτς, όχι με Μίλισιτς.
2: Ναι, ισχύει.
1: Και πληρώνει και αυτά τα λάθη.
2: Δεν είναι δικιά του ομάδα.
1: Πληρώνει αυτά τα λάθη, ναι. Επίσης να πούμε όμως ότι του χρόνου ο Άρης έχει στόχο πολύ πιο ψηλά στο EuroCup, συγκεκριμένα τετράδα, αλλά θα βγουν και οι άνθρωποι της Καϊνά να μας τα πούνε και καλύτερα. Αλλά εγώ αυτό που ξέρω από το ρεπορτάζ είναι στόχος τετράδα στο Eurocup και στόχος τετράδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με τον Νίκο μίλησες, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι μπορείς να το κάνεις αυτό. Και ειδικά όταν είναι όλα μαζί. Γιατί μέχρι, μέχρι το Μάρτιο θα είναι όλα μαζί. Κατάλαβες, Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελο, θα πέσουν όλα. Οπότε εγώ αυτό πιστεύω. Τώρα δεν έχουμε ιδέα για το τι γίνεται με παίκτες και τέτοια. Δεν βγαίνει ακόμα κάτι.
2: Η αλήθεια είναι ότι για τον Άρη δεν βγαίνει ακόμα
1: βγαίνουν,
2: κάτι.
1: Βγαίνουν κάτι, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να και ο μόνος του ζήσει να το κάνει. Πρώτα πρέπει να βρούμε προπονητή.
2: Ναι,
1: και
2: μετά μαζί με τον
1: προπονητή να γίνουν αυτά. Εγώ έχω 100% εμπιστοσύνη στον Ζήση, γιατί μιλάμε για τον Νίκο Ζήση. Δεν μιλάμε για κάποιον ό,τι να είναι που τον βρήκαμε, ξέρω και τον φέραμε. Μιλάμε για τον Νίκο Ζήση. Ένα από το τεμ της σύγχρονης μπασκετικής ιστορίας και της εθνικής και της ΑΕΚ όταν έπαιζε. Έτσι.
3: Ναι. Συμφωνώ.
2: Αφού συμφωνείς.
1: Να πούμε και εγώ είμαι in trust.
2: Να πούμε λίγο και τους κορυφαίους του Τσουλού, επειδή είπαμε από τα άλλα.
1: Σκόρερ, φυσικά. Ναι. Εδώ κάναμε μια παρένθεση τώρα για το, φίλου, για το μήνυμα του φίλου του Χάρη.
2: Πρώτος, αφού είναι σε υπογραφές για να φύγει, είναι και σε γκολ, ο Εμπαπέ με 15. Πρώτος σκόρερ. Δεύτερο,

0: Δεύτερος ο Χαρικέν με τη Μπάγερν, 14 γκολ. Εντάξει,
1: αναμενόμενο.
0: Μπορώ το εγώ τον έβλεπα και πρώτο. Πάμε από εκεί και πέρα στη θέση 3, τη μοιράζονται τρεις παίχτες, Κβαρατσκέλια, Άλβαρες και Γκόρντον.
1: Πολύ καλή χρονιά ο Γκόρντον.
2: Κβάρα, Γκόρντον και ποιος ήταν ο άλλος?
0: Και Άλβαρες της Ατλέτικο.
2: Και Άλβαρες. Άλβαρες, πράφη, ναι, ναι, να πάει, ναι, στην Μπαρσελόνα, ναι, ναι, ναι, να πάρει, ναι, να δεχτεί τα 100-0,
0: ναι, νέος Λεβαντόφσκι για χρόνια κιόλας. Και από εκεί πέρα έχουμε στο 6 Χάλαντ με 8, όχι τέλεια χρόνια για Χάλαντ.
1: Γενικά,
2: ναι,
1: όχι για
2: City. Αλλά ναι, ήταν και όλοι City που
0: και είναι. Κλείνουμε έτσι, ας πούμε, μετά στο 7 είναι μαζί Δία, Ζόσιμεν και Ντεμπελέ με 7 γκολ.
2: Ωραία. Τώρα που τελείωσες, να πούμε ότι δίκιο έχει ο Μίτσος. 4 τέρματα έβαλε, έβαλε καρέ των τερμάτων. Μάλλον μπερδευτήκαμε γιατί ο Βινίσιους έβαλε γκολ στο 32, αλλά κυρώθηκε.
1: Okay, ναι.
0: Δεν ξεχνάμε.
2: Καλά, φοβερό παιχνίδι εκείνο μέσα στο Φάληρο.
0: Ναι, ήταν το παιχνίδι για να σώσει τον Τζάμπι Αλόνσο και να το διώξει μετά ο ίδιος.
2: Καλά, ακραίο που διώχτηκε έτσι ο Τζάμπι Αλόνσο.
1: Ακραίο γενικά.
2: Θα το συζητήσουμε στην τελευταία ώρα
0: και στα προβλήματα της Ρεάλ μετά θα τα συζητήσουμε.
2: Τελευταία ώρα έχουμε λίγο Premier League, έχουμε La Liga και έχουμε και Super League.
0: Έχουμε πολλά γενικά.
2: Ναι, αυτά αφήσουμε για τελευταία ώρα. Νομίζω αυτά.
0: Ναι, αυτά. Ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα και.
2: Ναι, όχι, διαφημιστικά διαλύματα θα πάμε. Ναι, φίλε, έχει πάει 7. Οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ στο Yellow Radio 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Πήγαμε. Με το σώμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons, coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Imai Rewards

0: Coupons. Έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Έλα, Γιώργη.
10: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε? Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου? Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
14: Smart Finance.
13: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
14: Smart Finance.
13: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
14: Smart Finance.
13: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
15: Money.
13: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
16: Έκτακτη είδηση.
17: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
16: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
17: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
16: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
17: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
16: www.ergopavlatel.gr.
17: Έργο τέλεια νέα.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
20: Digital Markt.
19: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
15: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
21: GPS και βυθώματο έχεις.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
21: GPS λόγιο έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Yellow Radio 101,7 για την τελευταία ώρα της εκπομπής και πάμε σιγά σιγά στα δικά μας.
1: Στα δικά μας, στα πιο ωραία.
0: Στα καλύτερα.
2: Στα πιο συναρπαστικά.
0: Συναρπαστικά τώρα, τα λες συναρπαστικά.
1: Ξέρεις ποιος θα παίζει. Βάζεις το χέρι στη φωτιά τώρα για το ποιος θα πέσει.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή.
3: Και για τους δύο.
1: Και για τους δύο.
0: Αυτή που είναι τώρα.
1: Βάζεις το χέρι στη φωτιά τώρα.
0: Εγώ αυτό το θέλω βασικά, έτσι. Εγώ σου λέω το τι θέλω εγώ.
1: Καλά, το ακούω αυτό που λες και εσύ. Αλλά δεν είναι 100%.
0: Αυτό λέω. 100% δεν είναι τίποτα. Εδώ 100% δεν είναι ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Που θα πούμε και λίγο πιο μετά.
1: Καλά, τώρα τα παίζουμε με τα μαθηματικά και τις πιθανότητες, ναι.
0: Γιατί υπάρχει πιο ιδανική ομάδα από το να κρατάει μέχρι τώρα στα χέρια του πρωτάθλημα και να το χάσει. Μόνο η ΑΕΚ το κάνει αυτό.
1: Καλά, ναι. Το ξανακάνει δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή έχουμε. Το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει.
1: Ναι.
0: Αντικειμενικά. Πάμε στα play-out που είχαμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Ολοκληρώθηκαν τα δύο παιχνίδια και πιστεύω οι τρεις ομάδες που φλερτάρουν με τον υποβάθμο.
1: Το ένα αποτέλεσμα δεν το περίμενα με τίποτα. Που είναι το πρώτο που θα πάμε.
0: Το Πανσεραϊκό. Πανσεραϊκό και φυσικά ένα-δύο. Τι δεν περίμενε.
1: Περίμενε να έρθει διπλό μες στις Σέρες.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε φίλε.
3: Όχι, ούτε εγώ το περίμενα.
1: Άσο, εγώ το περίμενα.
0: Όντως.
3: Και από μια Κηφισιά η οποία δεν έχει κάτι να.
0: Δεν έχει κάτι, αλλά.
1: Μα η αδιάφορη Κηφισιά να κάνει διπλό στις Σέρες.
0: Μα η αδιάφορη Κηφισιά κέρδισε και την προηγούμενη αγωνιστική, παιδιά. Γιατί πέφτει από τα σύννεφα.
3: Και ήταν και πολύ καλύτερη.
0: Του Πανετολικό κέρδισε κιόλα.
3: Από τον Πανσεραϊκό.
0: Ναι, με γκολ του Πόμπο.
1: Απλά μέχρι τώρα παίρνει χινάρια.
0: Πω, ισχύει. Τέσσερις οπαλίες, δύο νίκες, μία ήττα.
1: Και το παιχνίδι πήγαινε και έτσι να πούμε.
0: Πλάκα, στην πρώτη αγωνιστική και φυσικά Πανσεραϊκός 1-2 κέρδισε ο Πανσεραϊκός.
1: Μα και αυτό σου λέω. Μα το παιχνίδι έτσι πήγαινε για άσος. 1-0 στο 28 με τον Ιβάν ο Πανσεραϊκός. Κλείνει το ημίχρονο με προβάδισμα της ομάδας του Σερών. Στο 63 με τον Θεοδωρίδη κάνει το 1-1 και φυσικά. Και παίρνει το πολυπόθητο διπλό με τον Μπερνάρντο στο 85.
0: Εγώ ξέρετε ότι θέλω να πέσει ο Πανσεραϊκός. Όπως θέλω να χάσει και να πέσει και η ΑΕΛ.
1: Είναι το θέλος σου αυτό.
0: Ναι, αλλά πιστεύω, μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα
3: βάση εικόνας έτσι φαίνεται.
1: Βάση εικόνας. Είχαμε δύο μεγάλες ευκαιρίες για τις Σέρες, 3 για την Κηφισιά. 0,76 expected για τις Σέρες, 1,74 για την Κηφισιά. Οπότε και βάσει στατιστικών δίκαιο το αποτέλεσμα θα πω εγώ.
0: Ναι, 0-1-2 το ίδιο πράγμα.
1: Ρίχνει, πέφτει και άλλο Πανσεραϊκός. Ήταν must win παιχνίδι αυτό, αν ήθελε να παραμείνει, νομίζω, στην έδρα του Μάζου Γουίν.
3: Για αυτές τις δύο ομάδες τα παιχνίδια είναι.
1: Και είχαμε, όπως και για τον Πανσεραϊκός στην έδρα του Μάζου Γουίν, είχαμε και για την ΑΕΛ. Απλά ο Αστέρας δεν είναι να πει ότι πήγαινε με το μαχαίρι στο λαιμό να κάνει διπλό στη Λάρισα.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω. Επειδή είναι το παιχνίδι στη Λάρισα.
1: Ναι, κάνει το 0-1 στο 19 με το Μακέντα. Ο οποίο
0: συνεισφέρει
1: πολύ τώρα.
0: Με τα play-out είναι on fire, εντάξει.
1: Και άλλο ένα πολύπειρο επιθετικό κάνει το 1-1 ο Πασάς.
0: Πασάς, ναι.
1: Δύο πολύπειροι επιθετικοί.
0: Πασάς τώρα όμως δεν είναι και περισσότερο για β' εθνική.
1: Ναι, ρε.
3: Παίζει μόνο την εμπειρία. Με την εμπειρία του και μόνο μένει ακόμα και παίζει.
0: Ναι. Αλλά εντάξει.
3: Το έχει τον γκολ. Αυτό δεν μπορεί να το αφαιρέσει κανείς.
0: Το έχει τον γκολ.
3: Απλά δεν είναι για να παίζει βασικός σε μια
0: τέτοια. Καλά, βασικός σίγουρα δεν είναι να παίζει στην Αλφα Εθνική. Ακόμα και για την χειρότερη.
1: Αλλά εδώ δεν έπαιζε στην Αλφα Εθνική όταν ήταν νέος.
0: Ναι, αυτό. Θα παίζει τώρα.
3: 35 χρονών να πούμε από εσάς.
1: Ναι, αυτό λέω. Και οι δύο ομάδες με 3 στο περ 5 πίσω. Ο Αλμύρας άλλο ένα 90 λεπτό για τον Αστέρα. Πηγαίνει πολύ καλά αυτό το παιδί. Είναι αλήθεια.
0: Ο Αλμύρας φλερτάρει πιστεύω και με μεταγραφή.
3: Βγήκανε νομίζω κάποιες
1: φορές. Έχει καιρό που λένε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ ότι τον κοιτάζουν.
3: Ήταν οι μεγάλες ομάδες, οκ. Okay. Λογικό.
0: Οι τρεις από τις πέντε μεγάλες.
1: Το είχα πει και νομίζω και άλλη φορά εσένα ότι εγώ απλά θα τον αγόραζα και θα τον άφηνα άλλη μια σεζόν στην Τρίπολη ιδανικό άμα σωθεί.
0: Ναι, σωστά, με το έχεις πει. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό, έτσι. Και εντάξει. Τώρα μετά από αυτό το 1-1, μετά από αυτήν την ισοπαλία, η βαθμολογία. Πάλι έχει αλλάξει, καθώς γνωρίζετε ότι δεν ήταν έτσι.
1: Διαιτητής εδώ ήταν ο Ευαγγέλος στη Λάρισα και στις Σέρες ήταν ο Παπαδόπουλος.
0: Αφού δεν ακούσαν τα ονόματά τους μέχρι στιγμή.
1: Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ο Παπαδόπουλος ξέρεις ποιος είναι.
0: Ο Παπαδόπουλος είναι αυτό
1: που δίνει πέναλτι στις.
0: Στον Αστέρα.
3: Στο Πανετολικό στο 90 συν με τον Αστέρα.
1: Αυτός είναι και αυτός που έχει δώσει και πάλι σαν βαρίστα στις Σέρες με την ΑΕΛ στο 90 κάτι πέναλτι στις Σέρες. Είναι ο ίδιος διαιτητής νομίζω.
3: Αυτό που θυμάμαι σίγουρα είναι στον Αστέρα.
1: Και πάνε και τον βάζουν καρφωτά να παίξει και διαιτητής πάλι με στις Σέρες.
0: Όμορφα.
1: Δεν ξέρω τι όνειρα βλέπουν.
0: Γνωστά όνειρα. Ενώ απομένει μόνο το παιχνίδι του Ατρομήτου με τον Πανετολικό, το οποίο ξεκινάει στις 7.30. Ξεκινάει δηλαδή σε 13 λεπτά.
1: Ναι, να πούμε λίγο και πώς είναι η διαμορφωμένη βαθμολογία. Ναι. Ο Ατρόμητος ένατος με 40 και η Φυσιά πλέον ξεμπλέκει τελείως με 37 στη 10η θέση. 11ο ο Πανετολικός με 31. 12ο Αστέρας με 29 και στη ζώνη του υποβασμού 13ο ο Πανσεραϊκός με 28 και 14η ΑΕΛ με 26. Νομίζω
0: ένα
1: ότι
0: τρίποντο,
1: το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, αρκετά προηγούμενες, πολλές φορές, ότι η ΑΕΛ θεωρούμε ότι είναι σίγουρη μια που θα πέσει.
0: Ναι. Και, ακόμα... και αν δεις και το πρόγραμμα λίγο της ΑΕΛ, συγγνώμη που στο διακόπτω, έχει ναι, ναι. Πανετολικό αυτήν στις 12 του μήνα.
1: Μέσα έχει, στο Πανετολικό κιόλας.
0: Ναι, μέσα στο Αγρίνιο. Έχει Ατρόμητο στο σπίτι της και τελευταία αγωνιστική 21 του μήνα πηγαίνει στην Κηφισιά.
1: Εγώ βλέπω ακόμα και για ένα βαθμό στα τρία παιχνίδια τα τελευταία.
0: Μπορεί. Γιατί με Ατρόμητο π.χ. δεν είναι εύκολο να πάρει αποτέλεσμα. Όσο διάφοροι και αν είναι και οι τρεις.
3: Ο Αστέρας, ας πούμε, παίζει με τις Σέρες που είναι must win.
1: Αστέρας, Σέρες, αν έρθει άσο, αρχίζει να ξεμπερδεύει.
3: Εγώ νομίζω θα μείνει η ομάδα του Αστέρα.
1: Και το κλίμα πλέον
0: και
1: που βγαίνει.
0: Και εκτός από αυτό, έχει δύο αγωνιστικές στην Τρίπολη.
1: Το κλίμα που βγαίνει στην ομάδα της Τρίπολης είναι ότι θα μείνει.
3: Okay. Είναι σημαντικό
0: έχει
3: αυτό.
0: Έχει και φυσιά μετά από τον Πανσεραϊκό. Έχει και φυσιά στην Τρίπολη και έχει Πανετολικό τελευταία αγωνιστική στο Αγρίνιο.
1: Ατρόμητο Πανετολικό, τι λέτε σήμερα.
0: Ατρόμητο Πανετολικό, δύο διάφορες ομάδες. Βλέπω άσο.
1: Δεν είναι αδιάφορο, ξέρει ο Πανετολικό.
3: Ο Πανετολικό δεν είναι, δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Αν χάσει πάλι, μπλέκει πολύ εύκολα.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπλέξει.
1: Κοίτα, στην πράξη, ούτε εγώ. Απλά σου λέω βαθμολογικά μπλέκει.
0: Βαθμολογικό, ναι. Εδώ.
1: Ναι, ναι. Σήμερα είχαμε τα play-out, είπαμε, αύριο έχουμε 5-8 και play-off, έτσι.
3: Ναι, νομίζω
1: 5-8
3: τα...
1: πλέον 5-8 που πλέον έχασε είναι... την ουσία του.
0: Ναι.
1: Έχουμε...
0: Πριν πάμε σε αυτά, ναι, πούμε εδώ ότι ο φίλος Παρασκευάς λέει, παίξτε Πανετολικό διπλό, δωράκι από μένα, νομίζω σήμερα κρίθηκε ποιος θα πέσει. Σέρες Λάρισα έχουν πέσει.
1: Πόσο δίνει το διπλό?
3: Για κάτσε, αυτό ήθελα να δω.
0: Το δίνει πολύ, 4-10.
1: Οπα, 4-10,
0: 4-10.
1: 4-10, το ρίχνουμε τώρα και τα ποτά το βράδυ έτσι.
0: Θες να βγάλεις και τζάμπα τα ποτά, ρε, δεν τρέφεις λίγο?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ρε, δεν τρέφεις σε εμάς.
1: Όχι, ρε, φίλε.
0: Σε τα μας αυτά.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά το ακούω, το ακούω. Και επίσης συμπάσχω πολύ στο ότι Πανσεραϊκός και ΑΕΛ έχουν υποβιβαστεί. Συμπάσχω.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι και η επιθυμία μου.
1: Πλέον είναι πιθανό αυτό το σενάριο. Έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Τι είπανε, γιατί.
0: Ναι.
3: Συμφωνώ μαζί.
1: Συμφωνείς.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε τώρα στο 5-8, νομίζω να πάμε πρώτα.
0: Πάμε 5-8 ένα και διάφορο. Πάμε πρώτα, ναι, στο Λεβαδιακός Βόλος. Να πούμε ότι και τα δύο παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Και τα δύο παιχνίδια.
3: Είναι στις 5.
0: Είναι στις 5.
1: Ναι, γιατί πλέον υπάρχει και πολύ ουσία σε αυτό.
0: Ναι, δηλαδή. Καλύτερα να έβαζαν ένα παιχνίδι στις 3, το άλλο στις 5. Να υπάρχει η ροή στο πρωτάθλημα. Το βάζουν και τα 2-5 ώρα, λες και έχουμε κάτι να δούμε. Δεν έχουμε απολύτως τίποτα να δούμε.
3: Θα σου γεμίσει το χρόνο μέχρι να αρχίσουν τα άλλα μάτς.
1: Πες μας για το Λεβαδιακό τώρα.
3: Τι, δεν σχολιάσουμε. Ο Λεβαδιακός στο Βόλο έβαλε 5 στο πρώτο παιχνίδι που παίξανε τώρα και πάει σε ένα πάλι. Εντάξει, αδιάφορα παιχνίδια είναι. Τι να πούμε.
0: Μέσα στο Πανθεσσαλικό, αδιάφορο
3: παιχνίδι. Το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι δηλαδή από θέμα ομάδων είναι το Άρισοφ.
0: Το Άρισοφ.
1: Πες μας τι πιστεύεις θα γίνει στο Βόλο Λεβαδιακός.
3: Διπλό.
0: Εγώ θα το βλέπα για ένα χιναράκι. Έτσι όμορφο.
3: Χ2 για σένα.
1: Εγώ το βλέπω.
0: Χ2 για μένα.
1: Εγώ το βλέπω άσο για μένα, ξέρω εγώ.
3: Ωραία. Άσο για το Δημήτρη.
0: Άσο, εσύ λες.
1: Φίλε, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Οκ. Okay.
3: Πόσο δίνει να κάνει έφοδο ο κύριος Μπέος?
1: Έφοδο.
3: Ναι, μέσα στο γήπεδο.
1: Τώρα γιατί να το κάνει όμως τώρα.
3: Γιατί όχι. Η χώρα δεν πρέπει.
0: Θα πέσει από τα σύννεφα.
1: Όχι.
0: Α.
3: Okay. Σε κάποια κραυγαλαία φάση σίγουρα μπορεί να το κάνει. Δε.
0: Κραυγαλαία.
1: Εντάξει, τώρα. Να μην έχουμε αυτή τη βδομάδα, λες τίποτα κανένα παράπονο.
0: Κοίτα, αλήθεια είναι ότι
1: βδομάδα,
0: ο Μπέος έχει μείνει στο προσκήνιο όλη την εβδομάδα και με τις δηλώσεις που έχει κάνει εξωαγωνιστικά, αλλά τέλος πάντων. Δεν χρήζει περισσότερης
1: ανάλυσης. Πάμε τώρα στο Άρισοφ να μας πεις.
0: Άρισοφ στο Κλάνς Μικελίδης, 5 η ώρα.
3: Μετά το διπλό μέσα στο.
0: Μετά το διπλό.
1: Σωστά. Ναι, θα αποδεχτεί ο Άρης τους κυπελούχους Ελλάδος.
0: Ναι. Όφη έρχεται στο κλάν της Βικελίδης.
1: 6-10 το διπλό.
0: Κάπου εκεί το έδιναν και ναι, στην κανονική περίοδο.
3: 5-20.
1: Πάρα πολύ.
0: Ο Χρήστος Κόντος θα ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κοστούλα, ο οποίος δεν ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι, και τον Χριστογιώργο, ο οποίος και αυτός δεν ήταν στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Στο προηγούμενο παιχνίδι, με στο Παγκρίτιο. Ο Άρης δεν έχει Κουαμέ, λόγω που συμπλήρωσε τις κίτρινες κάρτες. Δέχτηκε και στα τρία προηγούμενα
1: παιχνίδια.
0: Κουαμέ. Κουαμέ. Καντεβέρε. Ναι. Καντεβέρε, ο οποίος δέχτηκε τρεις κίτρινες κάρτες στα προηγούμενα τρία παιχνίδια των Play-in. Εγώ Play-in τα λέω.
3: Όπως θέλετε.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Ωραίο και το Play-in.
0: Ωραίο και το Play-in, φυσικά. Εγώ έτσι τα έχω μάθει για Play-in. Μάλλον στην αποστολή θα βρίσκεται ο Χόγκλα και ο Μεντίλ.
1: Ναι.
0: Θα βρίσκονται κανονικά, όμως χωρίς κανέναν από τους δύο μέχρι στιγμής θα φαίνεται ότι θα πάρουν θέση στη βασική εντεκάδα. Βλέπουμε δύο αλλαγές. Μία αναγκαστική θα είναι σίγουρα η αλλαγή, που είναι ο Κουαμέ στη θέση του Γκαντεβέρε. Και μία ακόμα που βγαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Λόβρο Μάικιτς θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Μετά, άμα δεν κάνω λάθος, μετά από τον παιχνίδι στην πρώτη αγωνιστική με τον Βόλο.
1: Κοίτα, άμα δεν παίξει και τώρα.
0: Άμα δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος.
1: Να παίξει. Στον βάλει τώρα, αφού δεν έχουν ουσία τα παιχνίδια.
0: Ναι, ούτως ή άλλως ο οδηγός αυτή τη στιγμή είναι τραυματίας, χάνει όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά. Χάνει
1: τα τρία παιχνίδια που έμειναν.
3: Διακοπές από τώρα.
0: Ναι.
1: Μα τώρα με τον Αθανασιάδη να του λύγει το συμβόλαιο και να μην έχει ανανεώσει ακόμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να τον βάζει.
0: Εγώ πιστεύω θα ανανεωθεί ο Αθανασιάδης.
3: Είπανε για μείωση αποδοχών όμως, στον Αθανασιάδη.
1: Μείωση αποδοχών, ανανέωση.
0: Ναι. Παιδιά δεν έχει γίνει ακόμα.
3: Δεν έχει γίνει, αλλά λένε ότι θα γίνει μείωση.
1: Αν ισχύει αυτό, εγώ δεν θα καθόμουν.
0: Εγώ δεν
1: μετά από αυτή τη χρονιά με μείωση.
3: Όχι, σου λέω ότι, όχι ότι ισχύει, ότι έχει ακουστεί ότι το συμβόλαιο του Αθανασιάδη θα είναι μειωμένο. Αν γίνει.
0: Ναι,
3: okay, στον
0: Άρη. Δεν το διασταυρώνω από κάπου αυτό.
1: Δεν το βλέπω εγώ άμα γίνει αυτό, άμα ισχύει να μείνει.
0: Παιδιά, δεν νομίζω να γίνει αυτό, τελεία. Δηλαδή δεν έχουν γίνει ακόμα επαφές, δεν γνωρίζουμε.
1: Τελεία παράγραφο.
0: Δεν έχουν μιλήσει δύο πλευρές ακόμα.
1: Τα λες εμένα.
0: Στο τελευταίο στάδιο.
1: Δεν έφερα, ρε,
0: ώστε πιστεύω. Να πάνε και, και στις αποδοχές. Τέλος πάντων. Ναι.
1: Καλά, για λήξη συμβολέου δεν έχουμε ακόμα.
0: Δεν έχουμε πολύ.
3: Ναι.
0: Πρέπει να κινηθεί
1: συνήθως
0: λίγο.
1: Συνήθως όταν φτάνουμε,
3: του Άρη φέτος.
1: Συνήθως όταν φτάνουμε Μάιο και δεν έχει γίνει ανανέωση, το πράγμα πάει για διαζύγιο. Συνήθως έτσι.
0: Ναι, εντάξει, βλέπουμε. Δεν ξέρουμε
3: καλά,
0: ακόμα.
3: Ναι,
0: γιατί υπάρχουν ακόμα πολλά ερωτηματικά όσον αφορά την ΠΑΕ.
1: Γιατί τι είσαι ο κύριος Κόκκινος, βλέπω εδώ.
0: Κύριος Κόκκινος.
1: Πρώτη φορά τον ακούω.
3: Πρώτη φορά τον ακούω.
0: Τον είχα ξανακούσει κάτι βάρκι σε κάτι τέτοιο με τον Άρη.
1: Ανερχόμενο ταλέντο θα είναι. Το επόμενο σελίδι.
0: Ναι. Να συνεχίσω με την δεκάδα του Άρη που την έχω.
1: Την
0: προβλεπόμενη για την δεκάδα. Το Άρη είναι με τον Μάικη κατά τα δοκάρια, τον Φαντιγκά δεξιά, τον Φρίντεκ αριστερά.
3: Πόσο καιρό έχει να παίξει ο τερματοφύλακας που ανέφερε?
0: Ρε, πριν λίγο το πάω.
3: Δεν το άκουγα. Εγώ λέω τον Αθανασιάδη γι' αυτό.
0: Ο Μάικη, άμα δεν κάνω κάποιο πολύ σοβαρό λάθος, έχει να παίξει από την πρώτη αγωνιστική με τον Βόλο.
1: Ναι, ρε, από τότε έχει και όλο τον θυμάμαι.
3: Διακοπές.
0: Από εκεί πέρα, Φαμπιάνο Ρόου στο κέντρο της άμυνας. Ράσιτς, Γένσεν, τα δύο χαφ, με Γένσεν να πηγαίνει λίγο πιο κάτω. Βέβαια, μέσα στο Παγκρίτιο δεν ήταν καλός ο Γένσεν. Αλλά αυτό νομίζω ότι θα είναι στα χαφ. Ντουντού Γκαρέ στις άκρες, Ντουντού αριστερά, Γκαρέ δεξιά και ο Πέρεθ πίσω από το μοναδικό προθυμένο Κουαμέ. Αυτό μέχρι στιγμή σε μένα μου βάζει η εντεκάδα. Οπότε άκουγα και από όλη την εβδομάδα και θα δούμε και σίγουρα. Σίγουρα. Αυτό που πιστεύω εγώ θα δούμε και επιστροφή Μωρών στην.
1: Λες.
0: Θα μπει. Θα μπει γιατί δεν νομίζω Κουαμέ να μπορεί να βγάλει 90 λεπτά.
1: Γιατί ρε.
0: Γιατί δεν έχει παίξει μέχρι στιγμή 90 λεπτά.
1: Άντε.
0: Έχει παίξει σταδιακά. Έπαιρνε λίγο χρόνο, αλλά δεν νομίζω ο Μιχάλης Γκουρό να το βάλει σε όλο το παιχνίδι. Εγώ αυτό πιστεύω. Και όσον αφορά για τον Όφη, μάλλον θα δούμε Χριστογιώργο κάτω από τα δοκάρια, καθώς θα τον έχει πάρει. Πούγκουρα, Κοστούλα, Κρίσμανιτς στα
1: κλασικά.
0: Οι τρεις στην άμυνα. Συγγέλε δεξιά, Θανασίου αριστερά, Κανελόπουλος, Καραχάγιος στο κέντρο. Η Σέκα δεξιά, Νούς αριστερά και Σαλσέντο. Ή εκτός, άμα κάποιος από τους τρεις αυτούς δεν μπει και μπει, ξεκινήσει ο Ταξιάρχης.
1: Ναι. Τον έχει αμφίβολο, βλέπω εδώ στην εφαρμογή.
0: Ναι, δεν ξέρω άμα θα. Καλά, εδώ στην εφαρμογή όμως έχει και εκτός ο Μεντίλ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μεντίλ τουλάχιστον προπονήθηκε κανονικά. Τώρα αποστολή δεν έχει βγει.
1: Ναι.
0: Από την.
1: Δεν έχει βγει ακόμα αποστολή.
0: Από τον Άρη. Ο Άρης δεν βγάζει αποστολή.
1: Ναι.
0: Το ξεκίνησε ο Μανώλο Χιμένεθ, το υιοθέτησε μετά ο Μιχάλης Γρηγορίου, δεν βγαίνει από στολή.
1: Όταν έχεις τόσους παίχτες τώρα που λες να τους βάλω, να μην τους βάλω, ίσως γίνεται και γι' αυτό. Από θέμα τραυματισμού.
0: Μπορεί, αλλά δεν ξέρω πραγματικά. Ναι, εντάξει, ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να το κερδίσει ο Άρη και το γόητρό του. Να συνεχίσει να βρίσκεται στη χειρότερη στο -3 από το Λεβαδιακό και να πάει τελευταία αγωνιστική να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς με τον Λεβαδιακό. Να θυμίσουμε ότι άμα κερδίσει τελευταία αγωνιστική το Λεβαδιακό. Και τώρα την. Βασικά, αν κάνει 3 στα 3 από εδώ και πέρα, ο Άρης θα είναι πέμπτος. Άρα είναι στο χέρι του η πέμπτη θέση. Καθώς και στην ισοβαθμία με το Λεβαδιακό είναι από πάνω, γιατί μετράει μέχρι στιγμής 3 ισοπαλίες. Ο Άρης με τον Λεβαδιακό. 3 αγωνιστικές απομένουν, χωρίς καμία ουσία.
1: Ναι. Απλά εντάξει, είναι και θέμα λίγο γοήτρου, λίγο γοήτρου, ιστορικό, και το πώς θα μείνει στην ιστορία του τερμάτιση.
3: Εντάξει, ο Άρης και... θα θέλει και όλα στα μάτς βάση για την ψυχολογία.
0: Αυτό, και εκτός από αυτό είναι και περισσότερα έσοδα η πέμπτη θέση από την Λίγκα. Έτσι, παίρνεις περισσότερα. Νομίζω μετά αυτό είναι και στα τηλεοπτικά συμβόλαια, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ναι. Ανάλογα με την θέση. Σίγουρα είναι στο μπάσκετ, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι και στο πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί στο μπάσκετ σίγουρα είναι, δεν ξέρω αν είναι και στο ποδόσφαιρο. Αυτά τρία παιχνίδια χωρίς ουσία. Απλά για το γόητρο, να δείξει ο Άρης καλή εικόνα.
1: Νομίζω ότι πλέον δούμε... είναι παιχνίδια ευκαιριών που να δούμε νέους παίχτες.
0: Νέος παίκτης, γιατί πολλοί το λένε κιόλας. Και αυτό που βγαίνει και νομίζω είναι και το πιο ορθό είναι ότι η K19, ξαναλέμε, έχει τελικό κυπέλου με τον ΠΑΟΚ.
1: Πότε είναι?
0: Νομίζω μέσα αυτήν την εβδομάδα.
1: Οπότε στα επόμενα παιχνίδια δεκάμε, κάτι θα δούμε να ανεβαίνει. Αφού γίνει ο τελικός.
0: Μετά. Και δεν ξέρω, άμα δούμε τελευταία αγωνιστική. Γιατί τι γίνεται τώρα το πρωτάθλημα. Και δεν θυμάμαι πότε είναι ο τελικός ημερομηνία ακριβώς της K19. Αν θυμάται κάποιος φίλος να μας πει. Γιατί άμα είναι τώρα το Σαββατοκύριακο. Δεν θα μπορεί να παίξει με τον Λεβαδιακό, προφανώς. Ο τελικός που γίνεται στο Αγρίνιο, στο γήπεδο του Πανετολικού. Εντάξει. Καλύτερα, μην βρεθούν και τίποτα οπαδοί και των δύο ομάδων. Αυτά όσον αφορά το 5-8.
1: Γενικά εντάξει, πλέον έχασε το ενδιαφέρον του, το έχουμε ξαναπεί. Είναι μια περίοδος δοκιμών, αν ξέρεις ότι θα έχεις τον ίδιο προπονητή και του χρόνου. Ο Άρης αυτό δεν το έχει.
0: Σίγουρα δεν θα έχει τον ίδιο προπονητή.
1: Σίγουρα. Το χέρι φωτιά δεν βάζει για τίποτα.
0: Ναι, το χέρι φωτιά δεν το βάζει.
1: Μην κάνουμε κιόλας.
0: Αλλά. Ναι, δεν έχει τόσο πολλές πιθανότητες στο να μείνει.
3: Καλά, νομίζω ότι λυγούνται και άλλα θέματα πριν το προπονητικό θέμα για τον Άρη.
0: Σίγουρα υπάρχουν τα.
3: Περιμένουμε εξελίξεις, όλος ο κόσμος αυτό περιμένει να δουν τι μπορεί να συμβεί.
1: Να πούμε λίγο και τι παιχνίδια θα έχουμε στα play-off.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, όπου ουσιαστικά εκεί νομίζω θα κριθεί το ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση στα μάτια μου και ποιος θα πάρει το εισιτήριο του Champions League, γιατί εγώ θεωρώ ότι έχει κριθεί το 1 και το 4, μένει το 2 και το 3.
0: Το 4 σίγουρα.
1: Και η ΑΕΚ υποδέχεται το Παναθηναϊκό, έτσι.
3: Ναι, το Παναθηναϊκό ο οποίος έχει πάρα πολλές απουσίες.
1: Ξαφνικά, ναι, έχασε και τον Ίγκασον για όλη τη σεζόν.
3: Ο Ίγκασον έχασε, χάνει όλη τη σεζόν με διάστρεμα και έπασε θυλάσσι ο Πελίστρι.
1: Α, Πελίστρι και που λείπει, εντάξει.
0: Καλά, είναι
3: μια λύση. Όμως για τον Παναθηναϊκό παίζει του Ίγκασον, είναι μεγάλη απώλεια.
1: Ο Ίγκασον είναι βασικός γι' αυτό.
3: Έχει κόκκινη κάρτα ο Ερνάντεθ από το πρώτο ματς με την ΑΕΚ.
0: Σωστό.
3: Και ο Τουμπά επιστρέφει από τραυματισμό και θα μπει να παίξει κανονικά. Και ο Πάλμερ Μπράουν. Άρα από 30 που έπαιζε ο Μπενίτεθ.
0: Θα πάει σε τετράδα.
3: Δεν έχει άλλου τόπου.
1: Και το τέτοιο να πω.
3: Και ο Μπακασέτα. Που ο Μπακασέτας δεν παίζει. Που μπήκε αλλαγή μπήκε νομίζω μες στο
1: λεωφορείο. Ναι.
0: Όχι, δεν παίζει τώρα.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει βγει το σενάριο ότι με Χ στο Καραϊσκάκι και νίκη Τσάκη εξτρέφεται πρωταθλήτρια.
3: Αλλά αν δεν έρθει Χ στο Καραϊσκάκι με ένα πόντο σε Τούμπα, Φιλαδέλφια τελειώνει.
1: Ναι. Μετά έχει η ΑΕΚ έξοδο στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ και υποδέχεται τελευταία αγωνιστική των Ολυμπιακών. Να πούμε ότι έχουμε εμβόλυμη αυτή τη βδομάδα.
0: Σωστά.
1: Έχουμε Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή.
3: Έχουμε τρία συνεχόμενα τώρα.
1: Ναι, οπότε η ΑΕΚ έχει δύο παιχνίδια στην έδρα και μια έξοδο. Ο Ολυμπιακός παίζει τώρα με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Υποδέχεται και Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι και κλείνει στη Φιλαδέλφια. Το τελευταίο ντέρμπι του Παναθηναϊκού έβερε στη Λεωφόρο.
0: Θα γίνει και
1: με τον
0: ΠΑΟΚ
1: θα γίνει και κλεισμένο των θυρών λόγω τιμωρίας της ΔΕΑΒ για ακροτίδες, νομίζω κάτι τέτοιο.
3: Εγώ νομίζω πολλοί ότι... κόσμος δεν συμφωνεί.
0: Είμαι μέσα σε αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι αυστηρή η τιμωρία.
0: Είναι αυστηρή γιατί πολλοί
1: είναι και λίγο.
0: Με...
1: Ρε, είναι το ιστορικό του παιχνιδιού.
0: Ξεστή. Ναι.
3: Δεν μπορεί να το μηδέν. Αφήνει τον κανονισμό στο γράφει.
1: Ρε φίλε, έχουν γίνει πολύ χειρότερα.
3: Συμφωνώ.
1: Έχουμε δει σπασμένες καρέκλες εκτός έδρας. Έχουμε δει ντους σε δημοσιογραφικά.
0: Όλα αυτά πληρώνονται με χρηματικά πρόστιμα.
1: Καθυστερήσεις πάνω από 10 λεπτά σε αγώνες από καπνογόνα. Έχουμε δει άλλα και άλλα. Δηλαδή δεν είχαμε τίποτα στο Παναθηναϊκό το τελευταίο παιχνίδι.
0: Και σε όλα αυτά οι ομάδες έχουν τιμωρηθεί με χρηματικά πρόστιμα. Με τίποτα άλλο. Άρα έχει λόγο ο Παναθηναϊκός για τα δικά μου τα μάτια να διαμαρτύρεται.
1: Δεν έβγαλε κάτι επίσημο, νομίζω. Δεν έβγαλε, νομίζω, κάτι επίσημο.
0: Ναι, δηλαδή αυτό είναι.
3: Για τη ρήψη αντικειμένων, νομίζω ούτως ή άλλως είναι κάποια αγωνιστική. Αλλά
0: η ΑΕΚ όταν είχε πετάξει τον ομπρέλα είχε και κλεισμένον.
3: Ναι. Με το Λεβαδιακό.
1: Ναι.
3: Η ΑΕΚ ήταν η μόνη ομάδα που έφαγε και κλεισμένον φέτος.
1: Όχι, έχει και Ολυμπιακός πρώτη αγωνιστική 100%.
0: Ναι, από τον τελικό με τον Όφη. Από τον τελικό κυπέλλο.
3: Από τα καπνογόνα είχε φάει.
1: Ναι, για δύο καπνογόνα. Και ο Ολυμπιακός και ο
3: την περίοδο άλλαξε ο κανονισμός για τα καπνογόνα στο να είναι μόνο χρηματικό.
1: Ναι, γιατί σε ένα τελικό που η ΕΠΟ τον διαφήμιζε ως ο καλύτερος τελικός των τελευταίων χρόνων, η διαφήμιση του αθλήματος Λέει, τι να σας κάνω που διαφημίσατε το άθλημα, πάρετε από μια και κλεισμένον.
3: Ενώ γίνανε και άλλα πράγματα φέτος που η ΔΕΑΒ το πέρασε απλά σαν χρηματικό πρόστιμο.
0: Ναι, οπότε καταλαβαίνεις ότι περισσότερο. Είναι,
3: δεν ξέρω πώς το βλέπει η ΔΕΑΒ, αλλά δεν το κάνει σε ένα τέτοιο μάτς που είναι αδιάφορο.
0: Φταίει η ΔΕΑΒ.
3: Θα μου πει αδιάφορο για το Παναθηναϊκό. Το πώς θα καταλήξουν τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, κανείς
1: δεν ξέρει. Απλά είναι το ιστορικό αυτό, ότι είναι το τελευταίο ντέρμπι.
0: Και εκτός από αυτό, ξαναλέμε, άλλες ομάδες έχουν
1: κάνει πολύ χειρότερα
0: με χρηματικά. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και γυρνάμε με Premier League και La Liga.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Yellow Radio 101,7 για το τελευταίο ημιωρό της εκπομπής και πάμε, αφού αναλύσαμε λίγο και τα δικά μας τα εγχώρια της εγχώρης οργανώσεις.
1: Πάμε στο, δεύτερο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Σήμερα είναι τα πρώτα παιχνίδια, έπαιζαν την ώρα που είχαμε εκπομπή. Ας ξεκινήσουμε από, ας πούμε, ντέρμπι από άποψη ιστορίας, Liverpool-Chelsea 1-1.
0: Ακόμα μία...
1: Με δύο γκολ που μπήκαν και τα δύο στο πρώτο ημίχρονο, δεν είχαμε τίποτα στο δεύτερο. Νομίζω αν το βλέπεις αυτό σπίτι σου, θα έλεγες σίγουρα ότι θα μπει στο δεύτερο ημίχρονο γκολ.
0: Είναι σίγουρα, αφού στο 35 είναι 1-1 με γκολ του Γκράνβερμπεργκ.
1: Τα δύο χάφε βάλαν γκολ.
0: Στο 6 και στο 35 ο Έντζο Φερνάντες. Από εκεί πέρα.
2: Έχει ακυρωθεί ένα του Πάλμερ στο 49.
1: Τι rating είναι αυτά από την ομάδα τη Λίβερπουλ? Έχει 5,7.
2: Η Λίβερπουλ ήταν
1: κακή. Τόσο χάλια
2: ήταν. Κάκιστη.
0: Πέσε από τα σύννεφα.
2: Γιούχαρε το γήπεδο από πάρα πολύ νωρίς. Εγώ που το είδα πρώτη φορά αυτό, ας πούμε, σε κάποια, στη φετινή Λίβερπουλ.
0: Λέω... Στη Λίβερπουλ της τελευταίας δεκαετίας το βλέπεις πρώτη φορά αυτό, να ξέρεις.
2: Γιατί έπαιζε κόντρα σε μια Τσέλσι, η οποία επίσης είναι
1: στη Λίβερπουλ δεν είχαμε αυτό με κάτι πλακάτ, με πολλά παράπονα γιατί
0: κίτρινες κάρτες. Είχε βγάλει όλο το γήπεδο κίτρινες κάρτες για την αύξηση των τιμών. Και είναι λογικό. Είναι πολύ λογικό.
1: Είναι λογικό. Κοίτα, θα σου
0: είναι
1: πω
0: πολύ
1: κάτι,
0: λογικό
1: κάτι που βλέπω σαν αντιπαράδειγμα τόσο καιρό. Και είναι και ισχύει για τον μπάσκετ αυτό. Ας πούμε, είδες ότι φέτος η Λίβερπουλ πέταξε πολλά λεφτά για μεταγραφές που δεν τα πετούσε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πάει κάπως σαν πακέτο αυτό. Αλλά αυτή δεν το ακούω
0: στιγμή,
1: προσωπικά, δεν συμφωνώ.
0: Κοίτα,
1: αλλά σου λέει ότι αφού θες να πληρώνω παραπάνω, θα πληρώσεις και εσύ παραπάνω.
0: Ναι, εγώ το ακούω. Αλλά το να προσπαθείς να επικοινωνείς προς τα έξω και να βγάζεις επίσημες ανακοινώσεις για αύξηση των εισιτηρίων τη στιγμή που.
1: Δεν πηγαίνει καλά.
0: Η Λίβερπουλ έχει την χειρότερη απόδοση της τελευταία δεκαετία, 10+.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο σαν να σε κορυδεύει. Σαν να σε κορυδεύει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι να πούμε. Η αλήθεια είναι ότι η Λίβερπουλ πηγαίνει από το ένα κακό αποτέλεσμα στο άλλο. Δεν ξέρουμε από πότε έχουμε να δούμε καλή Λίβερπουλ.
1: Ναι,
0: απλά να πάρει το αποτέλεσμα.
1: Να δούμε καλή Λίβερπουλ. Η Chelsea το διάβασε στην αντικάδα τη Λίβερπουλ και άμα δείτε και οι δύο έχουν βάλει fullback και extrem.
2: Ναι.
1: Ο ένα στο Φρυμπόν και ο άλλο στον Κουκουρέγια.
0: Σωστά. Ενώ έπαιξε και ο Πιτσυρικά.
1: Ναι,
0: ο
1: Ρίο.
2: Ένα από του MVP ήταν ο Ρίο.
1: Αυτό στην μεταξύ είναι πιο μικρό από εμά.
0: Ναι, 17 είναι αυτό.
1: Είναι πιο μικρό από εμά.
0: Είναι
1: το 8.
0: Το 8. Εγώ το 8 ήμουν 2. Ήσουν ένα.
1: Εσύ. Ήσουν παραπάνω. Άστο. Αν το λες.
0: Εγώ ήμουνα.
1: Μην το λες. Άστο.
0: Ήμουνα. Δεν λέω πόσο ήμουνα.
2: Το μόνο κακό που έχω παρατηρήσει στον Γκουμόχα είναι ότι δεν τη δίνει και πολύ εύκολα.
0: Θέλει μια μπάλα μόνο.
2: Ναι, κοίτα, σε κάποιες φάσεις του βγαίνει γιατί έχει ταλέντο το παιδί. Αλλά υπάρχουν φάσεις που φεύγει η Λίβερπουλ σε αντίθεση.
1: Λογικό είναι να χάνεται νομίζω σε αυτή την ηλικία.
2: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το διορθώσει.
1: Δεν είναι και ο νέος Γιαμάλ.
0: Αυτός πρέπει να αυτό πρέπει να το διορθώσει ο Σλότ.
1: Ναι.
2: Ο Σλότ πρέπει να διορθώσει γενικά
0: πάντα.
2: Πολλά πράγματα.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή, κοίτα. Δηλαδή, το χρόνο τώρα, ποιος πάει πάλι με Σλότ, φίλε.
1: Εντάξει, και ο πάγκος της Λίβερπουλ είναι πολύ μέτρος αυτή τη στιγμή.
0: Μα είναι
1: το
0: λογικό.
1: Ακούω ότι έχει και τραυματίες. Λείπει ο Βίρις, λείπει ο Σαλάχ που εντάξει θα φύγει. Ο Εκητικέ τραυματίστηκε. Αυτός ο Ντιαγέ τι είναι εντωμεταξύ. Βλέπω έναν εδώ Σενεγαλέζο αμυντικό, λέει Ντιαγέ 18 χρονών. Απλά τον πήρε πάγκο, μάλλον πρώτη φορά είναι από την ΚΑΠ 21.
0: Ναι.
1: Τον Γκέζα δεν τον πολύ χρησιμοποιεί, ο Ίσακ δεν έχει βγει τρελά. Ο Ρόμπερτσον
0: είχε και τραυματισμό.
1: Ο Ρόμπερτσον θα φύγει.
2: Έχει μπροστά και ένα νικητή και που.
0: Ναι.
2: Δεν έχανε εύκολα. Εντάξει,
1: άμα δει τη λύπη.
0: Πρέπει να γίνουν πολλές προσταθέσεις.
1: Άμα δει τη λύπη από την Τζέλση, αυτοί θα παίζαν αλλού βασικοί. Εστεβάο, Γκαρνάτσο, Νέτο, ο Μούντρικ που θα λείψει για πολύ, εντάξει. Ο Γκίτεν αυτό τον έχει τη δει αυτόν και αυτό τραυματία. Τον πήρε από την Ντόρτμουντ 65 μοίρια φέτος. Πολλά λεφτά πετάμε ένα αυτήν την Chelsea στα Extreme. Ναι. Δεν την έχουν βγει τα Extreme. Δεν ξέρω ότι μπορεί να φταίει η ίδια σαν ομάδα. Τη βγήκε ο Palmer και από εκεί και πέρα τίποτα στα Extreme.
0: Ισχύει. Εγώ πιστεύω ότι μια καλή Liverpool η Chelsea δεν θα φαίνεται να κάνει σε αυτό το παιχνίδι.
1: Το ακούω.
0: Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Πώς συνεχίζεις με σλότ?
2: Η Αγγλία είναι. Δεν διώχνουν.
1: Εγώ ρε φίλε δεν θα συνέχιζα.
0: Ναι,
1: δεν διώχνουν.
0: Δεν το ακούω
2: στην
0: αυτό
2: Αγγλία
0: που μου λες.
2: Δεν έχω. Ναι, ειδικά οι μεγάλες δεν διώχνουν τους προπονητές.
0: Έχεις
2: αν δεν καθίσουν 2-3 χρόνια σίγουρα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, αλλά από κάτω διώχνουν.
0: Είδες κάτι εσύ
1: στο
0: από
1: slot.
0: Το σλότ όλη τη χρονιά.
1: Δεν έχουμε δει γενικά.
2: Έγιναν λάθη από το καλοκαίρι.
1: Βασικά έγινε λάθος που τσακώθηκε με το Σαλάχ, τον άφησε εκτός ομάδας, τον ξαναπήρε πίσω. Είναι club legend και
0: φαντάζω,
1: το χάλασε.
0: Αυτό πιστεύω είναι το λιγότερο.
1: Ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε από το σλότ, βασικά δεν βλέπουμε τίποτα από το σλότ. Πώς θα το κάνουμε? Την πρώτη χρονιά που ήρθε πήρε πρωτάθλημα με την ομάδα του Κλοπ. Έτσι. Όλα δούλευαν, βλέπαμε Liverpool Klopp. Δεν βλέπαμε Liverpool Slot. Έχει τεράστια διαφορά. Έτσι που βλέπουμε Liverpool Slot, τα πράγματα βλέπουμε πώς πάνε.
1: Ναι.
0: Άρα εγώ δεν θα το έδινα άλλη ευκαιρία.
1: Και τώρα, εγώ σου είπα. Εγώ
0: site μπορεί κανένα να βλέπουν που δεν βλέπουν.
1: Εγώ θα ήθελα αυτό που έβγαινε, το να φύγει ο Slot και να φύγει ο Τσάμπι. Ναι.
0: Και δεν υπήρχε πιο ιδανική επιλογή.
1: Μα είναι Club Legend και ο Τσάμπι.
0: Ξέρει Club. Παίζει πολύ πιο όμορφο τόσο.
1: Ανερχόμενος.
0: Τέλος πάντων, πολύ σταθήκαμε σε,
1: ναι,
0: σε αυτό το
1: πάμε
0: παιχνίδι.
1: Πάμε στο επόμενο, στο Brighton Wolves. Η Wolves πεσμένη από το Δεκέμβριο, από τον Νοέμβριο.
2: Από τις πρώτες ομάδες που γνωρίζαμε, ναι, από νωρίς.
1: 3-0 σβηστά, στο 1 μόλις με τον Χίσελ κάνει το 1-0, ο Ντάν κάνει το 5, στο 5 το 2-0 και στο 3-0 με τον Μίντε κάνει το τελειώνει. Το Κουστούλα κλασικά που τον έβαλε, είδατε.
2: Στο 88.
1: Έτσι, 5, σβηστά, σβηστά.
0: Στο 5-2-0.
1: Ναι. Και πήρε και το πεντάλεπτο του Κουστούλας, το κλασικό πεντάλεπτο.
2: Σε μια, με μια ομάδα που φου είναι πεσμένη, όλας, ναι, δώστε απλά χρόνο.
1: Φου μπήκε και όλας, άστο, εντάξει.
0: Τυχερός είναι.
1: Ναι, εντάξει, έχει πάγκο αυτήν η Brighton πάντως.
0: Ναι, και όταν γυρίσει και ο Τζίμος θα έχει και δύο Έλληνες.
2: Και χωρίς κάποιο μεγάλο όνομα να πούμε ότι κρατιέται η Brighton.
1: Είναι αυτό το δεκάρι ρε, που έβαλε τον γκολ. Αυτό τον Χίσελ, τον έχουν για τρελό ταλέντο και νομίζω του έκαναν και ανανέωση μέχρι το 30 τώρα.
2: Okay.
1: Γενικά, προφανώς τις αγγλικές ομάδες έχουν πιο ψηλά τους γηγενείς παίχτες από τους ξένους. Έτσι. Είναι φυσικό αυτό.
2: Γιατί τα ξέρει, υπάρχουν Άγγλοι που είναι, έχουν και, ταλέντο και μπορούν.
1: Από τη Γούλου στο νέο που είδα ότι από αυτούς τους Βραζιλιάνους από το δίδυμο, τον έναν τον έκλεισε Ατλέτικο είδα.
0: Θα σε γελάσω.
1: Το Ζωάο Γκόμες.
0: Θα σε γελάσω.
1: Τον έκλεισε Ατλέτικο για το καλοκαίρι. Γενικά η Γούλου νομίζω θα ξεπουλήσει πολύ
0: παράλληλα. Καλά, σίγουρα.
1: Μα δεν είναι αυτή η παίχτη ότι είναι τόσο τραγική. Απλά καταστράφηκε ήδη από την αρχή. Δεν ξέρω καν πόσοι προπονητές έχει αλλάξει. Δεν μπορώ να θυμηθώ με ποιον ξεκίνησε.
0: Άλλαξαν πάρα πολλά ρε. Από την αρχική Wolves. Σίγουρα.
1: Τώρα έφτασε η ώρα.
0: Παναγιώτη, πάρτο.
1: Παναγιώτη, όλο πάρ δικό σου. Sunderland United 0-0. Ακούμε φίλαθρο του United τώρα.
2: Κοιτάξτε. Επειδή κάνουμε εκπομπή, δεν έχω καμία εικόνα για το παιχνίδι. Ούτε μία εικόνα. Βάσει στατιστικών, η Sunderland ήταν καλύτερη.
0: Κοίτα, η United έπαιζε μια έδρα καυτή.
2: Είναι. Κοίτα, η Sunderland φέτος έχει κάνει
1: καλή δουλειά.
2: Είναι
1: τρομερό το γήπεδο του φωτός.
2: Ναι. Και έχει νομίζω και μια χαρά ομάδα η Sunderland για φέτος.
1: Γνώμη που λένε ότι
0: πολύ καλή ομάδα.
1: Γνώμη που λένε ότι θα στείλουν τον προπονητή άμα δεν τους βγάλει Ευρώπη. Νομίζω θα πέσει φούντος του χρόνου άμα τον διώξουν για αυτόν τον λόγο.
0: Εντάξει, δεν θα βγει Ευρώπη. Δεν μπορεί να βγει Ευρώπη.
2: Κοίτα,
0: μπορεί, μαθηματικά,
1: μπορούσε μέχρι πριν διαγωνιστικές.
0: 48 έχει η Sunderland και 53
1: έχει. Απομακρύνθηκε τώρα, πού να προλάβει.
2: Το θέμα είναι ότι είσαι η Sunderland, δηλαδή ρέμισε. Τι Ευρώπη.
1: Ναι ρε, είσαι η ομάδα που σε έχει βγάλει το Netflix ντοκιμαντέρ για το πόσο χάλι είχες. Το έχετε δει αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι,
1: που πήγαινε
0: Sunderland,
1: πήγαινε ναι, deadline των μεταγραφών και έπαιρνε όλος ο κακομοίρης τηλέφωνα και έφερνε κάτι παίχτης πουθενάδες. Και τώρα σε έχουν βγάλει και παραπονιούνται κιόλας.
2: Όχι, τώρα να έχεις παράπονο ότι αν δεν σε βγάλει Ευρώπη είναι υπερβολικό.
0: Ναι. Α, δεν ξέρω άμα ισχύει μέχρι το τέλος. Μπορεί να πήραν λίγο τα πάνω τους όταν ήταν η Sunderland καλά στο πρώτο περισσότερο διάστημα της σεζόν.
1: Είχε φτάσει στο βαθμό για να βγει ευρωπαϊκό εισιτήριο σε κάποια φάση. Αλλά
0: νομίζω ότι κρατούσε και τις πρώτες αγωνιστικές στα χέρια.
1: Δεν νομίζω ότι ανεβαίνει ποτέ ομάδα και λέει πάνω βγω Ευρώπη την πρώτη χρονιά
0: καμία
1: μετά από χρόνια.
0: Καμία ομάδα το κάνει αυτό.
2: Υπερβολικό μου φαίνεται και αυτό που λες λογικά θα αλλάξει μέχρι το τέλος να.
1: Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει.
2: Δηλαδή είναι κόντρα σε αυτά που πρεσβεύει η Sunderland.
1: Τι πρεσβεύει η Sunderland?
2: Ότι είναι μια ομάδα mid-table της Αγγλίας. Δεν έχει.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ότι έχει κάποια μεγάλη.
1: Καλά, οι οπαδοί της βέβαια, άμα έχει δει και το ντοκιμαντέρ, τη θεωρούν top.
0: Δηλαδή, όλοι. Οι οπαδοί όλων των ομάδων θεωρούν την ομάδα τους top.
2: Αν μη τι άλλο, είναι ιστορική ομάδα, αλλά μέχρι είναι, εκεί. Ναι. Δεν είναι.
0: Καλά,
2: ότι
0: είναι ιστορική, είναι πολύ ιστορική ομάδα.
2: Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι η Sunderland θα βγει Ευρώπη, και γιατί βλέπουμε ομάδες οι οποίες για να είναι εκεί που είναι, μπορεί να το αξίζουν παραπάνω.
0: Ναι, 100-0. 15 τελικές η Sunderland βλέπουμε, 4 στο στόχο. Ενώ η United ωραίμα έκανε μόλις μία τελική
2: δεν
0: στόχο.
2: Έχει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν έχει.
1: Τι έγινε, Παναγιώτη?
2: Τίποτα.
0: Μάλλον. Κοίτα, μία εμφάνιση που δεν τη βλέπουμε συχνά από τη United.
2: Ναι, εντάξει. Από μετά από, νομίζω, με τον Derby με τη Liverpool ήταν τώρα το επόμενο η αγωνιστική αυτή.
0: Ναι, σωστά. Που η United κέρδισε εκεί.
2: Που ήταν μία ματσάρα. Όπως και όντως, ήταν
0: πέντε τέρματα.
2: Δεν είναι. Είδαμε να δίνει και χρόνο σε παίκτες που για μένα, ας πούμε, δεν, ο Μένου δεν είναι. Ο Μένου, λέω. Ο Mount δεν είναι από τους παίκτες που.
1: Mount. Δεν φίλε, σε τρέλανε ποτέ αυτός ο παίκτης. Ποτέ δεν μου άρεσε. Μια χρονιά στην Τζέλσι έκανε τότε που πήραν το MVP. Τσουλού και.
0: Όταν ανοίγει τη.
2: MVP είναι ένα πάντα για τη United στα περισσότερα μάτια.
0: Ο Λάμεντς.
2: Για μένα.
1: Πραγματάς, ναι.
2: Οι τρεις μεταγραφές της United. Βασικά, άντε και το Σέσκο δεν τον βάλω γιατί τώρα έχει αρχίσει και βάζει γκολ. Ο Κούνια, ο Εμπεμό και ο Λάμεντς είναι τρεις παίκτες που έχουν βγει.
1: Και ο Κούνια με τον Εμπεμό βγήκαν γιατί επιτέλους ψώνουν σε κάτι που ξέρει. Το έχει δει στο πρωτάθλημα ναι, το πώς θα βγει.
2: Ναι, αυτό.
0: Και λειτουργήσε αυτό.
2: Και ο Λάμεντς για μένα, ας πούμε, είναι η έκπληξη.
0: Αλλά βλέπεις και όλα τα άλλα λίγο τα. Τα νούμερα και βλέπεις 5,7, 5,7.
2: Όχι, ήταν τραγική η United.
1: Πρέπει να ήταν ένα μέτρο παιχνίδι.
0: Όχι μόνο η United. Και δηλαδή και στα Άντερλαντ.
2: Δεν περίμενες κανένα ανοιχτό παιχνίδι.
1: Μάλλον το πήρες στις κλειράδες Άντερλαντ.
0: Να το βλέπεις όλα κόκκινα θέλει κόπο. Θέλει
2: τρόπο. Ναι. Συμβαίνουνε. Okay.
1: Τώρα που είπες όλα κόκκινα, στο επόμενο παιχνίδι είχαμε δύο κόκκινες. Και πολλά κόκκινα. Άμα μπει να δει εκεί τα κόκκινα, θα τρομάξει.
2: Μπες
1: να δει τα ratings, θα τρομάξει.
0: Το κλασικό 0-1 τη Bournemouth.
1: Ρε, η Bournemouth ανακοίνωσε ότι θα φύγει ο Iraola και πηγαίνει τάπα. Έχεις δει τι κάνει, θα τη βγάλει η Ευρώπη και μπορεί να πάρει και η Europa Spot, η Bournemouth.
2: Πάλι ο τερματοφύλακας MVP.
0: Ναι.
1: Ρε, είδες πόσα κόκκινα έχει.
2: Σαν να βλέπουμε το 5, προηγούμενο μάτς.
0: 5,8 μέσο όρο της Fulham.
1: 4,5 ο ένας που πήρε την κόκκινη, 4,5 και ο άλλος.
0: 5,9 της Bournemouth, δηλαδή μιλάμε φοβερό παιχνίδι.
1: Τι παιχνίδι θα ήταν αυτό.
0: Το δεξί εξτρέμ, ο Ράιαν που έβαλε τον γκολ, το μοναδικό γκολ του αγώνα, έχει 6,3. Εντάξει, δεν το βλέπεις και κάθε μέρα.
1: Νομίζω ότι περνάει μια μέτρια περίοδο η Φούλαν τελευταία.
0: Ναι. Εντάξει, δεν την είδαμε και πολύ.
2: Και αυτή πάλι στο ίδιο κόλπο είναι, γιατί είχαμε πει ότι οι βαθμολογίες είναι κοντά. Αν δούμε μέχρι τη
1: καλά,
2: θέση.
1: Προφανώς ο Μάρκος Σίλβα έχει κάνει πολύ καλό έργο στη Φούλαμ.
2: Ναι, εντάξει, εννοείται αυτό. Απλά οι βαθμολογίες είναι κοντά για το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δεν είναι ότι έχει μεγάλες.
1: Ναι.
0: Και πάμε στο τωρινό παιχνίδι. Manchester City
1: είναι
0: Bradford
1: live,
0: 0-0.
1: Μόλις πήγε στο 19. Ένα σούτσο στόχο έχουμε και τη City 0 γιατί η Bradford. Για δούμε, έχει κάνει καμιά ελχημία ο Pep.
0: Όχι.
1: Όχι. Τριάδα. Έβαλε το Reigns που δεν τον πολύ έβαζε. Αυτό με τον Νούνιες που
2: τον πήρε. Ρέιντερ, ο οποίο ακούγεται για Γιουβέντου.
1: Αυτόν τον Νούνιες που τον πήρε και τον έχει κάνει back.
2: Ναι, ρε.
1: Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε.
0: Guardiola. Εντάξει. Δεν μπορεί να πει και πολλά στον Pep.
2: Εδώ δεν είχαμε δει το Stone σεξάρι.
1: Ναι. Αυτό έχει δουλέψει παραδόξως.
2: Γιατί ο Άκε που από στόπερ έγινε back. Που έπαιζε, αλλά όχι τόσο.
1: Ναι.
0: Σωστά. Και πάμε και στα αυριανά τα παιχνίδια. Καθώς και. Αύριο έχουμε 4 παιχνίδια, Crystal Palace Everton στις 4 μαζί με Burnley Aston Villa και Nottingham Forest Newcastle, αυτά τα 3 τα παιχνίδια στις 4, ενώ το πρόγραμμα κλείνει West Ham με την Arsenal.
2: Όλα τα βλέμματα πέφτουν σε αυτά τα παιχνίδια, ναι. City και Arsenal.
1: Θα έχουμε την κέλα της αγωνιστικής σε 6.30 αύριο.
2: Πρέπει να δούμε και θα κάνει City σήμερα.
1: Ενώ West Ham άμα δεν κερδίσει είχαμε.
2: Ναι.
0: Αύριο Tottenham Leeds. Δύο ομάδες οι οποίες παλεύουν για τον υποβασμό.
1: Η Leeds νομίζω.
0: Εντάξει, η Leeds έχει ξεφύγει βασικά. Ναι, sorry, λάθος μου. Την είχα λίγο πιο κάτω στο μυαλό μου.
1: Τη Δευτέρα είναι αυτό που λες.
0: Ναι, αυτό είναι τη Δευτέρα.
2: Τώρα με τη West Ham είναι ένα μάτς που.
0: 10.
2: Η West Ham, αυτό που είπε ο Δημήτρης.
1: Σου είπα, άμα δεν κερδίσει, είχαμε.
0: Άμα κερδίσει τότε, είτε και κερδίσει ακόμα και η West Ham, πιστεύω ότι τελειώνει κάπου εδώ.
1: Ναι.
2: Έχει όχι, εκτός του το ποιος πέφτει, έχει και ενδιαφέρον γιατί αν μια γκέλα σήμερα η City. Η Arsenal αύριο.
1: Άμα κάνει κι άλλη γκέλα τώρα, άσε μας. Εντάξει.
0: Αύριο νομίζω παίρνει και ούτε σόλτ και το πρωτάθλημα μετά.
2: Αυτό έχουμε ότι, μπορεί να κρυθεί κιόλας σε αυτή την αγωνιστική.
0: 25 Μαΐου τελειώνει το πρωτάθλημα.
1: Ωραία,
0: φίλε, έχουμε μείνει τρεις αγωνιστικές, τελειώνουν όλα.
1: Δεν ξέρω, θα αρχίσει το παγκόσμιο.
0: Σε ποια είναι η κατάθλιψη.
2: Ναι, σε ποια είναι η κατάθλιψη όταν λες ότι θα αρχίσει το παγκόσμιο.
0: Μέχρι να.
1: Λες, το παγκόσμιο.
0: Μέχρι να. Πρώτα απ' όλα, καλοκαίρι θα δουλεύουμε, ρε φίλε. Δεν είμαστε όλοι.
1: Ναι, αλλά θα βλέπουμε παγκόσμιο.
0: Σωστό, θα είμαστε εκεί στο φορτικό, έτσι.
1: Εντάξει, κάτι έλεγα ότι φέτος επειδή είναι Αμερική παίζει να έχει και πολλά πρωινά. Οπότε
0: πολλά πρωινά θα έχει.
1: Θα χάσουμε πολλά παιχνίδια.
2: Ελπίζω να μην έχει τα καλά μόνο εκείνες.
0: Κοίτα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Βασικά, όχι μου άρεσε πάρα πολύ Κόπα Αμέρικα. Κόπα Αμέρικα.
1: Ξημερώματα, ρε.
0: Ξημερώματα, μια χαρά, τι.
1: Τα βλέπεις.
0: Ναι, φίλε, 100-0.
1: Μπράβο.
0: Ειδικά μερικά παιχνίδια που πήγαινα και παράτησε και πήγαινε μέχρι τις 7-8 το πρωί.
1: Και ήταν τρέλα, ε.
0: Άνετα. Θυμάμαι, φίλε, ένα Ουρουγάη, Αργεντινή, ήταν φοβερό.
2: Τέτοια μάτσα καίει, ναι.
1: Ήτανε.
0: Κορυδεύει, ρε. Κορυδεύει, δεν τρέπει.
1: Όχι, ρε, ήταν, πολύ, ήταν πολύ ωραίο αυτό το Ουρουγάη, Αργεντινή.
0: Πες το γνωστό, όταν φύγουμε.
1: Αυτό είναι για όφερ.
0: Να πούμε αυτή τη στιγμή η βαθμολογία. Θα πούμε λίγο τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.
1: Arsenal πρώτη για να πούμε και τους ακομούς.
0: Ναι. Arsenal πρώτη με 76, δεύτερη City με 72, τρίτη Manchester United με 65, που από ό,τι όλα δείχνουν θα μείνει και στην τρίτη θέση. Τέταρτη Liverpool με 59, πέμπτη Aston Villa με 58, αλλά με αγωνιστική λιγότερη. Bournemouth στην έκτη θέση με Europa League spot με 55 και η Brighton στην 7η θέση με 53, ενώ ένα βαθμό μόλις πίσω βρίσκεται η Brentford αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στο 0-0 με την Manchester City.
1: Ναι, αυτά είχαμε από
0: όσον αφορά την Premier League.
1: Και νομίζω ότι θα κλείσουμε, ναι, πες τα μηνύματα.
0: Μισό λεπτάκι, μισό να μήνυμα, πούμε, ναι, εδώ ότι ο φίλος Παρασκευάς που είπε δωράκι από μένα το διπλό, μας στέλνει μετά και λέει το Αγρίνιο 2-0 στο 8, ότι χάνει, μετά ακύρωσε το ένα γκολ, κερδίζει 1-0 ο Ατρόμητος. Μες στον τον πεντολικό.
1: Να κλείσουμε. Εγώ λέω να κλείσουμε, να συζητήσουμε το θέμα της εβδομάδας, που εντάξει, νομίζω δεν είχε βγει τόσο έντονα κάτι. Να πούμε για τα αποδυτήρια της Real.
0: Τα ποια?
2: Όχι και δεν είχε βγει έντονα.
0: Τα αποδυτήρια της Real. Αποδυτήρια δεν τα λες.
1: Δεν τα λες αποδυτήρια, το ring της Real.
0: Ναι, το ring.
2: Πήρε και θέση ο Αρμπελέο όσο μπορούσε.
1: Ξεκίνησε να πούμε ιστορικό.
0: Πριν ξεκινήσει, γιατί άκουσα τώρα αυτό.
1: Αρμπελέο,
0: ο οποίος στα αποδυτήρια της Real, ξέρεις ποιο είναι το παρατσούκλι του.
1: Α, ναι, το είδαμε την Παρασκευή. Αυτό είναι τρομερό.
0: Το ξέρεις
1: πώς το λένε, οι παίχτες.
0: Δεν μπορεί να το
1: πει. Έχουν πάρει το ψηλό.
0: Κόνο.
1: Κόνο το λένε.
2: Παιδιά,
1: ο κύριος Κόνος.
0: Να είσαι προπονητής και να σε λένε Κόνο, ρε φίλε.
1: Φαντάζεσαι τι κάνει στην προπόνηση.
2: Που είναι το πλησιέστερο να πάει ο Μουρίνιο. Ξέρετε, νομίζω ότι εκεί μέσα θα γίνουν.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά άστο αυτό για τον Κόνο, είπαμε να μας πεις.
2: Ρε φίλε, τώρα είσαι ο Αρμπελόα. Δεν είσαι προπονητής που θα σε πάρουν στα σοβαρά αυτή.
1: Είσαι Κόνο.
0: Καλά, σίγουρα. Εδώ δεν πέρασε σοβαρά το ολόκληρο Τζάμπι Αλόνσο.
1: Ναι, που έχει
0: και
1: ναι,
0: το.
1: Ναι.
0: Έχει την ιστορία.
2: Για τον Τζάμπι δεν νομίζω ότι δεν τον πέρασε σοβαρά. Δεν το στήριξε η δίκη.
1: Τι λες, ρε φίλε, παίχτες τον έφαγαν.
2: Ναι, απλά δεν. Σε καμία περίπτωση έτσι όπως είναι με τον Αρμπελόα όμως.
1: Έτσι όπως το είπες, να πω ότι για μένα αυτό είναι το ιστορικό. Από εκεί ξεκίνησε το κακό για τα φετινά αποδυτήρια. Όταν αφήνει να περάσει το χατήρι των παιχτών να φάνει να προπονηθεί με το έτσι θέλω. Καταλαβαίνεις ότι δεν θα έχεις καλά ξεμπερδέματα.
0: Αλλά και εκτός από αυτό, ο Πέρεθ από τη μία βλέπει ένα συμβόλαιο, πώς μπορεί να έπαιρνε το Τζάμπι Αλόνσο π.χ.
1: Δεν νομίζω να έπαιρνε τίποτα τρελό.
0: Δεν έπαιρνε τρελά. Και από την άλλη βλέπει κάτι συμβόλαια τύπου Εμπαπέ, Βινίσιους και τέτοια. Δεν μπορείς να τους κουμαντάρεις.
2: Αυτό που πιστεύω είναι ότι με το Μουρίνιο θα φύγουν πολλά άτομα.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Σίγουρα.
1: Κοίτα, το
2: πιο πιθανό είναι να φύγει ο Μουρίνιο, γιατί η Μπενφίκα από την αρχή.
1: Θα το πούμε το ρεπορτάζ πώς βγαίνει. Να πούμε ότι το ιστορικό των Τζακωμών έχει ξεκινήσει περίπου πριν 2 μήνες. Ξεκίνησε με Ρούντιγκερ Καρέρας 2 φορές. Τσακώθηκαν. Για χαστούκια κάτι ακούστηκε, ψιλοχαστούκα. Αυτό ήταν
0: ο Ρούντιγκερ
1: στον Καρέρα. Ναι. Και είχαμε πρώτα διαπληκτισμό Τσουαμενή Βαλβέρδη και το απόγειο ήταν τώρα προχθές που τσακώθηκαν έντονα.
0: Ο οποίος Βαλβέρδη πήγε στον νοσοκομείο.
1: Ναι, με προσωρινή απώλεια μνήμης και διάσηση.
2: Να πούμε
0: δηλαδή
2: ότι
0: ο Τσουαμενή πρέπει να τον έριξε.
1: Πέδον,
2: έπεσε
1: την
2: κάτω.
1: Έφαγε στο κεφάλι και καλά έπασε. Σίγουρα.
2: Εδώ δεν ήταν από το χτύπημα.
1: Βγήκε και είπε, λέει, χτύπησα σε πόμολο, λέει, σε τραπέζι.
2: Μετά
1: το κεφάλι σε τραπέζι. Τι τραπέζι ήταν αυτό για γίγαντες.
2: Μετά πήρε και επίσημα θέση ο Βαλβέρδε, γιατί όπως και το κάνω, μίσο Βαλβέρδε.
1: Ναι,
2: και
1: ο αρχηγός της. Ναι, τι θα έλεγε.
2: Ρε φίλε, δεν θα έλεγε.
1: Τι θα έλεγε, με χτύπησε ο Τζαμενί.
2: Για κάποιον ποδοσφαιριστή αυτό τον επηρεάζει.
0: Εγώ από το Φαμπρίτζιο μετά είδα ότι και ο Τζαμενί και ο Βαλβέρδε ζήτησαν συγγνώμη μπροστά από
1: αυτό. Προφανώς, ρε φίλε.
0: Ο Βαλβέρδε.
1: Εσύ θα το θυμάσαι, Παναγιώτη, δεν ήταν που είχε κλείσει ραντεβού στο πάρκινγκ με τον Μπαένα και είχαν πλακωθεί.
2: Ναι, αλλά
1: και ήταν, τότε ήταν μάχημος ο Βαλβέρδε. Αυτός είχε πλακώσει. Τώρα
2: γιατί
1: τσέμασε.
2: Όμως, τότε όμως κάτι είχε γίνει με τον Μπαένα και του είχε βρει κάτι από την οικογένεια. Ναι,
1: μάχημος,
2: το παιδί. Πώς να μην το περιμένει ο Ουρουγουάνος απ' έξω.
1: Τότε ήταν μάχημος.
0: Κοίτα, όμως πλάκα ο Ουρουγουάνος.
1: Τα βρήκε σκούρα με τον Γάλλο.
2: Δεν ξέρω αν τα βρήκε σκούρα ή απλά δεν ήθελε να.
1: Δεν ήθελε. Εδώ πρέπει να φάει πολύ ξύλο, ρε φίλε.
0: Τέλος πάντων.
1: Και αυτό που βγήκε είναι ότι. Το πρόστιμο που δέχτηκαν ήταν από 500.000 ο καθένας.
2: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Όχι τίποτα, ρε μάλλον.
2: Με τα λεφτά που παίρνουνε. Ναι.
1: 500.000 είναι πολλά λεφτά για αυτούς τους παίχτες.
0: Για ποιους παίχτες, ρε.
1: 500.000 είναι μια βίλα.
0: Πολλά είναι για σένα και για μένα. Και για τον κόσμο και για τον Παναγιώτη.
1: Πόσο μπορεί να παίρνουν το μήνα αυτοί.
2: Θα παίρνουν πολλά, ρε παιδιά. Είναι τα συμβόλαια που παίρνουν υπέρογκα, σίγουρα.
1: Τι να παίρνουν, 1 εκατομμύριο το μήνα.
0: Ένα 1 εκατομμύριο το μήνα δεν θα παίρνουν.
1: Θα παίρνουν, δεν θα παίρνουν 10 το χρόνο.
2: Είναι στη μεγαλύτερη ομάδα, δεν γίνεται το συμβόλαιο τώρα.
1: Θα παίρνουν, εδώ ο Ρονάλντο παίρνει 200.
0: Σαν να με λες τώρα ότι ξέρω εγώ εσύ παίρνεις ένα χιλιάρκο και θα δώσεις τα 500 ευρώ. Παίρνεις
1: τα μισά.
0: Μισό.
2: Συν από αυτά που έχεις ήδη.
1: Δηλαδή και δεν θα έδιναν να πάρουν ένα αμάξι.
2: Τα έδωσε για να πληρώσει ένα πρόστιμο.
0: Μετά άλλο θα πάρει ένα μάκι, δηλαδή δεν του λείπει κιόλα. Δεν τον πολύ ενδιαφέρει.
1: Αλλά ναι. Και αυτό που έβγαλε ο Φαμπρίτσιο είναι ότι ξεκίνησε κατευθείαν συζητήσει με Μουρίνιο, απευθείας με τον προπονητή, η διοίκηση.
0: Ναι. Λέει, το πιο σωστό.
1: Λέει εδώ ότι πηγαίνουν καλά.
2: Η Μπενφίκα λένε ότι ήδη ψάχνει
1: προπονητή. Ναι, αυτό λένε τώρα. Ότι βέβαια.

0: Να έχει κάνει ακόμα συμφωνία.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ότι δεν υπολογίζει τα λεφτά και αυτό το είχε κάνει, νομίζω, όλοι θυμόμαστε την ιστορία, απλά και μόνο για να γίνει ό,τι έγινε τότε.
2: Καλά,
1: ο Φίγκο να πηγαίνει φίγκο μέσα στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα και να γίνεται πετροπόλεμος.
0: Που εντωμεταξύ, εγώ πιστεύω από ό,τι είδα και από δηλώσεις, πιο πολύ το μετάνιωσε ο Φίγκο αυτό που έκανε στο τέλος τώρα.
3: Σίγουρα το μετάνιωσε ο Φίγκο.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
3: Πάμε λίγο και στα αγωνιστικά της La Liga.
0: Ναι. Απλά να πούμε ότι εγώ είμαι σύμφωνος με τον Μουρίνο. Θέλω να το δω στη Ρεάλ ένα ακόμα καλό last dance τόπο μάλλον.
3: Νομίζω όλοι. Παρασκευή, Λεβάντε Οσασούνα 3-2 με κόκκινη κάρτα για Οσασούνα.
0: Πολύ γκολ.
3: 5 τέρματα. Κόκκινη κάρτα μόλις στο ημίχρονο βασικά, 45. Προηγήθηκε 0-2 Οσασούνα και έκανε ολική άνθρωπη Λεβάντε. Φοβερό. Τα σημερινά τα παιχνίδια, Έλτσε Αλαβές είχαμε στις 3 η ώρα, 1-1.
0: Η Σεβίλη τι έκανε, για να
1: δεις.
3: Η Σεβίλη το γύρισε από την Εσπανιόλ. Άβο. Από 0-1 που κέρδιζε η Εσπανιόλ, το γύρισε,
0: και στο
3: 2-1
0: τέλος.
3: Στο 90-1 έβαλε το δεύτερο γκολ
0: στις καθυστερήσεις
3: με τον Άνταμς.
0: Όχι τώρα.
3: Αυτή τη στιγμή έχουμε
1: ψηλό τέτοιο.
0: Τρεις βαθμοί.
3: Μπούμε μετά τη βαθμολογία. Αυτή τη στιγμή έχουμε Ατλέτικο Θέλτα 0-0 στο 28 λεπτό, 21.
0: Και δεν προβλέπονται για πολλά γκολ, νομίζω.
3: Ναι. Και Real Sociedad Betis στις 10.
0: Αυτό νομίζω είναι ψηλό, είναι ντέρμπι. Έτσι,
3: είναι ωραίο,
0: σαν
3: είναι ωραίο παιχνίδι.
0: Αν ωραίο, ναι.
1: Εντάξει, το μάτς αγωνιστικής όλοι ξέρουν ποιο είναι.
3: Ναι, και
0: θα το έχουμε κλασικό.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βγήκε ότι ο Τσουαμενί θα παίξει σίγουρα. Ο Βαλβέρδε είπανε 2 εβδομάδες ξεκούραση.
1: Έχει ξεχάσει κάποιο πράγμα.
3: Ο Ραφίνια παίζει από την απέναντι.
0: Ναι, και δεν παίζει ο Γιαμάλ.
3: Και δεν παίζει ο Γιαμάλ.
1: Ο Γιαμάλ είναι.
0: Ναι, ρε, δεν είδες που έχασε τη σεζόν και με το ζόρι θα προλάβει το Μουντιάλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είδα
3: ναι,
0: και κάτι γιατρούς να λένε ότι αν το παίξει θα ρισκάρει να τραυματιστεί μέσα στο.
1: Δεν είχε ξεκούραση στην Μπαρσελόνα.
3: Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ στις 3, 5 και 4 έχουμε Αθλητικό Μπιλμπάο Βαλένθια, ο Βιέδο Χετάφε στις 7.30 και 10 η ώρα Μπάρτσα Ρεάλ που επιτυχώς άμα κερδίσει η Μπάρτσα στέφτεται
0: άμα πάρει διπλό μετά από αυτά που έγιναν μέσα στη βδομάδα η Ρεάλ.
3: Μόνο η Ρεάλ μπορεί να το πάρει το διπλό. Όμως,
1: και μόνο η Μπαρτσελόνα μπορεί να μην πανηγυρίσει αυτό το πρωτάθλημα.
0: Από τη μία έχουμε χτυπημένους, από την άλλη έχουμε υπογραφές, από την άλλη έχουμε το, πώς τον είπαμε, τον Αρμπελό, τον Γκόνο. Δηλαδή τώρα εντάξει.
3: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, όντως.
0: Σαν νερό βγήκε το τριωράκι.
3: Ναι, ναι. Ένα τρίωρο σαν νερό. Ήμασταν με τις 5 η ώρα μαζί σας. Εκπομπή Euro Weekend. Πίσω από τα μικρόφωνα Κωνσταντίνος Χαλκιάς,
0: Δημήτρης Κότσιας
1: και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
3: Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Yellow Radio 101,7.
0: Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
3: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Για τις κληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
16: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
18: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
18: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
18: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
2: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
20: GPS και βυθώματο έχεις.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
20: GPS λογικό έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
2: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
22: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Πολύ πολύ καλησπέρα. Yellow Radio, Μίλτος Αυγερινός. Από τις 8 μέχρι τις 10 μαζί παρέα. Ελληνική μουσική και όχι μόνο και τραγούδια. Και παίρνετε και τηλέφωνο και λέτε τι θέλετε. Μετά από 2 Σάββατα απουσίας ξανά ήρθαμε εδώ.

Θα πάμε έτσι σιγά σιγά, μια και αύριο έχουμε αγώνα, σήμερα δεν έχουμε τίποτα. Φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά αυτής της κακής για φέτος χρονιάς. Να δούμε τι θα δούμε.

0: Πάμε να πάρουμε το τηλέφωνο, παρακαλώ. Ορίστε. Ορίστε.
1: Καλησπέρα, Μιλτουά μου.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε.
1: Το παλεύετε?
0: Ναι, να δούμε που θα πάει.
1: Σ' ακούμε τώρα και εγώ και μάλλον με έπαιρνε την ακρόαση.
0: Α, ωραία, θα τη δώσεις τα χαιρετίσματα.
1: Ακούει, ακούει.
2: Να σε καλά, Μιλτο.
1: Να σε καλά, λέει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πες την, ευχαριστώ.
1: Ναι, ακούω, να σε καλά. Τι θέλω να πω, να βάλω λίγο το τραγούδι του Ποτέ Μη Συγχωρεμένο, μπορεί?
0: Εννοείται, πώς δεν μπορώ. Εννοείται,
1: τώρα,
0: το επόμενο. Το επόμενο αμέσως, το επόμενο.
1: Να σε καλά, Μιλτουά μου, χάρηκα που σε καλά. Τα λέμε.
0: Και εσύ να σε καλά, τα λέμε, μιλάμε. Bye bye, γεια γεια, χαιρετισμό.

0: Παρακαλώ.
1: Έλα ρε Μίλτο, καλησπέρα. Ρε.
0: Καλησπέρα και σε σένα, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Να ξέρεις ότι ακούω πάντα, αλλά δεν παίρνω πολύ τηλέφωνο. Εντάξει, ακούω πάντως, τα ξέρεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. το εκτιμώ.
1: Σ' ακούω.
0: Και όποτε θες θα παίρνεις.
1: Εννοείται, δεν μου λες έχουμε τίποτα κανένα νέο?
0: Όχι μωρέ, ό,τι διαβάζονται γράφονται μόνο και μόνο για να γράφονται. Τίποτα ουσιαστικό δεν υπάρχει. Τώρα όλο το καλοκαίρι έτσι θα πάμε.
1: Για να δούμε τι
0: αυτό που είναι να γίνει πάντως δεν θα υποθεί, αλλά θα γίνει.
1: Μακάρι Μίλτο από το στόμα σου και στους δύο αυτοί, γιατί η κατάσταση δεν πάει ρε φίλε άλλο.
0: Απροχώρητο.
1: Με έτσι ακριβώς ρε. Δεν γίνεται δηλαδή. Εντάξει τώρα τι να πω.
0: Να πας στον πόλεμο με σφεντώνες δεν γίνεται. Θέλει να βρεις όπλα.
1: Και βλέπεις και το γήπεδο τώρα, βλέπεις 2.000 κόσμο, 3.000 κόσμο. Άσε τώρα.
0: Α, θα δούμε και αύριο πόσο θα έχει. Αν έχει αύριο 1.500 άτομα, ευχαριστούμε.
1: Ναι, μα τι νομίζω, άστο σου λέω. Δεν είναι δηλαδή τώρα. Τι να πεις. Ας ελπίσουμε κάτι να γίνει, κάτι να ρημαδογίνει, κάτι να φανεί έστω. Γιατί δες. Απ' την άλλη στο μπάσκετ βαδίζουμε καλά. Είμαστε καλά εκεί.
0: Εκεί θα πάρει το δρόμο του. Μπορεί να μην γίνει αμέσως από το πλιανικό σινάλι, αλλά εντάξει.
1: Μίλτο, σιγά σιγά, δεν μπορούν τώρα αμέσως, φίλε, τώρα οι άλλοι τώρα δίνουν εδώ 20 και 25 και 40 εκατομμύρια τώρα. Δεν μπορεί ο άλλος να έρθει με το καλημέρα και σου πει, παιδιά δίνουν οι άλλοι 40, εγώ θα βάλω 50, εντάξει.
0: Και να βάλεις 50 πρέπει να βρεις και κόσια, πρέπει να βρεις και άλλα
1: μα
0: πράγματα.
1: Μα θέλει πολλά ρε Μίλτο, δεν είναι και τα λεφτά μόνο, εντάξει, είναι, εννοείται τα λεφτά, αλλά θέλει και άλλα πράγματα να πούμε. Σιγά σιγά να πούμε, ο άνθρωπος εντάξει, ήρθε, ξεχρέωσε, έκανε, εντάξει, οι κινήσεις που κάνει είναι εντάξει να μου. Πες λίγο βιαστικές για να βέβαια, γιατί έγινε η αλλαγή με την αλλαγή της ιδιοκτησίας να πούμε. Αλλά φέτος πιστεύω θα πάμε πιο καλά. Θα κάνουμε πιο μελετημένες κινήσεις, τώρα προπονητή, στους παίχτες, στα πάντα. Στα πάντα, εντάξει, θα είμαστε πιο...
0: Εγώ νομίζω θα βρούμε το δρόμο μας, δεν υπάρχει.
1: Εννοείται, δεν υπάρχει και άστο, από τη στιγμή που ήρθε αυτός ο άνθρωπος τελείωσε να πούμε. Το ζήτημα είναι και στο ποδόσφαιρο να πούμε, εκείνο το θέμα. Εδώ εντάξει, εδώ βαδίζουμε μια χαρά να πούμε. Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε.
1: Έγινε ρε.
0: Σε ευχαριστώ
1: Μίλτο.
0: Πολύ.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια. Πάμε στον άλλο φίλο, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Μίλτο.
0: Γεια σου και σένα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, είμαι. Εσύ τι κάνεις?
2: Μια χαρά. Σε καμαρώνω εκεί με τις αντίκες που πηγαίνεις.
0: Α, ναι, βγήκα εξωτερικό.
2: Καμία και σε εμάς να πούμε.
0: Έχει ωραία μέρη έξω άμα πηγαίνεις.
2: Ναι. Αλλά λέω, ζήλευσα μερικές από αυτές και λέω πού είναι να τις έχουμε μια.
0: Αυτές ήταν σε ένα χωριό εκεί κοντά στο Κισινάο στη Μολδαβία που έχει ένα εινοποιείο και ο άνθρωπος είναι μερακλής και τις έχει μαζέψει εκεί.
2: Ωραίος.
0: Μια χαρά είναι.
2: Ναι. Κάνεις και τα ταξιδάκια σου, εσύ τα βλέπεις.
0: Για δουλειές πάμε, αλλά εντάξει. Μια αν η ψυχή την κάνουμε.
2: Βέβαια. Και αυτό χρειάζεται, κατάλαβα.
0: Χρειάζεται.
2: Ναι. Άντε, σε ακούμε, Μίλτο.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Για bye, το μπάσκετ είμαστε καλά. Στον ποδόσφαιρο, όπως λέει ο περισσότερος κόσμος, εκεί είμαστε.
0: Να δούμε. Εκεί θα ανάβουμε κεριά στην Παναγιά και ό,τι θέλεις μας στέλνει. Άλλο δεν τίποτα δεν γίνεται.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθινός ο Κύριος. Γεια χαρά. Bye. Γεια. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα τρελέ.
0: Γεια σου τρελέ.
3: Είμαι χαρούμενος μετά από μια δύσκολη χθεσινή μέρα και σημερινή.
0: Γιατί τι έγινε?
3: Πήρε το πρωτάθλημα μια ομάδα άλλη.
0: Α, σε πείραξε σένα, ναι.
3: Ναι, ξέρεις, με πειράζει. Δηλαδή με χτύπησε, έχουμε Φόφη, Μπιλμπάο, βάζε εδώ.
0: Α.
3: Και ένα άσοχη αύριο και άσους να πονάνε. Μέχρι να μας δουν εμάς την κορυφή. Το καραβούσαρα.
0: Κάποια στιγμή θα μας δούνε.
3: Εννοείται. Και να είναι και σύντομα. Αυτό ευχόμαστε.
0: Όσο πιο σύντομα γίνεται.
3: Εν τω μεταξύ να σου κάνω και μια ερώτηση ακόμη.
0: Για πέι.
3: Αυτό σήμερα στο Facebook πώς το κατάφερες?
0: Ποιο?
3: Ήσουν στη Μολδαβία.
0: Ναι.
3: Μετά πήγες στην έκθεση βιβλίου.
0: Ναι.
3: Και ξαναγύρισες Μολδαβία.
0: Κοίταξε να δεις, όταν ήμουν στη Μολδαβία δεν δημοσίευα. Ήρθα τώρα εδώ και τα δημοσιεύω γιατί είχαμε και δουλειές. Δεν κάθομαι εγώ με το μπλιμπλικ στο χέρι. Θα σε βγάλω τώρα και από Βουκουρέστη, περίμενε. Θα σου βγάλω και από Βουκουρέστη και από Τίρανα, όλα τα Βαλκάνια θα τα δεις.
3: Πότε προλαβαίνεις?
0: Πρωί πηγαίνω, βράδυ γυρνάω.
3: Μάλιστα. Ωραία, γέρος θα είσαι.
0: Την υγεία μας να έχουμε, σαν την υγεία δεν έχει.
3: Γιατί ακόμη είσαι πιτσιρικάς, μέχρι τη σύνταξη έχεις πολλά χρόνια ακόμη.
0: Έχω περίπου 40, 60, 70 χρόνια ακόμα, εντάξει.
3: Κάνα κόψε κάτι.
0: Κόβω, ρε, το ΦΠΑ κόβω. Τι να κόψω. 24% μια έκπτωση σας κάνω. Παραπάνω δεν βγαίνω.
3: Και το βραβινά κόψε. Αγάπη μου, Νικόλα.
0: Να είστε καλά.
3: Και σήμερα ταιριάζει ένα τραγούδι που λέει μια στεναχώρια που έχω απόψε.
0: Θα το βρω και θα το βάλω, αλλά χρωστά του κύριε Βασίλη το τραγούδι. Αν αφήσω τα τηλέφωνα θα το παίξω.
3: Ό,τι γουστάρεις, ό,τι νομίζεις.
0: Για βρήμου θα τα πούμε.
3: Τα λέμε,
0: βάμος. Έλα πουλόπον.
3: Bye
0: bye, βάμος, βάμος. Παρακαλώ.
4: Όταν αφήσεις τα τηλέφωνα μπορείς να το παίξεις άνετα.
0: Θα το παίξω, μόλις αφήσω τα τηλέφωνα το παίξω. Γιατί αλλιώς το κομμάτι πώς να το παίξω.
4: Πες το προηγούμενο να πούμε. Τόσο καιρό κάναμε να ανέβω πάνω στο φίλιρο. Πήγα να πιω μια μπύρα και δεν είχε ούτε μία, ρε φίλε.
0: Τι σε έδωσα, αγιασμό?
4: Τίποτα, εκεί μια κρύα σοκολάτα πήρα από εκεί απέναντι. Τίποτα, ούτε μια μπύρα δεν έχει, ρε φίλε.
0: Αφού τις πίνει όλος αυτός, ρε. Πού να προλάβει το φορτηγό?
4: Φίχτρα είναι, ρε.
0: Πού να προλάβει να βγει φορτηγό στο τρίλοφο? Μέχρι να πάρει και τη στροφή, να ανέβει, να κάνει.
4: Πήγα εκεί πέρα και δεν είχε τίποτα, ρε φίλε. Άδεια κασόνια.
0: Ρε εσύ, αυτός έχει παρατηρητήριο και πριν φτάσει το χωριό στο φίλιρο, το σταματάει, το αδειάζει την αυλή του και μετά γυρίζει πίσω. Πού κοντά είναι ρε εσύ τώρα να βρεις το...
4: Τι άνθρωπος είναι αυτός. Το φιλαράκι μου, ο Κυριάκος, ο Κυριάκαρος. Πλάκα κάνουμε φυσικά.
0: Εννοείται.
4: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
4: Χερόχρας εδώ.
0: Θα με δεις αύριο.
4: Πολύ γυριστρούλης έχει γίνει.
0: Γιατί αφού δεν είχε άρη, τι να κάνουμε ρε φίλε.
4: Αύριο θα τα πούμε στο...
0: αύριο, ναι.
4: Γιατί εμείς είμαστε εκεί. Πιστοί και βλαμμένοι.
0: Και σίγουρα και θα πάμε.
4: Όποιος και να είναι από πάνω, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Α, το γουστάρουμε και πάμε.
4: Έτσι, πάμε να μυρίσουμε το χορταράκι του Χαριλάου μας. Να δούμε τις κίτρινες φανέλες να παίζουν μπαλίτσα.
0: Και εγώ να είμαι ήρεμος κάποια στιγμή, έτσι όσο ήρεμος είμαι κάποια, όπως είμαι πάντα. Ναι. Μες στην ηρεμία μου.
4: Φημίζεσαι για την ηρεμία σου στο γήπεδο.
0: Φημίζομαι, ναι.
4: Δηλαδή πώς τον ακούτε, παιδιά, να το μίλτο στο ραδιόφωνο, δύο φορές πιο ήρεμος.
0: Ναι, δύο φορές. Αφού δίπλα μου κοιμούνται, ρε, δεν υπάρχει θέμα.
4: Ναι. Είσαι το τέτοιο. Τεστ της μιλίας είσαι.
0: Αύριο πρέπει να βρω κάποιον να στοχεύσω για να βάλει γκολ, αλλιώς... Θα με πεις εσύ ποιο να τον αρχίσω εγώ εκεί πέρα, γιατί έχω μάθει και κάτι καινούργιες ψαλμωδίες, θα τις πω όλες.
4: Α, πάρα πολύ ωραία. Μολδάβα. Ωραία, μάθουμε και Μολδάβα.
0: Ναι.
4: Ωραία, λοιπόν, θα τα πούμε αύριο και το παρεάκι, πιστεύω θα είναι πλήρες.
0: Μα θα είναι πλήρες, ναι.
4: Όπως πάντα εμείς εκεί.
0: Πάντως για το καλό που σου θέλω είναι δεν θα έρθει ο Μπάμπης. Οπότε ήρεμος.
4: Εντάξει τότε. Τώρα άρχισα να ησυχάζω.
0: Τώρα ναι.
4: Εγώ ένα πράγμα μόνο θα πω, έτσι για να σε φτιάξω να πούμε λίγο, γιατί πολύ χαρούμενος μπήκε στην εκπομπή και δεν μ' αρέσει.
0: Οχοχοχ, για πες.
4: Λοιπόν.
0: Τι θα ακούσω.
4: Εγώ έχω ένα σούπερ μάρκετ και το πουλάω. Σούπερ μάρκετ όμως, το πουλάω σαν σούπερ μάρκετ, έτσι.
0: Ναι.
4: Αλλά μέσα δεν έχω ούτε οδοντόκρεμα.
0: Ναι.
4: Όλα μου τα ράφια είναι άδεια.
0: Ναι.
4: Ποιος θα έρθει να το πάρει? Αυτό.
0: Αυτός που πουλάει οδοντόκρεμες για να βρει άδεια ράφια να βάλει. Ή οδοντογλυφίδες, τίποτα άλλο.
4: Άρα δεν έχω κόσμο στο, δεν έχω πελατεία. Άμα είναι άδεια τα ράφια μου.
0: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα πανίγης. Μην με φτιάχνεις τώρα. Μην με φτιάχνεις γιατί θα αρχίσω να μαλώνουμε.
4: Πολύ χαρούμενο σε βρήκα και δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει. Εγώ θα βρω το ράφι μου και θα κάτσω. Εκεί, κονσέρβα. Παλιά κονσέρβα. Εκεί. Λιγμένη ακόμα δεν είμαι. Λιγμένη δεν είμαι ακόμα και έχω και πολλά χρόνια ακόμα να πηγαίνω.
4: Όχι, γεροί να είμαστε.
0: Ναι, ναι.
4: Και έχουμε να δούμε στον Άρη μας πολλά. Καλά εννοώ, έτσι. Ελπίζουμε στα καλύτερα κάθε φορά. Αλλά πρέπει να είμαστε εκεί. Γιατί είμαστε Άρης.
0: Ναι, γιατί το καλό όταν θα έρθει πρέπει να είμαστε εκεί για να το δούμε.
4: Μα σε ένα ταξίδι διαδρομή έχει το γούστο του. Όχι, όχι μόνο προορισμός.
0: Ναι. Εμείς πάντως εκεί θα είμαστε. Όποιος θέλει ας έρθουν.
4: Εκεί, έτσι. Όποιος μπορεί και όποιος κάνει να καταλάβει ότι τον Άρη τον αγαπάμε, γιατί είναι ο Άρης και η ιδέα του Άρη μας.
0: Και το γήπεδο εκεί θα είναι και η ομάδα εκεί θα είναι, όλοι εκεί θα είμαστε. Όποιος θέλει,
4: έτσι,
0: έρχεται.
4: Έτσι. Τα λέμε αύριο λοιπόν.
0: Τσίου τσίου.
4: Bye bye.

Τα παιδιά προηγουμένως σας είπα τα αποτελέσματα. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Άλλη μία ομάδα του Ιβάν οδεύει προς τα κάτω. ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 1-1. Και Ατρόμητος Πανετολικός στο ημίχρονο 1-0. Αύριο γίνονται τα δύο αδιάφορα, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Βέβαια για μας είναι ενδιαφέρον, γιατί θα πάμε να δούμε την ομάδα μας στο Κλεάθης Βικελίδης, στο Χαριλά, όπως θέλετε πείτε το. Και θα περάσουμε μαζί ένα δύο ώρο με την ομάδα. Και μετά θα έρθετε εδώ πέρα να αρχίσουμε τις γκρίνιες και τα διάφορα. Και αύριο μάλλον από κάποια ματσάκια ίσως κριθεί το πρωτάθλημα. Ίσως λέω. Ή τουλάχιστον αν δεν κριθεί θα δείξει προς τα που πάει. Προς τα εκεί, προς τα δω, προς τα πέρα, προς τα δόθε. Τι είπε αυτός? Α, είναι ο κύριος, ναι, θα μας πει. Δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε, εγώ βλέπω ΑΕΚ, γιατί έτσι δείχνουν τα κουκιά. Ο Γιάννης από το Βόλο μας λέει K19 κέρδισε 3-1 εδώ στο Βόλο. Θα το βρω και θα το πω, Γιάννη μου. Μακάρι να πηγαίνουμε από νίκη σε νίκη.

Λοιπόν, όντως ο Γιάννης έχει ένα μεγάλο και απόλυτο δίκιο. Νικηφόρο πέρασμα από τον Βόλο για την ΚΑΠΑ 19 το Άρη που επιβλήθηκε με 1-3 επί του Βόλου. Στο πρώτο ημίχρονο άρεσε για την κυρίαρχεια και τον έλεγχο του παιχνιδιού, χωρίς όμως να καταφέρει να πετύχει κάποιο τέρμα. Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός ανέβηκε και χάθηκε σπουδαία ευκαιρία του Σουγιολτζή για να ανοίξει το σκόρ. Όμως στην επόμενη φάση ο Κοντονικολάου σέρβιρε στον Ιντρίζη, ο οποίος έβαλε μπροστά την ομάδα κάνοντας το 0-1 στο 77ο λεπτό. Ο Βόλος δεν άρχισε να απαντήσει και πέτυχε ένα ωραίο τέρμα με κεφαλιά μετά από χτύπημα φάουλ στο 83. Πάλι αποστημένα πράγματα δηλαδή. Και στην ΚΑΠΑ 19 αποστημένα τρώμε γκολ. Hey, Μάρτον. Δύο λεπτά αργότερα ο Ιντρίζη κερδίζει πέναλτι, ο οποίος τη ευτόχησε από τα 11 μέτρα, δίνοντας άμεση απάντηση στην ισοφάριση του Βόλου. Και τέλος ο Κυριαζή στο 90 λεπτό σφράγγισε την νίκη πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με την ομάδα τη ΚΑΠΑ 19. Μπράβο, Κυριαζή, και να βάλει άλλα 1500-612. Μα λέει θα ξεχαστώ. Η σύνδεση που παρέταξε ο κύριος Παπαδόπουλος ήταν Ματζάρης, Καπακτσόγλου, Γεωργιάδης, Κάμτσης, Σαλτογκλίδης, Παπαδόπουλος, Πεΐτης, Γιολτζής, αλλαγή ο Χοχλάκης, Χαλκιάς, αλλαγή ο Κυριαζής, Συντρίζης, Ζήτρος, αλλαγή ο Κοντονικολάου, Κάλφας και ανταλλαγή ο Μαυρόπουλος. Μπράβο, φόρτσα, φόρτσα. Η ΚΑΠΑ 15 και η ΚΑΠΑ 17 πετύχαν ισοπαλίες.

0: Λοιπόν, Καντεβέρε, εκτεί την αγωνιστική την ποινή, δεν θα παίξει αύριο. Θα ξεκινήσει ο Κουαμέ, λέμε τώρα, αλλά και ο Μωρόν Καραδοκή να μπει και αυτός εκεί στο 89-90, να μπει να πάρει λεπτά συμμετοχής και στο 92 να σφρίξει τη λήξη. Δεν θα κάνουμε, λέει ο κύριος Γρηγορού, έτσι. Δεν προσανατολίζει πλάνο αλλαγών στο αρχικό σχήμα παρά τη διαθεσιμότητα, λέει, του Χαμζά Μετήλ και του Μάρτι Χόγκλα. Δηλαδή λέμε τώρα εμείς, ας πούμε, ότι θα ξεκινήσει το ματσάκι όπως ήταν στη μάχη της Κρήτης τότε. Γιώργος Αθανασιάδης, Φρίντεκ Φατιγκά, Φαμπιάνο Ρόουζ.
1: Ρόουζ.
0: Γένσεν και Ούρος Ράσιτς στον άξονα μεσαία γραμμής. Και πίσω από τον Κουαμέ θα αγωνιστούν οι Γκαρέ, Ντούντου και Πέρεθ.
1: Λέμε τώρα. Λέμε, έτσι μην πάρουμε και όρκο.

0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Ακούω διαταγές. Γεια σου Μίλτο, τι κάνεις?
0: Καλώς τον, μια χαρά, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Σου στείλα ένα μήνυμα.
0: Πού?
1: Με το πήρε, 8:26.
0: Στο Viber πού το στείλες?
1: Στο Viber, ναι.
0: Κάτσε να δω γιατί δεν ήρθε τίπουτσα.
1: Δεν ήρθε?
0: Δεν ήρθε ακόμα, στον δρόμο θα είναι, κάτσε να δω.
1: Πώς, καλά, πάει πάνω από ένα 20 λεφτά πάει.
0: Ουι, δεν βλέπω κάτι.
1: Δεν ήρθε?
0: Εγώ το βλέπω ένα τέτοιο, στο Viber εδώ του σταθμού, σε ποιο Viber το στείλες?
1: Εκεί.
0: Δεν βλέπω κάτι.
1: 69-36-512-099.
0: Α, αυτό είναι, αλλά δεν βλέπω κάτι.
1: Δεν ήρθε?
0: Όχι, ξαναστείλει.
1: Γιατί βρε?
0: Δεν ξέρω, αφού δεν το βλέπω, τι να σε κάνω. Εγώ του Γιάννη το μήνυμα βλέπω, να κάνω και ένα refresh και δεν έχει τίποτα εδώ.
1: Εδώ λέει ότι το στείλε.
0: Γιάννης Απόστολος, Άρης Ντοκιμαντέρ, Αριανάρα Κατερίνη, το ακύρωσε το δεύτερο, δεν είσαι εσύ. Καλησπέρα Μπράδ, δεν έχει. 8:20.
1: Γιατί δεν το πήρε, δεν με στείλε.
0: Τι έστειλες, για πες.
1: Δεν θέλω να το πω στον αέρα, γι' αυτό ήθελα να τα στείλα.
0: Έχει τίποτα με το 26 Μαρτίου, όχι. Δεν έχει. Ξαναστείλ του για να το δω λίγο, το διαβάσω.
1: Καλά.
0: Πάει το τυριντάχτα μας, το χάσαμε. Πάμε να δούμε τι παρακάτω έχουμε να παίξουμε. Έχω έτοιμα εδώ πέρα ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι αφιερωμένο σε όλους εμάς.

Τι έγινε, γιατί μας σταμάτησαν? Γιατί ρε παιδιά μας σταματήσατε? Άι, κάτι έγινε, κάτσε να παίξω άλλο γιατί αυτό μας σταμάτησε.

0: μικρό διαλυματάκι να παίξουμε κάποιες διαφημίσεις, γιατί πρέπει να παίζουμε και διαφημίσεις, έτσι μας έχουν πει από το στρατό. Οπότε θα είμαστε εδώ συντονισμένοι και θα παίξουμε λίγες διαφημισούλες και θα ξανάρθουμε όσο νουπο. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, ούτε τον όσο ξέρω ούτε τον νουπο.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
3: μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
9: GPS και βυθώματο έχεις?
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
9: GPS λογικό έχεις?
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
8: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
9: Μεϊμάρης.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
10: Εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει και θα ξεκινήσουμε πάλι με τα τραγουδάκια μας όπως πρέπει να τα ξεκινήσουμε. Σιγά σιγά. Βάζουμε το στο... Α, αυτό να σας παίξω. Αυτό, ωραίο. Παίζει. Δεν ξέρω τι έγινε και δεν παίζει. Οχ, πάμε άλλο.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Ξύπνησες?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Κύριε Κλήρης, 10?
0: 10, ναι. Μετά είναι ο Πόχος, μπορείς να πάρεις εκεί τηλέφωνο.
1: Τι πρέπει να πάρω, αφού...
0: θα σηκωθείς να χορεύεις, θα ανοίξετε τέτοιο, θα ανοίξετε Viber εκεί πέρα και θα κάνετε.
1: Θα ξέρω κάτι να χορέψω.
0: Πες μου κάτι, πες μου κάτι, αυτό περιμένω. Όχι.
1: Δεν πας.
0: Πού να πας?
1: Να.
0: Ναι, και εσύ και άλλοι.
1: Ναι.
0: Ευχή μου δίνεις, αλλά πού? Έχει καμιά διεύθυνση να πάω καλή?
1: Τι λέει η ομάδα?
0: Πετάει.
1: Τελικά μάλλον ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα πρέπει.
0: Ναι, εκεί θα πάνε.
1: Το βλέπω.
0: Ο Πανσεραϊκός, όλα τα υποκαταστήματα θα πέσουν, όλα θα πάνε εκεί που είναι.
1: Τα υποκαταστήματα του απέναντι.
0: Ναι, όλα τα υποκαταστήματα. Δεν μπορεί, το κεντρικό δεν μπορεί να τα σηκώσει όλα πλέον.
1: Τι λέει, κανένας μεγιστάς θα έρθει, μπα, ε.
0: Μεθιστάνας θα έρθει, μεθιστάνας. Ένας τούρνας θα
1: έρθει.
0: Μεθιστάνας, ναι.
1: Ορολόγια.
0: Κάτσε, έχουμε ένα καλοκαίρι να ακούμε.
1: Ξέρω, μην το...
0: Έλα.
1: Πόσοι άλλοι ομάδες βρίσκονται επενδυτές και εμείς είμαστε.
0: Οι άλλες ομάδες επενδυτές τους είχαν χρόνια. Χρόνια.
1: Ναι.
0: Και απλά αλλάζουν τα τέτοια. Οι εφοπλιστές...
1: Ας είναι και επαγγελικές.
0: Ποιες?
1: Ας είναι και επαγγελικές. Πώς βρίσκονται αυτοί και εμείς βάζουμε?
0: Οι επαρχιακές βρίσκονται. Εσύ δεν είσαι επαρχία. Α, πάνε ναι. Στην Κατερίνη και θα δεις, θα βρεις και εκεί. Εδώ δεν είσαι επαρχία.
1: Λιλτώ.
0: Έλα.
1: Μα ξέρει μικρή ομάδα, δεν θέλει να φύγει ο Φωτοράκης, δεν θέλει να φύγει.
0: Και πού να πάει ο καημένος, βρε, πού να πάει, να το διώξει τον
1: Ελλάδα.
0: Κρίμα. Κρίμα είναι το ορφανό εκεί πέρα θα πάει. Πού θα πάει το καημένο το παιδάκι?
1: Για το δεν θα δει, άσε τώρα, ρε. Άσε, μόνο δική μας είναι. Σύπα. Κάποτε μου έχει δώσει χρόνια πριν φύγει ο Γιώργος ο Τότσικας.
0: Ναι.
1: Λέει, δική μας είναι.
0: Ξαναμιλάς για τον Τότσικα.
1: Ακούς, για Λεζάνης και Εφελίκη που λένε δική μας. Άσε τα, τέσσερα στέχνη, άσε τα. Παπαδέρες, ακούω. Εκείς που θέλουν να έρθει, θα έρθει, τελείωσε. Η Ρεσέξη είναι η μάνα του παιδιού, η μάνα του συλλόγου.
0: Ναι.
1: Άμα δεν τρέχει ώρα, ποιος θα τρέχει, εγώ και εσύ. Άσε τώρα με παραμύθια.
0: Με παραμύθια τώρα εδώ για να μας κοιμίζουν, δεν το ξέρω εγώ τώρα σιγά. Και έξε εδώ.
1: Άσε τώρα με το...
0: Ναι.
1: Θα και θα.
0: Χριστάκης, όλο θα και θα. Πάψε με παραμυθά.
1: Ποιος άντυρε. Ποιος άντυρε. Δεν θέλουν τον άλλο μικρό. Α, θα τον άξει να μείνει. Θα δώσει καλαπαζιές. Θα βγαίνει πέντη θέση, έκτη θέση. Κάνε χρόνο αυτό. Γιατί έγινε ποδοδότημα. Δεν έχει τίποτα. Με το δωράκι μην ψάχνεις.
0: Δεν μπορούμε να βρούμε κύπελα, γιατί τα κύπελα τα σάρωσαν όλα οι δίπλα. Δες, κάθε μέρα και πάνω ένα κύπελο παίρνουν.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα.
1: Εδώ είναι σόφι, με λίγα λεφτά έκανε ομάδα.
0: Ναι.
1: Με λίγα λεφτά έκανε ομάδα. Με λίγα λεφτά. Εμείς θα παίρνουμε σακάντιδες, παίρνουμε μέχρι σακάντιδες. Άσε τώρα, έτσι το ξυνάρι να ρωτήσουμε. Τι να κρατήσω ρε Ξεντάρι.
0: Άντε πάλι με τον Ξεντάρι. Άσε κανέναν άλλον. Πες τον 70, πες τον 30. Άσε πες κανέναν άλλον.
1: Όχι.
0: Πες τον 40.
1: Ναι. Το 40. Λοιπόν, τι να κρατήσω. Και 30.000 να κρατήσω. Τι να κάνεις βρε. Τι να κάνουμε. Έτσι μια ζήτη από τους καλπαζιές. Εξεντάρι. Μια ζωή θα πτώσει καλπαζιά εξεντάρι. Γιατί σημαίνει, εξεντάρισουμε. Βγήκε στο μέσο του Γαβριλίδη του Μεσημέρι. Και τι έγινε,
0: Όχι, τι έγινε, πες μου εσύ τι έγινε.
1: Τι κάνουνε.
0: Ποιοι.
1: Εγώ θέλω να πω, τι κάνουνε.
0: Τίποτα, στο λέω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Τίποτα. Ναι.
1: Μπράβο
0: τώρα, τι να συνεννόμαστε.
1: Θα δώσει καλπαζιές 60. Θα δώσει καλπαζιές.
0: Κάθε 60 μέτρα θα δώσει και μια καρπαζιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Γι' αυτό λέγεται 60.
1: Θα δώσει καλπαζιές.
0: Σε πόσα μέτρα τρώει.
1: Ναι, και τι θα κάνεις. Έτσι έχει 30.000 σου. Τι θα κάνεις. Θα πάει κάνεις τίποτα, αφού δεν κάνω αυτή τίποτα.
0: Ούτε άλλοι κάνουν τίποτα.
1: Δεν κάνουν.
0: Και οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Ούτε αυτοί ούτε οι άλλοι.
1: Αυτό είναι, αυτοί είμαστε φίλε. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Έρχεται, βλέπεις, είναι, πάλι ήρθε ο Κούλης εδώ. Τι κάνανε. Και στον Τακιάο τι κάνει. Μόνο να λέει υπουργός. Δεν είναι. Ο άλλος τι κάνει.
0: Τίποτα δεν κάνω ρε. Το λέω εγώ.
1: Ο Σκηνές τι κάνει. Α, μπράβο.
0: Τι καλό κι αυτό.
1: Άσε τώρα ρε. Άσε. Το ψάβρωμα από το κεφάλι.
0: Το βλέπω. Δεν το βλέπω.
1: Το ψάβρωμα από το κεφάλι.
0: Δεν το βλέπω.
1: Αυτοί είμαστε. Σου είπα, άμα δεν έρθει με χρήμα από λίγο, νίξ καπούτ. Θα τρως μια ζωή καλπαζίζα εξιδάρι. Καλπαζίζα τρως. Αλλά αυτό με λέει σαν αστέρα. Και τι κάνει, και τι έγινε, και τι έγινε, κράτηκες. Αγίνει τίποτα, όχι, όχι. Να δώσεις δύναμη, να δώσεις δύναμη. Αλλά θα κάνω τίποτα, τίποτα, να δώσεις δύναμη. Όχι μόνο λόγια. Κόρτες από λόγια.
0: Και κουμπολόγια, και κουμπολόγια.
1: Και κουμπολόγια, ναι. Ναι. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Άντε, καλύτερα.
0: Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη, άντε, τα λέμε. Ανέστη, τα λέμε. Τα λέμε. Bye, bye. Λοιπόν, φιλαράκια, σε 4 λεπτά που φεύγω είναι έτοιμος ο Αλέξανδρος. Πολύ καλά μας τα αποπρόεδρας, ε. Είδες τι ωραία μας τα αποπρόεδρας. Τα έπεσε από πάνω μέχρι κάτω. Ο Αλέξανδρος λοιπόν είναι έτοιμος εδώ να σας κρατήσει την τροφιά. Εγώ θα φύγω τώρα σε λίγο, θα βάλω λίγες διαφημίσεις. Θα τις κόψει μετά ο Αλέκος, ξέρει πώς τις γίνεται.

tiki taka taka taka taka tuku tuku tuku tuku. Λοιπόν, αύριο έχει γήπεδο, θα πούμε εκεί πέρα στις κερκίδες, θα δούμε τον αγώνα από τη δικιά μας οπτική, έτσι από την 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9. Αυτά θα σας τα πει ο τέτοιος ο Πόχος τώρα, ο Άλεξ. Θα σας πει τη μουσική. Και μετά θα έρθουμε εδώ πέρα να κάνουμε σχολιασμό του αγώνα, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Εγώ θέλω έτσι να είστε ωραίοι και γκρινιάριδες, γιατί άμα είμαστε ήρεμοι δεν βγαίνει η δουλειά. Είδατε τον Πρόεδρα, έτσι ακριβώς θα είμαστε όλοι, γιατί είναι το μετερίζει μας τέτοιο. Αν θυμάμαι καλά, παίζουμε τον Κυπελούχο Ελλάδος αύριο.

Λοιπόν, αυτά βράδυ και πρωί. Γεια σας από μένα. Διαφημισούλες και ξαναγυρνάμε. Όχι, αυτό δεν είναι διαφημίση, αλλά την επόμενη φορά είπα να κάνω μια εισαγωγή για

0: Γιατί θες να φύγεις που θα πας? Θέλω να φύγω κάπου να πάω. Έτσι πρέπει να κάνω. Γι' αυτό θα φύγω και θα πάω κάποτε. Και θα ξαναλέμε. Πάμε λοιπόν παιδιά, φύγαμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Με χαρά μου!
1: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
13: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
13: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
13: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
14: Money.
12: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
15: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές.

0: Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finacota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
6: Digital Markt.
5: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
7: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
8: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
7: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, από μηνύμα, τι να σας πω, με έχετε τρελάνει. Σήμερα λοιπόν η θεματική έχει να κάνει ένα με τα μουσικά θέματα τα οποία ένθετα ακούγονται μέσα σε ένα κομμάτι και ψάχνουμε να βρούμε πώς θα αποκαλούμε. Ένα αυτό. Και δεύτερον έχει να κάνει και με τους πολύ μεγάλους μουσικούς που αφήσαν εποχή ή για αυτούς αν θέλετε που σήμερα γράφουν ιστορία. Και πάμε σε ένα συνεργάτη του Στέλιου Καζαντζίδη, μεγάλο όνομα της εποχής εκείνης, μεγάλη οικογένεια μουσικών και δεν είναι άλλος από αυτόν εδώ που το ακούμε τώρα μαζί με τον Γιώργο Κόρο σε ένα τσιφτετέλη. Για να δούμε.

Να ζητούμε το όνομα του μεγάλου αυτού μουσικού. Εντάξει, είναι πανεύκολο. Δεν νομίζω ότι δεν θα το βρείτε. Και πηγαίνω ευθύς αμέσως στα μηνύματα. Καλησπερίζω το Γιάννη από το Βόλο. Γιάννη μου, έχουμε και καιρό να συναντηθούμε, καθότι οι συνθήκες δεν συνετέλεσαν να βρεθούμε εκεί. Στο γήπεδο τι να κάνουμε. Πομονή, πομονή. Επίσης, το Γιώργο, ο οποίος λέει μπες μέσα, λέγω μπες μέσα. Και ο έτερος Γιώργος που του άλλαξα το επίθετο μια βραδιά. Καλησπέριδια Αλέξανδρε, καλή εκπομπή, γιατί προχθές κάθηκες εντελώς. Βεβαίως. Θα αιτιολογηθώ ευθύς αμέσως. Έπεσε το διαδίκτυο, κοινό στο ίντερνετ. Και ξαφνικά, συγγνώμη, δεν έχω καμία επαφή. Γνωστό λοιπόν ότι έχω διαμορφώσει εδώ πέρα ένα home studio και κάνω εκπομπές εκ του μακρόθεν. Γι' αυτό ίσως καμιά φορά να ακούγεται λίγο πεσμένη η ένταση της φωνής, για τούτο εγώ δεν ευθύνομαι. Από την άλλη πλευρά, για αυτό λοιπόν το λόγο λείπουν και τα τηλέφωνα, προσπαθώ να το λύσω. Ειλικρινά πιστέψτε με, προσπαθώ να το λύσω. Αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν τα έχω καταφέρει. Γιατί θέλει κάποιες συνδέσεις, τις οποίες εγώ τουλάχιστον προσωπικά μόνος μου δεν μπορώ να τις κάνω, και δεν είναι ευδοκιμή και η κονσόλα που έχω. Διαφορετικά θα είχα και τηλέφωνα. Λοιπόν, ανθεγραμμές εννοώ. Αυτά έτσι για μια ενημέρωση, μια που το ζήτησε και ο Γιώργος. Λοιπόν, εμείς σήμερα είπαμε, έχουμε μια θεματική ολίγο τι περίεργη. Έχουμε να κάνουμε με μεγάλους μουσικούς του παρελθόντος που σήμερα δεν βρίσκονται στη ζωή, έχουν φύγει εδώ και αρκετά χρόνια ή πριν από λίγο, αλλά έχουν να κάνουν και, πώς το λένε, έχουν να κάνουν και με σημερινούς μουσικούς που είναι βιρτουόζοι στο όργανο τους. Από την άλλη πλευρά θέλουμε να δούμε τι είναι αυτά τα ένθετα μουσικά θέματα που παίρνουν μέρος μέσα σε ένα μουσικό κομμάτι και πώς θα ονομάζουμε στην ελληνική μουσική, ή αν το θέλετε στην ανατολικότροπη. Okay. Τώρα, από εκεί και μετά, και εσείς λίγο αν έχετε κάποια εμπειρία, κάποια γνώση, να τα δούμε λίγο μαζί. Και όχι μόνο, να τα αλλάξουμε απόψεις. Αυτό είναι το βασικό της σημερινής, γενικότερα των εκπομπών που έχουν να κάνουν σχέση με την μουσική. Οκ. Okay. Για να ακούσουμε κάτι από κάποιον άλλον μεγάλο. Ακούσαμε προηγουμένως κλαρίνο. Τώρα πάμε σε διαφορετικό. Πάμε σε ένα έγχορτο.

0: Λοιπόν, και να ξαναπώ εγώ στη κουβέντα και να πω, δεν γνωρίζετε κανέναν μεγάλο Έλληνα μουσικό. Ακόμα είναι και μπουζουξής, δεν μας ενοχλεί. Έτσι, αρκεί για μένα δεν είναι μόνο τα μπουζουγιά. Είναι όλα τα όργανα που μετέχουν σε μία λαϊκή ορχήστρα, αλλά δεν γνωρίζετε κανένα. Δεν είναι. Παραδείγματος χάρη, σε ποιον μπουζουξή αρέσκεστε περισσότερο. Ποιον θέλετε να ακούτε περισσότερο. Για να δούμε τώρα. Εγώ θα βάλω ένα κομμάτι στο οποίο κρύβεται μέσα η λέξη που ψάχνουμε να βρούμε για αυτό το ένθετο μουσικό θέμα που ακούγεται σε πολλά από τα λαϊκά μας κομμάτια. Δώστε λίγο προσοχή σας παρακαλώ. Στο στίχο, κάπου είναι κρυμμένο.
1: Ναι.
2: Ναι, εκεί παίζει η επισοδρομική κομπανία.
1: Ναι.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, δεν ήρθε κάτι. Δεν ήρθε κάτι και από ό,τι λυπάμαι, ναι. Είναι πανεύκολο το πράγμα. Δεν είναι δύσκολο. Τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς το ζητάμε, ρε παιδί μου, σε... Πώς το λένε? Το ζητάμε πολύ από τα, από τα ασολιστικά όργανα. Okay. Να βάλω ένα κόμμα, μπας και να βάλω μια δόση από μπουζούκι. Εδώ, εδώ πάρετε γραμμή.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Βαγγέλης Αβραμάκης σε μία ερμηνεία του κομματιού το οποίο έχει τίτλο «Ταξίμι Καεμιέρικο Ουσάκ» και πρόκειται για μία σύνθεση του Χάρη Λεμονόπουλου. Γνωστός πληθυσμός του μουσικού και ο παλιότερος αλλά και ο νεότερος. Και ρωτώ λοιπόν εγώ για να βάλουμε τα πράγματα έτσι σε μία σειρά, καθότι ο Γιώργος λέει το ταξίμι, το οποίο στο τέλος το ρίχνει ο μεγάλος. Ένα το ερώτημα. Ποιος είναι ο μεγάλος? Είναι πάντα το ίδιο όργανο? Από την άλλη πλευρά, είναι πάντοτε στο τέλος? Εσείς τι λέτε? Για να σας πάω σε κάτι άλλο και να ακούσουμε εδώ τι γίνεται.

Λοιπόν, και περιμένω τώρα, Γιώργο, να μου απαντήσεις, έτσι. Γιατί τα πράγματα αλλάξανε λίγο. Ο λίγον. Τα έχει απαντήσει ίδιο σε κάθε τραγούδι. Τα όργανα να αλλάξουν τον αναλόγο στο ύφος του. Οπα. Εδώ έχουμε μπουζούκι, αλλά τον πρώτο λόγο τον έχει το ακορντεόν. Α. Εσπέσια και θαυμάσια θα έλεγα. Επομένως, όπως πολύ σωστά αναφέρει ο Γιώργος, έχει σχέση ένα με τη λαϊκή κλίμακα του οποίου το κομμάτι είναι γραμμένο. Έτσι, πάνω στην κλίμακα που είναι γραμμένο το κομμάτι, πρέπει να ταιριάζει το όργανο που θα εκτελέσει τον αυτοσχεδιασμό που εμείς εδώ στην Ελλάδα το λέμε ταξίμι. Πώς λέμε, ρίξε το ταξιμάκι σου, κάνε ένα ταξίμι. Έτσι. Λοιπόν, και έχει σχέση με το τι ταιριάζει. Δεν μπορούν όλα τα όργανα ξαφνικά, άιντε, πώς να είναι, φυσικά, υπερβολές, ιδιαίτερα στα live. Υπάρχουν πάντοτε. Έτσι. Πρέπει να ξέρει ο μουσικός, ο καλός ο μουσικός, πότε πρέπει να μπει, να κάνει το ταξίμι του, να ξεσηκώσει ακόμα περισσότερο τον ακροατή, να τον φέρει σε κατάσταση εφορίας, να δηλαδή ακόμα αν και αναλόγως ρυθμός είναι, έτσι, να σηκωθεί να χορέψει, γιατί τα εισαγωγικά ταξίμια, όπως εδώ πέρα στο κομμάτι που ακούσαμε τη Φαράχ, δεν χορεύεται το εισαγωγικό ταξίμι, είναι πολύ πιο αργό, προετοιμάζει για κάτι. Κάτι προμηνύει το τι θα ακουστεί, πρόκειται για μια έκπληξη και φυσικά πότε πρέπει να τελειώσει, να μην ξεπεράσει, να μην υπερβάλλει, γιατί από εκεί και μετά θα γίνει κουραστικό. Έτσι, ένα μεγάλο ταξίμι γίνεται κουραστικό, εκτός αν υπάρχουν εναλλαγές οργάνων, και εκεί συνήθως στα πατάρια τα λέμε θεματικές, έτσι. Τώρα κάνει θέμα το μπουζούκι, για παράδειγμα, τώρα κάνει θέμα το κλαρίνο κλπ. Για να ακούσουμε τούτο εδώ. Μπράβο, ρε Σύγκρου. Τι όργανο είναι.

Λοιπόν, σε τούτο το κομμάτι που ακούσαμε από την οπισθοδρομική και την ελευθερία Αρμανιτάκη στην ερμηνεία, στην αρχή μπαίνει πανέμορφα, θα έλεγε κανείς, ένα φοβερό λαϊκό όργανο εξανατολής, το ΟΥΤΗ, το οποίο είναι τυφλό κιόλας, δηλαδή δεν έχει τάστα για να ξέρεις πού είναι η τάδε, πρέπει να το μάθεις εντελώς διαφορετικά, και φυσικά έχει τη δυνατότητα να παίξει και μόρια, να κάνει ανάποδες οι θέσεις και μαλακές και σκληρές κλπ. Και λοιπά και λοιπά. Και στη συνέχεια δίνει τη σκυτάλη στην πολιτική λύρα. Και εδώ είναι η μαγεία σε όλο το κομμάτι, ενώ πίσω η ορχήστρα παίζει αυτό που λέμε το χαπά, το τέμπο, το ρυθμό. Και ξεσηκώνει ήδη από την αρχή κομματιού, παρόλα αυτά όμως μεταβάλλεται, μάλλον επεμβαίνει ξανά η πολιτική λύρα στη μέση προς το τέλος του κομματιού για να κάνει ακόμη ένα παιχνίδισμα, ακόμη έναν αυτοσχεδιασμό, αυτό που εμείς λέμε τάξη. Για να δούμε, εδώ υπάρχει κάτι.

λοιπόν, από ό,τι είδατε εδώ δεν είχαμε κάτι. Έτσι. Δεν είναι και αναγκαίο από την άλλη πλευρά και ανάλογος. Αν θέλει, ας πούμε, η ορχήστρα να κάνει μία μεγάλη σειρά, αυτό που λένε ποτπούρι, σήμερα στις μέρες μας, για αλλάξει όρος, έχει γίνει medley. Δεν είναι απαραίτητο σε κάθε κομμάτι να υπάρχει και τα αξίνη. Οκ. Για να δούμε εδώ όμως.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, δισκογραφικά επίσης επιτρέπεται το Ταξίμι να μπει και στη μέση με μια μουσική μικρή θεματική ενότητα, αλλά και στο τέλος και να κλείσει το κομμάτι στο δίσκο με αυτό που λέμε σβήσιμο ή αλλιώς με fade out. Λοιπόν, πάμε σε κάτι νεότερο, πολύ νεότερο. Αλλά όχι από τούτο εδώ. Θα μου επιτρέψετε, δώστε μου ένα λεπτό, γιατί η τεχνολογία συνεχίζει να κάνει τα δικά της. Κάτι που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε και να διακρίνουμε πού βρίσκεται αυτό το έρμο του Ταξίμι και πώς.

Λοιπόν, κομμάτι κληρώθηκα, Γιώργος Νταλάρας από το δίσκο «Καλός τους». Υπάρχει ένα φοβερό ζεϊμπέκικο. Και προσέξτε τώρα. Δείτε, η μουσική και η στίχη είναι του Γιώργου Ζήκα. Το κομμάτι είναι ορχήστρωση όμως. Έχει να κάνει με τρεις. Κώστας Γανοσέλης, φοβερός. Γιώργος Ανδρέου, επίσης. Και ο θείος Γιώργος. Τι να πεις για αυτή την τριάδα. Δηλαδή βλέπετε καθίσαν κάτω τρία μουσικά μυαλά για να βγει ένα αποτέλεσμα. Θα σας πάω σε κάτι λίγο πιο βαρύ τώρα. Μανώλης Πάπος.

Λοιπόν, Σοφία, συγχύτουν μια κοπέλα με πολύ μεγάλη έκταση στη φωνή της, φοβερή τραγουδίστρια, η οποία δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Εμείς ακούσαμε το «Όταν κοιμάται ο δυστυχής» και το εισαγωγικό ταξίμι του Μανώλη Πάπου από το δίσκο «Περασμένες μου χαρές» και σύνθεση του Βασίλη Καραπατάκη. Θα ήθελα να βάλω και ένα κομμάτι λίγο αργότερα του Βασίλη Καραπατάκη, επίσης ο οποίος είναι ένας αντικειμένος, σαν στάρ, θα έλεγα, συνθέτης. Και θα πάω σε κάτι πολύ πιο, αλλά πρωτίστως όμως, έχω δύο ερωτήματα. Το ένα είναι από τη Φωτεινή και από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Σαπού όμως, θελήσω να καλησπερίσω και όλο τον απόδημο ελληνισμό που μας ακούει, όπως λέω εγώ τα ξενάκια μας, και τους έχουμε καλή ακρόαση και καλό βράδυ μέχρι στιγμής, για να δω όμως, γιατί όπως και να το κάνεις, δυστυχώς ο τελικός μεταξύ ΑΕΚ και Ρήτας κατέληξε στα χέρια της Ρήτας στο κύπελο. Δεν πειράζει, και η Σάλα με υγεία. Θα έρθει ο Άρης, θα σε αρρώσει όλα. Λοιπόν, πάω σε κάτι διαφορετικό, όπως λέγαμε. Μάλλον να λύσουμε πρώτα το ερώτημα. Και το ερώτημα έχει να κάνει με το εξής. Αν η φωνή μπορεί να κάνει ταξίδι. Εδώ λοιπόν τίθεται η εξής δυσκολία. Αναλόγως σε ποια κλίμακα, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο παράδειγμα να κάνει ταξίδι σε μια ουσάκ κλίμακα. Όσοι καταλαβαίνουν. Πράγματα περισσότερα για τις κλίμακες θα εξηγήσω σε άλλη εκπομπή. Και να πας στη δεύτερη, η οποία είναι επιβαρημένη. Δηλαδή η απόσταση μεταξύ της πρώτης νότας και της δεύτερης είναι πάρα πολύ ελάχιστη και πολλές φορές μπορεί να ξεφύγει τονικά η φωνή με αποτέλεσμα. Γιατί δεν έχει σημάδια η φωνή. Πρέπει να το δουλέψεις πάρα πολύ. Συνήθως, αυτοί που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με το παραδοσιακό τραγούδι και με τη βυζαντινή μουσική έχουν την ευκαιρία. Και υπάρχουν τραγουδίστρες περισσότερο, γιατί τους τραγουδιστές, έτσι και έτσι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, παραδείγματος χάρη η Ελένη Βιτάλη έχει αυτή την άνεση να το κάνει. Όπως και η Γλυκερία, όπως παλιότερα και η Χάρης Αλεξίου με το εκείνο με την πολύ φοβερή ερμηνεία στο «Φτάνει». Να το βάλω να το ακούσουμε σε λίγο. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Και πάω εγώ τώρα στην περίπτωση Σιώτη. Για να ακούσουμε.

Και ακούσατε λοιπόν τον ίδιο το Σιόντι να αυτοσχεδιάζει, δηλαδή να κάνει ταξίδι. Στο κομμάτι την έδιωξα και όμως την αγάπη. Και εδώ θέλω να θα το πω ότι σε αυτό το κομμάτι, και το λέω έτσι με πολύ χαρά, οι περισσότερες ορχήστρες έχουν να τη γράψει το ταξίδι του Μανώλη Σιόντι. Και γιατί όχι. Γιώργος λοιπόν, γεια σου Αλέξανδρε, γίγαντα τον, όχι τα γίγαντα στον FM εγώ, ο Λιθουανός πήρε τα σόβρακα του Σάκοντα απόψε. Κοίταξε, εντάξει, εμείς πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό, έχουμε παραπάνω ευρωπαϊκούς τίτλους, ας πάρει και κανένας άλλος, άλλωστε το δικό μας το μέλλον θα προμηνύεται βίωνο. Έτσι, Γιώργο μου, μην έχεις, αν το θες, καταλαβαίνω την καζούρα που κάνεις, κακομύριδες, τώρα φτάσαμε στην πηγή, να μπεις πόσες φορές κι εμείς. Ειδικά εγώ αυτό που δεν ξεχνάω με τίποτα, μα με τίποτα, ήταν ο ημιτελικός του Μονάχου. Εκείνο μεγαλύτερη στεναχώρια για όλους μας δεν υπήρξε. Εσύ θα ήσουν μικρό τότε. Και έρθαν με 18 πόντους, ρε φίλε, λέει, στην τελευταία περίοδο και έχασα την παράθεση. Ποιο του θέλει, το ξέρω, του θέλει πάλι. Άρα αυτό και ο Σάκοντα. Δεν μπορεί να είναι μπροστά με 18 πόντους και να του χάνει. Να είναι μπροστά με 18 πόντους στην τελευταία περίοδο και το χάσε. Τώρα με συγχωρείς. Όταν το παιχνίδι φτάνει εκεί, προηγούμε στη λήξη τη τρίτη περίοδου με 18 πόντους, του χάνει προπονητή. Το γάνει ο προπονητής τέλος. Και εμείς κάπως έτσι το χάσαμε. Λίγο το επεισόδιο του Γιαννάκη με το Μαγκή, που δεν χρειαζόταν καθόλου γιατί προχωρούσαμε μπροστά με 5 πόντους και χάσαμε με 8. Δηλαδή ένα 13-0. Τι να κάνεις, δεν ξεχνιέται εκείνο το πράγμα, δεν ξεχνιέται με τίποτα. Και στο επόμενο Final Four πολύ καλά πήγαμε. Αλλά. Σκοντάφταμε πάντα στον ημιτελικό γιατί δεν είχαμε δεύτερο ξένο που να είχε μάθει την ομάδα. Βλέπεις, τότε κάποιοι δεν θέλανε δεύτερο ξένο, να μην βοηθηθεί τότε ο Άρης που έπαιζε στην Ευρώπη. Βέβαια, ενώ τώρα έχει αλλάξει πλάκα. Όλα που βλέπεις ομάδα παίζει μία ώρα το μεσημέρι για να έχει 4 ώρες παραπάνω ξεκουριστή. Με βάζεις και λίγο τώρα, με κάνεις και ξένο. Ξαναγυρίσω εγώ στη μουσικούλα μου γιατί θα τσαντιστώ λοιπόν. Άντε να πάω εκεί που πρέπει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι τώρα για να δούμε τι μπορεί να κάνει η φωνή. Έτσι, όπως πολύ σωστά το έθεσε και ο έτερος Γιώργος, αλλά και η αγαπητή Φωτεινή. Πάμε να δούμε.

Αυτή ήταν λοιπόν η Χάρης Αλεξίου σε ένα κομμάτι που δυστυχώς δεν έχουμε το συνδέτη. Άρα το λογίζουμε ως παραδοσιακό, αλλά έχουμε τον σιγουργό και η στίγη τούτου εδώ του κομματιού είναι του Μιχάλη Φακίνου. Για μένα ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Και είδατε την φωνητική, μάλλον τον φωνητικό ελιγμό που διέθετε η Χάρης Αλεξίου ή αν το θέλετε Χαρούλα Αλεξίου. Για μένα είναι από τις τραγουδίστρες οι οποίες τι να πει κανείς, τα σχόλια και τα πενήματα δεν ακούν για τούτη εδώ την φωνή. Από την άλλη πλευρά όμως είχε τη συνειδητότητα και την σύνεση, θα έλεγα, να αποτραβηχτεί όταν ένιωσε ότι οι φωνητικές της χορδές δεν θα πήγαιναν εκεί που αυτή θα ήθελε. Από την άλλη πλευρά είδαμε το πώς ένας καλλιτέχνης μπορεί να ελιχθεί όταν έχει αυτή την ικανότητα, αλλά θέλει πολύ δουλειά, πολύ μελέτη και συνήθως το καταφέρουν άνθρωποι οι οποίοι, μάλλον τραγουδιστές ή τραγουδίστριες, οι οποίες έχουν σχέση τουλάχιστον με ένα μουσικό όργανο. Έτσι, γιατί αυτό είναι περίπου που τους οδηγεί. Για έναν ο οποίος ποτέ του, και να με συγχωρέσουν κάποιοι, αλλά αυτή είναι η πραγματική αλήθεια, για κάποιους οι οποίοι ποτέ δεν έπιασαν ένα μουσικό όργανο στα χέρια τους, δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, τίποτα για τον Γιάννη Πάρη, ο οποίος δεν θέλησε ποτέ να το δημοσιοποιήσει ότι κάθισε και έμαθε πιάνο. Έτσι. Ή ο Γιώργος Νταλάρας που παίζει όλα τα ανοιχτά έγχορδα και σε κάποια φάση τελειοποίησε και τις μουσικές του σπουδές. Και το ίδιο πρότεινε και στον Αλκίνο Ιωαννίδη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε εμείς το ποιο είναι.

δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να δώσω καλύτερα παραδείγματα το τι μπορεί να κάνει η ανθρώπινη φωνή, αν και υπερβολή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια όπου η ανθρώπινη φωνή κάνει θαύματα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Φωτεινή και τον Γιώργο, ο οποίος έδεσε το ερώτημα, ή αν το θέλετε θέσανε τον υπερηγμό του τι γίνεται με την ανθρώπινη φωνή, η οποία προσομοιάζεται για πολλούς στην έκταση του τσέλο, δηλαδή και ψηλές και, και μεσές και χαμηλές εκτάσεις για τον άντρα περισσότερο, έτσι. Όταν λέω τσέλο εννοώ του βιολοντσέλου. Okay. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε όμως να πω το εξής, ότι τη ρίζα του το ταξίμι, αν το θέλετε, και στις δύο περιπτώσεις το έχει στο παραδοσιακό τραγούδι. Και θα μου επιτρέψετε να ακούσουμε ένα παραδοσιακό το οποίο παίζει άκρος φυσικά με κανένα μικρόφωνο και το συγκρότημα λέγεται Σύμπεμολ Μόρια. Απολαύστε το, αν σας αρέσουν λίγο και τα...

Επομένως, το ταξίμι δεν είναι κάτι που εμείς το βρήκαμε, μάλλον εμείς το γεννήσαμε. Το βρήκαμε από τους προγόνους. Τώρα, οι προγόνοι μας προφανώς, καθότι το παραδοσιακό τραγούδι συνυφασμένο με τη βυζαντινή μουσική, πήρε σχεδόν όλα τα στοιχεία. Όλα τα στοιχεία, παραδείγματος χάρη, αν έχετε χρόνο μετά, μπορείτε να βάλετε ειδικά τους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας για να καταλάβετε περίπου ακριβώς τι εννοούμε και τι λέμε. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, η επόμενη γενιά, ή αν το θέλετε οι επόμενες γενιές, καταφύγανε σε άλλο αυτοσχεδιασμό, σε άλλο ταξίδι. Ακούστε εδώ πέρα τώρα τι έφτιαξε ο Γιώργος Μητσάκης με την ορχήστρα του οποίου αφιέρωμα είχαμε προχθές.

0: μετά από εκεί που νομίζεις ότι θα, θα ακολουθήσει κάσα από σέντο, σου έρχεται το ζεμπί.
1: Απόψε είσαι γιαθυρή κι εγώ για σένα είμαι τρελή.

0: Λοιπόν, Γιώργος Μιτσάκης και Σπεράντζα Πρανά, απόψε είσαι για φιλή και είδατε με πόση ευκαιρία Πιάνο και Μπουζούκη συνεργάστηκαν στην αρχή σε έναν αυτοσχεδιασμό, σε ένα ταξίμι, και από εκεί λοιπόν που περιμέναμε ότι θα μπαίνανε σε έναν άλλο ρυθμό, μας ρίξανε σε ένα ζεϊμπέκικο. Οι φίλοι μου ήδη αρχίζουν και με τρολάρουν, λέει ότι παίζω κλαρίνα διότι είμαι κακός και το κάνω γιατί έχασα. Όχι. Απλά είπα ότι η βάση του αυτοσχεδιασμού του ταξιμιού δηλαδή έχει να κάνει με το δημοτικό τραγούδι και θα τολμήσω να βάλω ένα ακόμα. Έτσι για να παίρνουμε και μία πιο ολοκληρωμένη, αν το θέλετε, άποψη. Οκ. Okay. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι γίνεται.
1: Γιατί είστε λερωμένα παιδιά της Αμαρίνας.
0: Και συνεχίζουμε λοιπόν.
2: Εξαιρετικά διαδεδομένο το τραγούδι, μου φαίνεται πως είναι περιόδου της κλαστουριάς.
1: Το χορέψουμε.
0: Θα το βάλω ολόκληρο για να μην σας κουράζω, αλλά προσέξτε λίγο το τραγούδισμα αυτού εδώ του θεσπέσου ερμηνευτή.

Αλλά το όργανο που επίσης το δημοτικό που, όργανο που επίσης προσομοιάζεται με την γυναικεία και την ανδρική φωνή είναι το λαούτο, το οποίο έχει τη βάση του στην αναγέννηση. Εννοώ στην περίοδο της αναγέννησης, έτσι, της ευρωπαϊκής αναγέννησης.

Λοιπόν, δεν θέλει και πολύ μεγάλη ανάλυση. Λίγα πράγματα τα οποία οι περισσότεροι από εσάς τα γνωρίζετε. Τα έχετε ξανακούσει. Ίσως όχι σαν πληροφορία, αλλά σαν τραγούδια. Τα έχετε ακούσει σαν σκοπούς. Σύμπεν μόλι μόρια λοιπόν, όπως το γράφω φίλε μου Γιώργο, θα βρεις αρκετά βίντεο, αν και τα παιδιά δεν προχώρησαν σε δισκογραφία, καθότι, να μην το ξαναπώ, το ενδιαφέρον το δισκογραφικό πλέον έχει σταματήσει. Έτσι. Και δεν ξέρω αν τα παιδιά συνεχίσουν να βρίσκονται και σαν σχήμα μας. Νομίζω πως ναι, είναι φανταστική μουσική όλοι τους. Θα πάω τώρα σε ένα λαϊκό και μετέπειτα σε ένα παραδοσιακό σχήμα, το οποίο έχει βάση τον αυτοσχεδιασμό, δηλαδή το ταξίμι. Ακούστε τώρα εδώ πέρα ένα λαϊκό ταξίμι και συνεχίζουμε.

Το είχα σκοπό που λες, φίλε μου Γιώργο, πριν προλάβεις, δηλαδή θα το αναγκύνουν στο τέλος. Και λέει να ακούσουμε και λίγο Μητσάκη αφού το χάσαμε προχθές. Αύριο πάλι 10 με 12 που έχω εκπομπή, θα κάνουμε μία μίξη Μητσάκη, Τσιτσάνη, Τσιτσάνη, Μητσάκη. Όπως το θέλει ο καθένας, επομένως κομμάτια που επέλεξα προχθές το βράδυ 12 με 2 θα τα ξανακούσετε κάποιοι από εσάς δεύτερη φορά ή πρώτη. Θα τα θυμηθείτε μάλλον. Όχι δεν τα ακούσετε, θα τα θυμηθείτε. Γιατί οι περισσότεροι τα γνωρίζετε. Τώρα πάρε το δαχτυλίδι μου για παράδειγμα του Μητσάκη, πώς δεν το γνωρίζετε. Λοιπόν, πάω σε ένα φοβερό ελληνικό σχήμα το οποίο έχει καλό σου Κωνσταντίνο. Έχει πολύ μεγάλη και καλή σχέση με τον αυτοσχεδιασμό. Όλοι τους με πολύ μεγάλη μουσική παιδεία μηδενός ξέρουμε. Και μιλώ για τους Τάκιν, οι οποίοι έχουν τη βάση τους στην παραδοσιακή μουσική, αλλά από σπουδές άλλο τίποτα. Και από δεξιοτεχνία ακόμα παραπάνω. Για απολαύση τους σε ένα κουζάνι σε αυτό.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Τάκη και θα το πω και τώρα. Λοιπόν, τι μπορούν να παίξουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Μιλάμε για Έλληνες, φοβερή μουσική, όπως είπα, όλοι τους, και ακούσε λοιπόν τι διασκευάσαν.

Λοιπόν, αυτή ήταν, πώς είπα, η Τάκη. Αναζητήστε τους, θα έχετε μόνο να κερδίσετε. Πηγαίνω μία δόση στα μηνύματα. Δεν βλέπω κάτι καινούργιο και να ξαναπάω εγώ στην μουσικούλα για να δούμε τι άλλο έχει σήμερα το δικό μας πρόγραμμα. Λοιπόν, για να δούμε τούτο εδώ το κομμάτι, αν θα σας αρέσει.

Αυτή είναι η Τεριέμ, ένα καθαρά ελληνοβυζαντινό σχήμα με πάντρεμα των φυσικών και των παραδοσιακών οργάνων. Πάω σε αυτό που μου ζήτησε ο φίλος μου Μανώλης και μου λέει, έχεις κάτι λέει, πιο heavy metal και με σιτάρ ηλεκτρικό. Για άκου αυτό εδώ και πες μου. Πάμε λοιπόν και είναι το τελευταίο κομμάτι για σήμερα.

Πρόκειται λοιπόν για τους Deep Killer, ένα παραδοσιακό σχήμα από το Αζερμπαϊτζάν που έχει κάνει άπειρες διασκευές σε ροκ κομμάτια.

όλα τους παραδοσιακά τα όργανα, έτσι. Αυτά λοιπόν από μένα, να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα Κυριακής. Ραντεβού αύριο στις 10 η ώρα πάλι με όμορφες μουσικές. Είπαμε Μιτσάκης και Τσάκης αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μέσα από την καρδιά μου για την όμορφη παρέα που κάναμε και πάλι σήμερα. Είπαμε, ανταλλάξαμε απόψεις, πάρα πολύ ωραία. Είστε επαναγκούινοι, να είστε όλες και όλοι καλά. Και να δημιουργήσω σας όλα για κάποιο κόκκινο.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.